0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο ποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Ακούτε Κόσμος.

0: 93,6.
1: 16ο Athens Open Air Film Festival. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival. Πληροφορίες aoaf.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Οι Rolling Stones βγάζουν νέο άλμπουμ και οι ακροατές του Κόσμος 93,6 το ακούν πρώτοι. 5η, 9 Ιουλίου, 6 το απόγευμα, στο στούντιο Β της ΕΡΤ. Foreign Tongues, αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ των Rolling Stones μία ημέρα πριν το ακούσει ο υπόλοιπος κόσμος. Ο Γιάννης Πετρίδης, ο Μανώλης Φάμελος και ο Μιχάλης Καμάκας, τρεις γενιές με μία κοινή αγάπη για τη μεγαλύτερη rock and roll μπάντα στην ιστορία, ανοίγουν τις πόρτες του στούντιο Β της ΕΡΤ αποκλειστικά για σας. Συντονιστείτε στους 93,6 και κερδίστε προσκλήσεις μέσα από τις εκπομπές και τα social media του Κόσμος. Την 5η, 9 Ιουλίου, στις 6, στο στούντιο Β της ΕΡΤ.
3: As long as you're playing with the guys that you're happy with, you never know what's gonna come out.
4: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο ποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: Κόσμος 93,6.

βραζιλιάνικη soul ξεκινήσαμε την σημερινή εκπομπή. Τη Μάια, αυτός ο βραζιλιάνος μουσικός, τραγουδιστής, τραγουδοποιός, Έλα Παρτί. Καλημέρα, είναι Πέμπτη. Είναι 7 λεπτά μετά τις 6. Είστε συντονισμένοι πάντα στο κόσμο, 93,6. Μαζί θα μείνουμε μέχρι τις 8, όπως πάντα, στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Λιάνα Μαστάθη, Παναγιώτα Χρονοπούλου, εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Δύο πολύ πρωινές ώρες. Καλημέρα από όπου για να μας ακούτε. Αν μας ακούτε μέσα από την τηλεόραση, από το Earth Echo, από το αυτοκίνητό σας, εδώ θα είμαστε παρέα. Φτιάξτε καφέ, θα τα πούμε σε λίγο. Συνέχεια με Alain Toussaint και Cyndi Lauper, Early in the Morning.

Πέμπτη λοιπόν σήμερα, πάμε να δούμε τι λέει ο καιρός. Βροχές λέει ο καιρός, νεφώσεις, τοπικές βροχές και καταιγίδες και στην Αττική αλλά κεντρική και ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη και στο βόρειο Αιγαίο. Θερμοκρασίες στη δυτική Μακεδονία μέχρι 28 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη μέχρι 33, στη Θεσσαλία μέχρι 35, στην Ήπειρο μέχρι 31 βαθμούς, στην Πελοπόννησο επίσης μέχρι 35 και στην Κρήτη επίσης μέχρι 35 βαθμούς σήμερα η θερμοκρασία. Στο νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις και εκεί με πιθανότητα τοπικών βροχών και σποραδικών καταιγίδων μέχρι το απόγευμα. Θερμοκρασία εκεί μέχρι 33 βαθμούς και όπως είπα και στην αρχή και στην Αττική αναμένονται τοπικές νεφώσεις από το πρωί και υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών και σποραδικών καταιγίδων από το μεσημέρι και μετά. Αυτή τη στιγμή στην Αθήνα έχουμε 25 βαθμούς, θα ανέβει μέχρι 35, αύριο μέχρι 33, Σαββατοκύριακο και αύριο θα έχουμε νεφώσεις και πιθανότητα βροχών, αλλά το Σαββατοκύριακο ηλιοφάνεια και βλέπω την Κυριακή θα φτάσει και μέχρι τους 38 βαθμούς. Εδώ στα δικά μας υπενθυμίζω ότι έχουμε το Viber σε περίπτωση που θέλετε να μας πείτε κάτι έτσι πρωί-πρωί, μια καλημέρα, να ζητήσετε ένα τραγούδι, ό,τι θέλετε εδώ είμαστε, θα γράψετε Cosmos Radio, αμέσως ανοίγει η σελίδα, δεν χρειάζεται να γράψετε κάποιον τηλεφωνικό αριθμό. Μπορείτε να στείλετε το μήνυμα, το βλέπουμε εδώ στο στούντιο. Το ίδιο κάνουμε και με τα μηνύματα που στέλνετε στα social media. Και το τηλέφωνο βέβαια 210-6066-429. Αυτή είναι η καταπληκτική φωνή της Esther Phillips, No Headstone on My Grave.

0: last of the four beasts. And I looked, and behold, a pale horse, and his name that sat on him was Death, and Hell followed with him.
1: Ακούτε Κόσμος. Γιώργος Περής. Μαζί ή κανείς. 5η 9 Ιουλίου στον κήπο του Μεγάρου. Ο Γιώργος Περής μας καλεί να τραγουδήσουμε, να ξεδώσουμε, να συγκινηθούμε και να δραπετεύσουμε μαζί του. Σε μια βραδιά που συνδυάζει μοναδικά διαφορετικούς μουσικούς κόσμους. Μαζί, χωρίς να λείπει κανείς. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα είδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.

ξεκίνημα με ένα remix, αλλά με την χαρακτηριστική φωνή της Mercedes Sosa, που γεννήθηκε σαν σήμερα 1935, γνωστή και με το προσωνύμιο La Negra εξαιτίας των σκουρόχρωμων μαλλιών της. Ήταν μια εμβληματική Αργεντινή τραγουδίστρια, μία από τις σημαντικότερες φωνές της Λατινικής Αμερικής. Καλημέρα και πάλι, έχουμε μπει και στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Μαζί θα μείνουμε μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Θα είναι η Λιάννα Μαστάθη, Παναγιώτα Χρονοπούλου εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Και μια και πιάσαμε τις μουσικές γεννήσεις σαν σήμερα γεννήθηκε το 1929 ο Lee Hazelwood, έχει φύγει από τη ζωή του 2007, ένας σπουδαίος Αμερικανός συνθέτης, τραγουδιστής, παραγωγός. Είχε και ένα χαρακτηριστικό μουστάκι και μια βαθιά βαρύτονη φωνή. Ήταν ο δημιουργός πίσω από τις επιτυχίες. Είχε μια πλούσια σόλο καριέρα, αλλά έγινε παγκοσμίως γνωστός ως άνθρωπος που εκτόξευσε και την καριέρα της Νάνση Σινάτρα. Το τραγούδι που θα ακούσουμε έχει κυκλοφορήσει το 1967. Η Daily Telegraph, αυτή η βρετανική εφημερίδα, το έχει κατατάξει στο νούμερο 1 στη λίστα με τα καλύτερα ντουέτα στην ιστορία της μουσικής, και είναι το Some Velvet Morning.

τα καθοριστικά ορόσημα στην ιστορία της σύγχρονης τέχνης. Σαν σήμερα το 1962 ο Άντι Γουόρχολ παρουσιάζει μια έκθεση που όχι μόνο άλλαξε την καριέρα του αλλά και επαναπροσδιορίσε ολόκληρο το κίνημα της Pop Art. Ήταν το Campbell's Soup Cans, τα κουτιά σούπας Campbell, που ήταν 32 έργα της σούπας Campbell που κυκλοφορούσε εκείνη την εποχή στα ράφια στο σούπερ μάρκετ. Το παρουσίασε λοιπόν ο Άντι Γουόρχολ σε μια έκθεση στο Λος Άντζελες. Στην αρχή βέβαια αντιμετωπίστηκε με αμηχανία, γέλιο, κριτική. Μάλιστα διάβασα ότι μια γειτονική γκαλερί έκανε παροδία της έκθεσης τοποθετώντας αληθινά κουτιά σούπας στη βιτρίνα της με την ταμπέλα «Μην παρασύρεστε, πάρτε τα από εμάς με 3 σέντς φθηνότερα». Ο ιδιοκτήτης όμως της γκαλερί κατάλαβε την αξία του έργου, αποφάσισε να το αγοράσει όλο ενιαίο σύνολο, 32 πίνακες. Έδωσε τότε μάλιστα $1,000 και με δόσεις για να τα αγοράσει και βέβαια δεκαετίες μετά πούλησε αυτό το ιστορικό σύνολο στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης στη ΜΟΜΑ της Νέας Υόρκης για περισσότερα από $15 εκατομμύρια που εκτίθεται μόνιμα μέχρι σήμερα. Την ίδια ακριβώς ημέρα, αλλά στην άλλη πλευρά, ο Γουόρχολ ήταν στο Λος Άντζελες, στη Νέα Υόρκη, ο Μπομπ Ντίλαν μπαίνει στο στούντιο και ηχογραφεί το «Blowing in the Wind».

0: 93,6.
1: Καντίνσκι, Μαλέβιτς, Μαγιακόφσκι, Νικρίτιν, Ποπόβα, Ρουτσενκό, Τάτλιν. Η Εθνική Πινακοθήκη, σε συνεργασία με το Μόμους, παρουσιάζει την έκθεση «Ο κόσμος».

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Συναγερμό σήμανε τα ξημερώματα στην πυροσβεστική υπηρεσία λόγω καπνών που έβγαιναν από δωμάτιο της πρώτης παθολογικής κλινικής. Οι πυροσβέστες κατάφεραν και έσβησαν αμέσως τη φωτιά. Το προσωπικό του νοσοκομείου εκένωσε προληπτικά όλες τις κλινικές. Ευτυχώς δεν προκλήθηκε κανένας τραυματισμός. Όλα πήγαν καλά και οι ασθενείς επέστρεψαν στα δωμάτια τους. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις εξαπέλυσαν νέα επίθεση κατά στόχων στο Νότιο Ιράν μετά την εκκήρυξη του τέλους της εκεχηρίας από τον Αμερικανό Πρόεδρο. Εκρήξεις αναφέρθηκαν σε κομβικές περιοχές όπως το λιμάνι Μπανταραμπά, το νησί Σιρίκ, το Μπουσέρ και τις επαρχίες Κοναράκ, Σιστάν και Βαλουχιστάν. Η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση επιβεβαίωσε τις επιθέσεις, δηλώνοντας ότι στοχεύουν στον περιορισμό της ικανότητας του Ιράν να απειλεί την ελευθερία της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Η στρατιωτική επιχείρηση αποτελεί αντίπεινα για τις πρόσφατες επιθέσεις του Ιράν εναντίον εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούζ. Τα στενά θα ανοίξουν μόνο με Ιρανικούς όρους και όχι με Αμερικανικές απειλές, ανέφερε τα ξημερώματα ο κορυφαίος διαπραγματευτής της Τεχεράνης. Ένας πυροσβέστης σκοτώθηκε σε επίθεση εναντίον εγκαταστάσεων του αεροδρομίου στο Ιράν Σαχ. Παράλληλα, ο Αμερικανικός στρατός έπληξε δύο σιδηροδρομικές γέφυρες στο βόρειο Ιράν με πυράβλους κρούζ. Πρόκειται για την πρώτη επίθεση εναντίον υποδομών μετά την εκεχηρία της 8ης Απριλίου. Οι φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν πριν λίγο ότι έπληξαν δύο αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και δύο στο Μπαχρέιν, ενώ απειλούν ότι η απάντησή τους θα επεκταθεί αν οι Ηνωμένες Πολιτείες επαναλάβουν τις επιθέσεις τους. Τρία από τα πλήγματα του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο τον Μάρτιο, τα οποία στήχησαν τη ζωή σε περίπου 20 ανθρώπους, πιθανόν αποτελούσαν εγκλήματα πολέμου και πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο ερευνών. Ως τέτοια κρίνει η Διεθνής Αμνηστία σε έκθεση που δίνει στη δημοσιότητα σήμερα. Με συμφωνία για αύξηση των δαπανών και τη σύναψη νέων αμυντικών συμφωνιών, ολοκληρώθηκε η σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, με την Ευρώπη να αναζητά την επιτάχυνση της αμυντικής αυτονομίας της. Τα νομικά εμπόδια για την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 επεσήμανε από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ ο Πρωθυπουργός. Χαρακτήρισε το τουρκικό κάσους μπέλι του 1995 ιστορική ανορθογραφία και κάλεσε την Άγκυρα να το εγκαταλείψει για τη βελτίωση των διμερών σχέσεων. Η Ελλάδα, πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνεχίζει κανονικά τον αμυντικό της σχεδιασμό με την εκπαίδευση των Ελλήνων πιλότων στα F-35 να ξεκινά εντός του 2027. Όπως είπε, παρά τις διαφωνίες για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, οι δύο χώρες σημειώνουν πρόοδο σε τομείς όπως το μεταναστευτικό. Τάχθηκε υπέρ του διαλόγου και τη συνέχιση της ελληνοτουρκικής προσέγγισης. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν έπρεπε να αντιταχθεί στην πώληση των F-35 στην Τουρκία, δήλωσε ο Ταγί Περντογάν. Σχολιάζοντας τις αντιδράσεις Ελλάδας και Ισραήλ, δήλωσε ότι δεν έχουν θέση στον κόσμο του, ενώ για τα θέματα του Αιγαίου υποστήριξε την ευθύνη της πολιτικής ηγεσίας των δύο χωρών και ζήτησε διατήρηση ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας. Κατάλογο με ισπανικά προϊόντα που ενδέχεται να υποστούν εμπάργκο ετοιμάζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες μετά την εντολή του Αμερικανού Προέδρου για διακοπή εμπορικών σχέσεων με τη Μαδρίτη λόγω της άρνησής της να δεσμευτεί στον στόχο του ΝΑΤΟ για δαπάνες του 5% του ΑΕΠ. Το μεσημέρι θα τελεστεί στην Κοζάνη η κηδεία της Βάγιας Νέστορα, η οποία έχασε τη ζωή της στην εμπριστική επίθεση στο σπίτι της στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Θα παραστούν ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Το βράδυ ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει σε συζήτηση με την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτο Μέτσολα, στο πλαίσιο της ετήσιας συζήτησης στρογγυλής τραπέζης του Economist με την ελληνική κυβέρνηση. Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε τις προτάσεις του για την ενίσχυση και την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο επαγγελματικό. Μεταξύ αυτών, η ρύθμιση οφειλών σε 120 δόσεις, την επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατοικίας και τη θεσμοθέτηση ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού. Το πρόγραμμα προβλέπει επίσης τη δημιουργία ισχυρού ομίλου αναπτυξιακής τράπεζας, την αύξηση του ορίου απαλλαγής από τον ΦΠΑ στις 20.000 ευρώ, την κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης αλλά και του τέλους επιδιδεύματος, η σταδιακή μείωση της προκαταβολής φόρου και η επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων για τον κατώτατο μισθό. Επίγουσα έκκληση για δωρεές περίπου 300 εκατομμυρίων δολαρίων απίφθινε ο ΙΕ για τις επιχειρήσεις ανακούφισης από τον σεισμό της Βενεζουέλας, ενώ ο νέος προσωρινός απολογισμός κάνει λόγο για πάνω από 3.800 νεκρούς. Στη Γάζα τουλάχιστον 9 άνθρωποι, μεταξύ τους 2 παιδιά, σκοτώθηκαν χθες από Ισραηλινά πυρά. Ο καιρός.
Βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία το πρωί πιθανώς να είναι τοπικά έντονα. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική ως 6 βοφόρε, έως 33 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αττική έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο artnews.gr.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
4: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
3: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
4: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
3: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
4: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
3: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
4: Ωραία, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
3: RGNE. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
4: Και στους 104. RGNE στην ΕΡΤ Χανίων.
3: Περικλής Κουκλάκης.
4: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
3: Αυτός είσαι.
4: Από επαγγελματίες.
3: Μου κόβεις την τύχη.

0: Ο καθρέφτης της ενημέρωσης στην ΕΡΤ Χανίων. Από την 3η 21 Απριλίου και κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί επιστρέφουμε ραδιοφωνικά και καθρεφτίζουμε την επικαιρότητα με τον δικό μας τρόπο στην ΕΡΤ Χανίων. Νέα, συνεντεύξεις, σχόλια για όλο το ειδησεογραφικό φάσμα μέχρι και το αθλητικό. Ο καθρέφτης της ενημέρωσης. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Χανίων στους 104 και 100,6 με τον Βασίλη Φουντουλάκη.
1: Sound Machina, η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίασε και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.

0: πολύ πολύ καλημέρα σας και πάλι. Δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Όπως σας είπα νωρίτερα, να έχετε το νου σας σήμερα, γιατί θα είναι λίγο κάπως περίεργος ο καιρός. Δηλαδή θα είναι λίγο άστατος, θα είναι λίγο βροχερός. Κατά τόπους θα έχει και καταιγίδες σε κάποιες περιοχές. Οπότε μην εφηδιαστείτε δηλαδή από αυτό. Τώρα αν είστε διακοπές δεν θα σας νοιάζει τίποτα. Το μόνο που σας συνιστώ είναι το εξής. Αν δείτε ότι βρέχει, αρχίζει και βρέχει και είσαστε στην παραλία, επιλέξτε να μην κολυμπάτε την ώρα της βροχής. Ξέρω ότι είναι πολύ ωραίο να κολυμπάς με βροχή, αλλά είναι λίγο επικίνδυνο, έως πολύ. Λοιπόν, ο Δημήτρης λέει όχι ολόκληρο πούλμαν για να φύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ. Τα μηνύματά σας ευχαριστώ. Τώρα ένα μίνι μπάς και πολύ είναι, που έλεγα πριν να βάλουν ένα πουλμανάκι. Θα επιστρέψω στα μηνύματά σας, αλλά πριν επιστρέψω θα συνδεθούμε με τη Χρυσή Τερνικητάκη, γιατί από το πρωί έχει κάνει τις βόλτες της στο λιμάνι του Πειραιά που φεύγεται και πάτε διακοπούλες και έχει μιλήσει και με πάρα πολύ κόσμο. Είδα και ξένους, είδα και από το εξωτερικό δηλαδή που επέλεγαν να ταξιδέψουν στα νησιά μας. Είναι πολύ ωραίο πράγμα να πηγαίνεις διακοπές. Δεν είναι πολύ ωραίο να είσαι στο λιμάνι και να τους βλέπεις να φεύγουν? Καλημέρα Χρυσίτα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Κατερίνα. Πραγματικά είναι στενάχωρο. Κάναμε τις βόλτες μας εντός του λιμανιού. Το θέμα είναι ότι δεν φύγαμε όμως.
0: Αυτό είναι, αυτό είναι.
1: Τους επιβιβάσαμε όλους, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αναχώρησε το πλοίο, το Blue Star Naxos, με προορισμό την Πάρο, την Άξο, την Ηρακλειά, τη Σκηνούσα, το Κουφονήσι και την Αμοργό, με μια πολύ μικρή καθυστέρηση, γιατί υπήρχαν πάρα πολλοί ταξιδιώτες συγκριτικά με τη χθεσινή ημέρα. Ακόμη έχει κίνηση γύρω από το λιμάνι στους δρόμους του Πειραιά. Φυσικά υπάρχουν τροχονόμοι προκειμένου να διευκολύνουν τη μετακίνηση των εκδρομένων αλλά και εκείνων που πάνε στις δουλειές τους. Εντάξει, οι αδειούχοι του Ιουλίου έχουν έφυγει από την προηγούμενη εβδομάδα, έχει ξεκινήσει έξοδος, μεταπλέον να αναχωρούν και από όλα τα λιμάνια, και από τις Ραφίνες και από του Λαβρίου, με ιδιαίτερα υψηλές πληρότητες. Είδαμε και πολλούς ξένους, ξένες για την ακρίβεια, οι οποίες πήγαιναν μόνες τους διακοπές.
0: Μόνες τους, ναι.
1: Και όχι μόνο αυτό, δεν πάνε σε ένα μόνο νησί, κάνουν αυτό το tour στα νησιά, πήγαιναν Πάρο, Νάξο, για περίπου μία εβδομάδα και όλες από ό,τι μας είπανε. Δεν θα εστιάσουμε μόνο στο συγκεκριμένο πλοίο. Πραγματοποιούνται καθημερινά δρομολόγια προς δημοφιλείς προορισμούς, ναι, προς την Κρήτη, τα νησιά των Κυκλάδων, των Σποράδων και τα Δωδεκάνησα. Και φυσικά όσοι μας ακούνε, είναι καλό τώρα οι επιβάτες να είναι τουλάχιστον μία ώρα νωρίτερα, και ιδίως αν έχουν και όχημα, αυτό που τονίζουν κιόλα στο λιμανικό να είναι μία μισή ώρα νωρίτερα. Και φυσικά πρέπει να σου πω Κατερίνα πως σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία που έχουμε της θερινής περίοδου, της καλοκαιρινής σεζόν, η τουριστική κίνηση αναμένεται αυξημένη, με τις προσδοκίες έτσι για μια ιδιαίτερη παραγωγική καλοκαιρινή περίοδο να παραμένουν υψηλές.
0: Έχουμε και ωραίο καλοκαίρι φέτος εμείς, έχουμε ωραίο καιρό. Δηλαδή έρχονται για να δροσιστούν πάρα πολύ από τη Δυτική Ευρώπη. Η αλήθεια είναι. Τέλος πάντων, τι να σου πω, Χρυσίτα μου, δύσκολη δουλειά και αυτή που κάνουμε και αυτή που κάνεις εσύ, αλλά τι να κάνουμε. Κάποια στιγμή θα φύγουμε κι εμείς. Πού θα πάει.
1: Έρχονται και οι δικές μας σήμερα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σου μέρα. Καλή συνέχεια. Και από τη Χρυσίτα Νικητάκη πάμε στον Κώστα το Στάμου. Είχαμε τα ξημερώματα μια φωτιά στον πρώτο όροφο, αν δεν κάνω λάθος, του Σεισμανογλίου. Και υπήρξε μεγάλη αναστάτωση. Έσβησε η φωτιά. Καλημέρα, Κώστα μου.
2: Καλημέρα, Κατερίνα. Θα σου πω τέλος καλό, όλα καλά. Ωστόσο, από τις περιγραφές των ασθενών, οι οποίοι εκείνη την ώρα βρίσκονταν μέσα στο νοσοκομείο, την ώρα δηλαδή που ξεπήδησαν οι φλόγες από το δωμάτιο του πρώτου ορόφου, δείχνουν ότι ενδεχομένως μην δώσαμε τα χειρότερα χάρη στην δικιά μας κινητοποίηση. Δεν ενημερώθηκαν από τα μέλη. Μόνο μία νοσηλεύτρια, όπως περιγράφω, ήταν στους διαδρόμους και φόβαζε φωτιά. Και έτσι κατάφεραν οι άνθρωποι να του σωρούν στα χέρια να περιοριστούν μόνοι του. Στην μετά τα 5 λοιπόν, γύρω στις 5 το πρωί, σήμερα στο λαγερμό στο κέντρο της κυρίου της Περιοδευτικής, καθώς υπήρχε αναφορά ότι από ένα δωμάτιο της παθολογικής κλινικής στον πρώτο όροφο του ασφαλολογίου νοσοκομείου έβγαιναν καπνοί. Υπήρχε εδώ το δωμάτιο της Περιοδευτικής, το οποίο διαπίστωσε ότι από το μέσα στο δωμάτιο είχε προκληθεί μια φερκαγιά. Άμεσα κινητοποιήθηκαν και επιχείρησαν 28 περιοδεύτες με 7 οχήματα, το ειδικό κλιματοφόρο και το ειδικό γραφειοφόρο της Περιοδευτικής. Που κατάφεραν μέσα στην δυνάμει τα λεπτά να πέτρουν τον κόσμο. Δεν είναι ξαφνικό, γρήγορα άμεσα πέρασαν τον έλεγχο. Ωστόσο, το νοσοκομείο είχε καλυφθεί και γεμίσει έχει από ένα επισημό καπνό, μαύρο καπνό, με αποτέλεσμα να γίνει άμεσα η εγκαίνωσή του από όλου του ασθενεί. Και όπως περιγράφουν, ακόμη και αυτοί που ήταν στα διπλανά δωμάτια δεν είχαν ενημέρωση από κανέναν, ούτε από τους κυβερνήτες, ούτε από το προσωπικό του νοσοκομείου. Αντιλήφθηκαν ότι από το δωμάτιο 10 βγαίνει έντονος καπνός, είδαν τις πλώγες και μόνοι τους σηκώθηκαν, ξύπνησαν όσους κοιμόντουσαν. Επαναλαμβάνω, Κατερίνα, ήταν 5 τα ξημερώματα.
0: Λαχτάρισαν οι άνθρωποι, ρε παιδί.
2: Ηλικιωμένοι, αν μπορεί, άνθρωποι οι οποίοι δεν κοιμόντουσαν εκείνη την ώρα. Τους ειδοποίησαν οι υπόλοιποι ασθενείς στα δωμάτια, πήραν λοιπόν τους ορούς στα χέρια και κατάφεραν να κατέβουν τους διαδρόμους οι οποίοι είχαν καλυφθεί από το μαύρο καπνό και να βγουν στο προάβλιο. Κενώθηκε λοιπόν προληπτικά το νοσοκομείο. Σύμφωνα με τελευταία ενημέρωση, υπάρχουν και δύο ασθενείς οι οποίοι παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα λόγω του έντονου καπνού. Αυτή την ώρα δέχονται τις πρώτες βοήθειες από τους διατήρους του νοσοκομείου. Ωστόσο, όπως είπαμε, ήταν πολύ μεγάλη η κινητοποίηση και πολύ μεγάλος ο πανικός που προκλήθηκε, καθώς το προάβλιο έχει γεμίσει από ασθενείς, αστυνομικούς οι οποίοι κλήθηκαν από την μέρα συνδράμου τόσο στο κομμάτι της κατάσταση αλλά κυρίως στην εκείνωση του νοσοκομείου και φυσικά το προσωπικό, το νοσηλευτικό προσωπικό το οποίο βοήθησε όλοι οι ασθενείς να απομακρυνθούν με ασφάλεια και να εγκαινώσουν το νοσοκομείο. Άγνωστο παραμένει το πώς ξεκίνησε η φωτιά. Οι μαρτυρίες λένε ότι από το δωμάτιο 10 στον πρώτο όροφο ξεπήγησαν κάποιες φλόγες, έντονος καπνός. Υπήρχαν και ακριβώς διπλανό δωμάτιο κάποια έφλεκτα υλικά, ιατρικά υλικά. Ευτυχώς η φωτιά δεν επεκτάθηκε, χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των πυροσβεστών. Και είναι γλυκόσαρο τα χειρότερα, γιατί παραλαμβάνω το περίο, λένε εκεί ένα συνασφάλεια. Ωστόσο οι περιγραφές λένε πως οι ασθενείς μόνοι τους ύπνησαν, πήραν τα χέρια τους στους ορούς, με τα ρούχα τα
0: οποία βγήκαν έξω οι άνθρωποι.
2: Και βγήκαν έξω πριν να γλιτώσουν.
0: Μάλιστα. Κώστα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, καλή συνέχεια. Ο συνάδελφος ο Κώστας Οστάμου, ο οποίος βρέθηκε στο Σεισμανόγλιο για αυτή τη φωτιά στον πρώτο όροφο του νοσοκομείου. Έχουμε έναν απολογισμό πρώτο από την κεντρική διοίκηση της ENTCOM από τις Ηνωμένες Πολιτείες για τα πλήγματα που έγιναν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Έπληξαν, λέει, κατά προσέγγιση 90 στόχους στο Ιράν, ανάμεσά τους συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, εγκαταστάσεις παράκτειας επιτήρησης, αποθήκες πυράβλων και μη επανδρομένων εναέριων συστημάτων. Και αυτός είναι ο πρώτος απολογισμός, 90 στόχοι, και αυτό γίνεται σε αντίπεινα, το είχε προαναγγείλει και ο Ντόναλντ Τραμπ, σε αντίπεινα για τα πλήγματα που είχαν γίνει σε πλοία που έπλεαν στο στενό του Ορμούζ.

Καλημέρα στα Κορέστια Καστοριά, στο κύριο Τρίφωνα, υπέροχη και ηλιόλουστη τη μέρα χωρίς καύσωνες και υγρασίες. Έχουμε 820 μέτρα υψόμετρο, βέβαια. Α, κύριε Τιμωρή, τι ωραία φωτογραφία είναι αυτή.

Φρανσέσκα λέει: στο μεταξύ, σκέφτομαι ότι σε λίγα χρόνια θα διαβάζουμε τα απομνημονεύματα πολλών που θα αναφέρουν πολλά υπέροχα για τον Ντόναλτ της καρδιάς μας και κάνω υπομονή. Ναι, θα είναι πολύ ωραία αναγνώσματα. Ο Αλέξανδρος είναι λίγο φορτωμένος και λέει: μισό λεπτό γιατί δεν ανοίγει. Ναι, δεν υπάρχει χειρότερο πλάσμα από τον πρώην Σιριζέ, ο οποίος είναι ικανός να πουλήσει τη δία του τη μάνα. Εντάξει, τώρα είσαι σκληρός. Πολύ σκληρός. Λοιπόν, για μια καρέκλα δίπλα στον πιο κατάλληλο πρωθυπουργό που πέρασε από τη χώρα, θα κάνουν ό,τι τους πει ο Αλέξης. Πιστεύω γελάει και ο ίδιος κάθε φορά που κάποιος ή κάποια δηλώνει παραίτηση για να τον πάρει μαζί του.

Καλημέρα κύριε Χρήστο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα και στον Παναγιώτη από την Πάτρα που βρίσκεται στη Λεμεσό. Έχετε ζέστα στη Λεμεσό? Γιατί στη Λεμεσό από ό,τι ξέρω κάνει ζέστα. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε με την Καθημερινή. Πρόσκληση από Ερντογάν για παζάρια στο Αιγαίο. Ιστορική ανορθογραφία χαρακτήρισε το κάζους μπέλι ο Μητσοτάκης. Διάλογο για ζητήματα του Αιγαίου. Το είπε στη συνέντευξη τύπου ο Ερντογάν, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε. Μεταξύ των Υπουργών Εξωτερικών και Συνεχεία σε επίπεδο κορυφής, πρότεινε χθες ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, νωρίτερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τονίσει ότι η σημαντική διαφορά με την Τουρκία είναι η οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών. Έθεσε επίσης το ζήτημα του κάζους μπέλι, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ιστορική ανορθογραφία. Ο κύριος Ερντογάν πάντως υποβάθμισε το κάζους μπέλι, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει λόγος να απασχολεί τους λαούς των δύο χωρών. Σιγά μωρέ, εντάξει, μας απειλούμε πόλεμο. Οκ, τι έγινε. Ναι, πάμε παρακάτω. Επισήμανε ακόμη ότι, ότι για την Τουρκία είναι πολύ σημαντικός ο όρος Γαλάζια Πατρίδα και θα συνεχίσει να το χρησιμοποιεί όποτε κρίνει απαραίτητο. Για να σας περιγράψω το σκηνικό, γιατί την παρακολούθησα και αυτή τη συνέντευξη στην πόλη. Είναι ο Ερντογάν λοιπόν ψηλά σε ένα βάθρο και από κάτω είναι οι δημοσιογράφοι, πάρα πολλοί δημοσιογράφοι, οι οποίοι του κάνουν τις ερωτήσεις αφού πρώτα τοποθετήθηκε εκείνος, αλλά τους κοιτάει από ψηλά, σαν το Θεό είναι. Φανταστείτε το, κάντε το εικόνα τώρα αυτό. Και κάποιες στιγμές, παιδιά, σε κάποια πράγματα που έλεγε, περίμενε χειροκρότημα και χειροκροτούσαν οι δημοσιογράφοι από κάτω. Αυτό το πράγμα, αυτό δεν είναι συνέντευξη τύπου, το καταλαβαίνετε, έτσι. Λοιπόν, αλλά σε κάποια πράγματα που έλεγε, που τους έδειχνε ότι είναι πολύ ευχαριστημένος με αυτό που είπε, οι άλλοι από κάτω χειροκροτούσαν. Δηλαδή, πας συνέντευξη τύπου και χειροκροτάς. Δηλαδή, όχι. Λοιπόν, στα άλλα θέματα που έχει στην πρώτη σελίδα η Καθημερινή, περισσότερες εξουσίες και υποχρεώσεις για τους διαχειριστές στις πολυκατοικίες. Είναι για το νέο κώδικα ιδιοκτησίας που θα οριστικοποιηθεί το φθινόπωρο. Επιθέσεις από τις ΗΠΑ στο Ιράν, κατάρρευση της εκεχηρίας. Έλεγχοι εξπρές από την ΑΔΕ εν όψη παραγραφών. Χιλιάδες υποθέσεις που είναι ανοιχτές και θα παραγραφούν ως το τέλος του χρόνου, θα ελέγξει κατά προτεραιότητα η ΑΔΕ. Επίσης, σε ποιες πόλεις ζουν καλύτερα, η ετήσια έκθεση του Ινστιτούτου Economist. Την Κοπενχάγη έστεψε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ως πόλη με την καλύτερη ποιότητα ζωής στον κόσμο, το Ινστιτούτο Economist, το οποίο εξέτασε 173 πόλεις του κόσμου για να τις βαθμολογήσει ανάλογα με την ποιότητα των δημοτικών υπηρεσιών, του εκπαιδευτικού συστήματος και των υγειονομικών υποδομών. Στη δεύτερη θέση αναδείχθηκε η Βιέννη και στην τρίτη η Μελβούρνη.

από τη δεκάδα. Λοιπόν, σας είπα ότι είναι πρώτη η Κοπενχάγη, δεύτερη Βιέννη, τρίτη η Μελβούρνη, τέταρτο το Σίδνεϊ, πέμπτη η Ζυρίχη, έκτη η Γενέβη, έβδομη η Οσάκα, όγδοη η Αδελαϊδα, ένατο το Βανκούβερ και δέκατο το Τόκιο. Δηλαδή έχει δύο πόλεις της Ιαπωνίας, τρεις στην Αυστραλία, τέσσερις είναι στην Ευρώπη, εκ των οποίων οι δύο είναι στην Ελβετία, και στην Αμερικανική Ήπειρο μόνο το Βανκούβερ στον Καναδά.

Ελλάδα. Δεν έχω πάει. Είναι αυτεμπορική. Μπουρίνη γεωπολιτικού ρίσκου στις αγορές. Η αβεβαιότητα για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή επέστρεψε, επαναφέροντας τους φόβους για πληθωρισμό. Πάνω που πήραμε μια. Προσπαθήσαμε να πάρουμε μια ανάσα, τέλος πάντων. Λοιπόν, το ποντίκι. Βολεύει η πόλωση Κυριάκου και Αλέξη. Αισιοδοξούν ότι οι αναποφάσεις θα στραφούν στα κόμματα εξουσίας και όχι στον χαβαλέ. Ο ριζοσπάστης, σύνοδος του ΝΑΤΟ, προετοιμασία γενικευμένου μακελιού για τα κέρδη, καθήκον ζωής και θανάτου υπάλληλοι για την αποδέσμευση από τις υπεριαλιστικές ενώσεις, η σύγκρουση με τους σχεδιασμούς της αστικής τάξης. Η κόντρα αλλάζει ριζικά το σκηνικό μετά το τέλος της εκεχηρίας και την επανέναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Βουλιάζουν οι αγορές, ανεβαίνουν τα επιτόκια, εκτινάσονται και πάλι τιμές του πετρελαίου, συμπαρασύροντας όλα τα βιομηχανικά προϊόντα. Η εφημερίδα των συντακτών, απόφαση του ΝΑΤΟ, νέος γύρος εξοπλισμών και ακρίβειας. Επέρεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τις θυσίες των Ελλήνων υπέρ της Ευρωατλαντικής Συμμαχίας. Καταραίει το κυβέρνημα. Δεν είναι υπέρ της Ευρωατλαντικής Συμμαχίας, συγγνώμη που το λέω αυτό. Οι αμυντικοί εξοπλισμοί στη χώρα μας είναι για την άμυνά μας. Δεν είναι. Έχει εξηγηθεί κιόλας αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το κάνουμε μόνο για το ΝΑΤΟ. Υπάρχει ένας στόχος, ο οποίος τέθηκε τώρα από το ΝΑΤΟ. Εμείς αυτόν τον στόχο τον έχουμε επιτύχει εδώ και καιρό, ακριβώς λόγω της γεωγραφικής θέσης που βρισκόμαστε και λόγω του κάζους Μπέλη. Ας μην τα ξεχνάμε αυτά, λέω εγώ τώρα. Τέλος πάντων, και δε οι δήμαρχοι βρίσκουν φασούλια στο νέο κώδικα. Φωνική καταδίωξη στο Άργος. Αστυνομικοί γάζωσαν 20χρονο χωρίς κανέναν λόγο. Εγκεφαλικά νεκρός ο νεαρός. Ανεγκέφαλες οι δικαιολογίες των Σερίφιδων. Η Δημοκρατία, σάλος για το προκλητικό εμβατήριο της υποδοχής στην Άγκυρα. Εθνική ντροπή. Θλιβερή εικόνα του πρωθυπουργικού ζεύγους που γελούσε ενώ πεάνιζε η Οθωμανική μπάντα. Άλλη διαστρέβλωση. Αυτά που πεάνιζε η Οθωμανική μπάντα τα πεάνιζε για όλους τους ηγέτες. Οι γενίτσαροι που ήταν εκεί δεν ήταν μόνο για το Μητσοτάκι, ήταν για όλους τους ηγέτες. Και όπως είπε και ο Ερντογάν για τον Ρότσαν, του είπε πως φάνηκε λέει στους ξένους ηγέτες που είχατε τους γενίτσαρους. Λέει, λέει τους άρεσαν πάρα πολύ λέει, οι γενίτσαροι που είχα λέει, εκεί πέρα βάλει έξω από το Λευκό Παλάτι. Κάποιοι τους ήξεραν κιόλας, τους ξέραν. Ο ελεύθερος τύπος. Το έθεσε ο Μητσοτάκης ξανά από την Άγκυρα, στη σύνοδο του ΝΑΤΟ το κάζους Μπέλη, ιστορική ανορθογραφία η απειλή πολέμου από την Τουρκία. Η Ελλάδα έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα F-35, ξεκινούν εκπαίδευση το 2027 οι Έλληνες πιλότοι. Υπάρχουν σημαντικά νομικά εμπόδια για να αποκτήσει η Τουρκία τα F-35. Απίστευτος Ερντογάν, ας μην απασχολούμε τους λόγους μας με τα θέματα αυτά. Βόμβες στο Ιράν, απειλές κατά συμμάχων, τυφώνας Τραμπ στο ΝΑΤΟ. Επίσης 98% αυτόνομος ενεργειακά ο Αϊστράτης, πρότυπο πράσινο νησί. Ανατροπή θρίλερ στο θρίλερ του διπλού φωνικού στο Αίγιο. Πολύ μπερδεμένη υπόθεση αυτή, παιδιά. Πολύ μπερδεμένη υπόθεση. Και για το Μουντιάλ, πώς το Μουντιάλ έγινε Euro. Όντως, σιγά σιγά. Και τα νέα, σύνοδος ΝΑΤΟ σε συναγερμό η Αθήνα, αλέρτ 117 ημερών, γιατί η Ελλάδα ανησυχεί ότι το διάστημα που μεσολαβεί μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ είναι το πιο επικίνδυνο για να δώσει ο Τραμπ τα όποια δώρα στον Ερντογάν. Γιατί ο Μητσοτάκης έθεσε ξανά το θέμα του κάζους Μπέλη και ποιο μήνυμα έστειλε για τους ελληνικούς εξοπλισμούς. Γιατί η Άγκυρα βγαίνει ενισχυμένη σε όλα τα επίπεδα από το Δήμερο και πώς η Αθήνα ήρθε σε δύσκολη θέση. Ερντογάν, λάθος του Μητσοτάκη, η αντίδραση στα F-35. Δεν αντέδρασε ακριβώς. Ανελκυστήρες, παράταση στην απογραφή χωρίς πρόστιμο, ανοίγουν πάλι οι δηλώσεις για τα σανσέρ. Μαρίν Λεπέν, γιατί κινδυνεύει να πέσει σε νομικό κενό. Αυτά από την.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο κόκκινο η ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χτύπησαν 90 στόχους στο Ιράν. Η Τεχεράνη ζήτησε συμφωνία μετά τα αμερικανικά πλήγματα. Δεν ξέρω αν την αξίζει, δήλωσε τα ξημερώματα ο Αμερικανός Πρόεδρος. Τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν μόνο με Ιρανικούς όρους και όχι με αμερικανικές απειλές, ανέφερε τα ξημερώματα ο κορυφαίος διαπραγματευτής της Τεχεράνης. Οι φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν πριν λίγο ότι έπληξαν 2 αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και 2 στο Μπαχρέιν. Ιστορική ανορθογραφία το Κάσους Μπέλι. Υπάρχουν νομικά εμπόδια για τα F-35 της Τουρκίας, επεσήμανε σε δηλώσεις του Πρωθυπουργός μετά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Καθήκον μας να επιλύσουμε τα προβλήματα στο Αιγαίο ως ηγέτες, δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη. Με συμφωνία για αύξηση των δαπανών και τη σύναψη νέων αμυντικών συμφωνιών, ολοκληρώθηκε χθες η σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, με την Ευρώπη να αναζητά την επιτάχυνση της αμυντικής της αυτονομίας. Προληπτική εκένωση του Σισμανόγλου νοσοκομείου λόγω καπνού μετά από φωτιά σε δωμάτιο της πρώτης παθολογικής. Η πυρκαγιά κατασβέστηκε και στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 9 νούφαρα από την νεκρή όχθη. Μια παράσταση του Κωνσταντίνου Βίτα για τη μετανάστευση των Ελλήνων του 20ου αιώνα. Παραδοσιακό τραγούδι, ρεμπέτικο, σύγχρονος και ηλεκτρονικός ήχος. Ένα ταξίδι στη νοσταλγία. 10 και 11 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής του Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Ο φίλος μου ο Γιώργος έστειλε το καθιερωμένο αστιάκι μας. Ένα φρέντο καπουτσίνο μέτριο, ένα φρέντο εσπρέσο γλυκό και ένα φραπέ σκέτο. Να δώσω βάση? Δώσε βάση, θα στα πω άλλη μια φορά. Αυτό το πράγμα, παιδιά, που παίρνεις τρεις καφέδες και σε ρωτάνε αν θα σου δώσουν βάση, είναι να σου πεις όχι, είμαι ταχυδακτυλουργός. Είναι όπως πας, ας πούμε, και ψωνίζεις πέντε ρούχα σε ένα μαγαζί και σου λέει σακουλίτσα θέλετε? Όχι, θα τα φορέσω και θα φύγω. Αλλά νομίζω ότι το πιο εξωπραγματικό για μένα είναι που πας σε ζαχαροπλαστείο. Πας στο ζαχαροπλαστείο και παίρνεις μία τούρτα, ένα κουτί σοκολατάκια, ξέρω εγώ, παίρνεις 3-4 κουτιά. Άμα είναι για να πας, γιατί έχεις γιορτή, γιατί έχεις και τα λοιπά, για κεράσματα και αυτά. Και σου λέει σακουλίτσα θέλετε? Φυσικά και θέλω, τι είμαι? Είναι, λέει, υποχρεωτικό να το ρωτάνε αν θέλουμε σακούλα, γιατί τη χρεώνουνε αυτό το πράγμα τώρα πάλι, τέλος πάντων. Λοιπόν, ακούστε τώρα μια πολύ περίεργη ιστορία, πολύ πολύ ιδιαίτερη. Ήταν το απόγευμα του προηγούμενου Σαββάτου. Μία 22χρονη έκανε μάθημα, θέλει να γίνει πιλότος και έκανε μάθημα με ένα ιδιωτικό μικρό αεροσκάφος. Ο εκπαιδευτής της, ένας 42χρονος. Απογειώνονται λοιπόν, ξεκινάνε με ένα τσέσνα ήτανε. Και την ώρα της πτήσης ο εκπαιδευτής λέει στην 22χρονη, ξέρεις τι να κάνεις. Και πήδηξε στο κενό, αυτοκτόνησε και την άφησε μόνη της μέσα στο αεροπλάνο. Είχε αποφασίσει να αυτοκτονήσει. Η κοπέλα κατάφερε και το προσγείωσε το αεροπλάνο. Ενημέρωσε τις τοπικές αρχές, βρήκαν τη σωρό του εκπαιδευτή σε ένα χωράφι. Τι τρέλα ρε παιδιά είναι αυτή. Έχει πολλά αφιερώματα σήμερα στις εφημερίδες. Να παίρνετε εφημερίδες, να τις διαβάσετε τις εφημερίδες. Να τις στηρίζουμε τις εφημερίδες. Είναι πολύ καλό να διαβάζουμε εφημερίδες γενικότερα. Μας βοηθάει σε πολλά πράγματα. Και για να ενημερωνόμαστε κυρίως. Λοιπόν, και έχει πολλά αφιερώματα για τους καύσωνες στην Ευρώπη και για το πώς είναι η καθημερινότητα των ανθρώπων. Έχει διάφορες μαρτυρίες. Διαβάζω, ας πούμε, για παράδειγμα, μια μαρτυρία ενός ανθρώπου του Ίδρυτ Σένα, ο οποίος ζει και εργάζεται τα τελευταία 10 χρόνια στο Λονδίνο και λέει: η μεγαλύτερη θερμοκρασία που είχα δει όταν ήρθα εδώ ήταν περίπου 32 βαθμοί. Τώρα ξεπερνάμε τους 35 και με την υγρασία η αίσθηση είναι πολύ χειρότερη. Δεν υπάρχουν κλιματιστικά στα περισσότερα σπίτια, ούτε στους χώρους εργασίας, ούτε στα μέσα μεταφοράς. Ακόμα και οι συζητήσεις μας περιστρέφονται γύρω από τον καύσωνα. Μιλάμε για τις ακυρώσεις των τρένων, για την τηλεργασία, για το πώς μπορεί να γίνει βιώσιμη αυτή η κατάσταση. Οι ανεμιστήρες έχουν εξαντληθεί και τα φορητά κλιματιστικά είναι δυσέβρετα και πανάκριβα. Ταυτόχρονα, πολλά βικτοριανά κτίρια δεν μπορούν να αποκτήσουν εξωτερικές μονάδες κλιματισμού επειδή προστατεύονται αρχιτεκτονικά. Στη δουλειά πλέον επιτρέπονται σόρτς και κοντομάνικα, ενώ έχουν αυξηθεί τα μικρά διαλύματα. Το πιο δύσκολο όμως είναι να αποδεχτείς ότι ίσως αυτή είναι πλέον η νέα πραγματικότητα για το Λονδίνο. Στη γαλλική πρωτεύουσα, ο εκπαιδευτικός ο κύριος Νίκος Γκρεκός ζει εκεί εδώ και 42 χρόνια και λέει ότι η πόλη αποδείχθηκε λιγότερο έτοιμη από όσο πίστευε. Μένω σε ένα παλιό διαμέρισμα με τσίγκινη στέγη και χωρίς μόνωση. Αυτό μας το λέγει και η Θωμαής, ότι υπάρχουν πολλά τέτοια. Παρά τις προετοιμασίες του Δήμου, η κατάσταση αποδείχθηκε πάρα πολύ δύσκολη. Οι θερμοκρασίες μέσα στο σπίτι ήταν αφόρητες, εκδηλώσεις ακυρώνονται, εξετάσεις σε σχολεία και πανεπιστήμια διαταράσσονται και ολόκληρος ο εκπαιδευτικός κόσμος προσπαθεί να προσαρμοστεί. Εκείνοι όμως που δυσκολεύονται περισσότερο είναι οι οικονομικά ασθενέστεροι. Ζουν σε παλιά διαμερίσματα, δεν μπορούν να αγοράσουν φορητό κλιματιστικό και σε πολλές περιοχές όπως η δική μου δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση εξωτερικών μονάδων. Για 2 ημέρες φιλοξενήθηκα σε κλιματιζόμενη αίθουσα του Δημαρχείου που είχε ανοίξει ειδικά για τους κατοίκους. Πριν από λίγα χρόνια κάτι τέτοιο θα έμοιαζε αδιανόητο για το Παρίσι. Μία φίλη και συνάδελφος, η οποία ζει στις Βρυξέλλες, μου έλεγε ότι αναγκάστηκε να πάρει τα παιδιά και να πάνε με βόλτα ένα Σάββατο σε ένα εμπορικό κέντρο και τελικά αρρώστησαν από το πολύ ζέστη, πολύ κρύο. Love, love, love, love, love, love, love, love.
το ανέκδοτο που μας είπε ο Γιώργος με τη Βάση, που λέει Βάση, να δώσω Βάση, υπάρχει και άλλη εκδοχή και λέει Βασούλα, θέλετε. Βασούλα, έλα λίγο, σε ζητάνε. Άλλη μία μαρτυρία θα σας πω, είναι ο κύριος Δημήτρης Παυλόπουλος, ο οποίος ζει και εργάζεται στη Ολλανδία 23 χρόνια. Τα σπίτια εδώ είναι φτιαγμένα για να κρατούν τη ζέστη μέσα και όχι έξω. Επιστρέφεις στο σπίτι και αισθάνεσαι ότι μπαίνεις σε σάουνα. Δεν βιώνουν όλοι το ίδιο την κατάσταση. Όσοι μένουν σε μικρά διαμερίσματα χωρίς μπαλκόνι υποφέρουν περισσότερο, ενώ όσοι διαθέτουν δικό τους σπίτι μπορούν ευκολότερα να κάνουν παρεμβάσεις. Κλιματισμός δεν υπάρχει παντού και ακόμα και όταν υπάρχει δεν είναι πάντα αρκετός. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι ακόμη και αν θέλει κάποιος να βάλει κλιματιστικό, στις περισσότερες πολυκατοικίες απαιτείται η έγκριση όλων των συνδιοκτητών. Πρόκειται για μια διαδικασία που μπορεί να διαρκέσει μήνες. Αυτό που μας απασχολεί πλέον δεν είναι αν θα ξανάρθει ο καύσωνας, αλλά πότε. Τώρα σταματάω για να ακούσουμε την κομματάρα.

0: Μπαλίτσα, θα παίξουμε μπαλίτσα τώρα. Λοιπόν, προσέξτε. Διάβαζα, Δημήτρη Καϊμά, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ότι ήδη 12 προπονητές εθνικών ομάδων μας έχουν κουνήσει μαντήλι.
1: Έχουν δει ακόμη 14.
0: Α, 14. Είχα μείνει στους 12 εγώ.
1: Ναι.
0: Τι λες, παιδί μου. Φοβερό πράγμα.
1: Ναι. Το πιο συγκλονιστικό απ' όλα, όταν τελειώσει το Μουντιάλ, okay, αποτύχαμε ή τελειώσαμε ως εδώ, τελειώσαμε, δεν φτάνει. Αλλά η Τινησία και τη διάρκεια των πρώτων αγώνων, μετά τον πρώτο αγώνα, τον απέλυσε τον προπονητή της.
0: Μετά τον πρώτο, ρεκόρ.
1: Αυτά είναι αστεία πράγματα, έτσι, πραγματικά. Ναι, ναι. Το να τελειώσει η διοργάνωση, κάνουμε σούμα, μας αρέσει, δεν μας αρέσει,
0: ναι,
1: δεν πετύχαμε ή εγώ ίδιος αποχωρώ. Το καταλαβαίνω απόλυτα, αλλά στα μέσα μιας διοργάνωσης που έχει τουλάχιστον 3 αγώνες και είσαι η Τινησία, δεν είσαι η Βραζιλία, η Αργεντινή, δεν ξέρω ποιος, για να πεις πρέπει να κάνω κάτι να τους ανατινάξω σε εισαγωγικά,
0: ναι, ναι,
1: τους παίκτες,
0: ναι,
1: μου για να παίξουν καλά. 14 προπονητές. Είναι, έφυγε ο προπονητής Ουρουγουάης. Εδώ ήταν ο Μπιέλσα, μια χαρακτηριστική περίπτωση που είχε σχεδόν πλακωθεί με τους παίκτες σου. Αδειάζαν ο ένας τον άλλο με δηλώσεις. Όταν λέω, αν αυτό ήταν στην πολιτική, θα λέγαμε ότι είναι τρίζει μια κυβέρνηση.
0: Ναι.
1: Αδειάζαν κάθε μέρα με δηλώσεις επίσημες, έτσι, ο ένας τον άλλον. Ο προπονητής με παίχτες.
0: Φοβερό.
1: Αποχώρησε ο Μαρτίνεθ της Πορτογαλίας, νομίζω δίκαια. Θα μπορούσε να πάει πολύ, πολύ, πολύ, πολύ καλύτερα. Ο Χαβιέρ Αγκύρε από το Μεξικό.
0: Ναι.
1: Όχι λόγω αποτυχίας, ήταν πολλά χρόνια, οπότε λες όσο εδώ φτάνει. Ο προπονητής του Σιπερινού. Της Γερμανίας απόλυτα δίκαια, καθώς απέτυχε παταγωδός.
0: Παταγωδός, ναι.
1: Ναι, ο Γκιούργεν Κλοπ, μεγάλος προπονητής, μου κάνει μεγάλη εντύπωση που αναβάλει την εθνική ομάδα. Θα είναι πολύ σημαντικό αυτό για την Γερμανία. Ο Κούμαν.
0: Προφανώς θέλει να τη βάλει σε νέα εποχή,
1: Ναι, γιατί εδώ και χρόνια δεν υπάρχει Γερμανία προσφυγικά.
0: Ναι.
1: Οπότε με τον Κλοπ νομίζω θα υπάρχει. Της Ολλανδίας ο Κούμαν. Από την Γκάνα και η Ρόζ, περισσότερο Ευρωπαίοι, έτσι. Νότια Κορέα, το είχαμε πει νομίζω και όχι μαζί.
0: Ήταν ανεπιθύμητο αυτό το πράγμα.
1: Απορώ αν έχει διαβατήριο, κορεατικό ή όχι.
0: Είχαν σβήσει το πρόσωπό του να μην φαίνεται και τέτοια.
1: Να θε να πάρει, να ψωνίσει κρεατάκι να πει ότι δεν παίρνει μέσα.
0: Ναι.
1: Τη Τσεχία, η Ορδανία και τη Κροατία. Οι δύο πρώτοι που ανέφερα ήταν οι τελευταίοι που έμειναν συλλογικά άνεργοι. Έχει πολλά ωραία το Μοντιάλ. Καταρχήν είναι σε 3 χώρες. Έτσι, αυτό ξέρουμε, το μισθό μας λες τώρα.
0: Ναι.
1: Όμως είναι ομάδες που κάνανε όπως η Αγγλία 20.918 χιλιόμετρα αυτό το μήνα. Δεν είναι καν περπατώντας, έτσι.
0: Απίστευτα πράγματα, έτσι.
1: Αλλά, το λέγαμε και χθες το βράδυ με τα παιδιά, ταξιδάκι πηγαίνουμε, επιστρέφουμε από την κεντρική Ευρώπη με το αεροπλάνο και θέλουμε μία μέρα που λέει ο λόγος για να ξεκουραστούμε από την πτήση. Όταν είσαι μέρα παραμέρα, ανεβαίνεις το αεροπλάνο για να πετάξεις, παίζει αγώνα και ξανά μανά, πάλι να επιστρέψει τη βάση σου.
0: Δεν είναι κανονικά πράγματα αυτά, όχι, δεν είναι. Όπως... είναι ένα Μουντιάλ το οποίο αντικατοπτρίζει και την παγκόσμια κατάσταση, αλλά και την κατάσταση στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Όπως η αδικία του Ιράν, που έπαιξε μόλις 3 παιχνίδια βέβαια, αλλά ενώ ήταν τα παιχνίδια της, η ποδοσφαιρική έδρα ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες, το ξενοδοχείο της ήταν στο Μεξικό. Ναι, και δεν είναι το Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες, Λάρισα, Αθήνα, να μπαίνεις στο λεωφορείο και λες σε 2 ώρες είμαι στο γήπεδο. Είναι αποστάσεις. Είναι από τα περίεργα του Μουντιάλ, αλλά και η Αγγλία, λόγω που προχώρησε και ακόμη έχουμε παιχνίδια, έτσι. Δεν είναι ότι εντάξει, φτάνει ως εδώ. 20.000 χιλιόμετρα είναι εταιρείες πολλές που έχεις, αν έχεις πόσα μίλια πετάς, σου δίνουν και δωρεάν εισιτήρια, αυτοί θα πετάνε δωρεάν για ένα μήνα. που λέει ο λόγος. Για ένα χρόνο μάλλον. Με αυτά που, με τόσο που έχουν πετάξει. Τώρα, από σήμερα ξαναξεκινάμε.
0: Άντε τώρα, γιατί ξεμάθαμε και μας κακοφάνηκε χτες.
1: Ένα μήνα είχαμε κλείσει, έτσι. Ένα μήνα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έχουμε επίσης ωραίο παιχνίδι. Γαλλία-Μαρόκο είναι στις 11 η ώρα. Στη Βοστόνη θα γίνει το παιχνίδι. F2 Sport. Είναι καλό παιχνίδι έτσι κι αλλιώς. Είναι δύο πολύ καλές ομάδες. Η Γαλλία ήταν και είναι το, λέω, ήταν πριν να ξεκινήσει και είναι και τώρα το φαβορί για να σηκώσει την κούπα και να πάει τελικό. Τα προγνωστικά μοντέλα σχεδόν με βεβαιότητα τη δίνουν ότι θα πάει τελικό. Αλλά από την άλλη, όμως, υπάρχει το Μαρόκο που έχει δείξει, όχι φέτος, εδώ και 4 χρόνια από το προηγούμενο Μουντιάλ, είχαν παίξει πάλι δυο τους, Γαλλία-Μαρόκο, στα ημιτελικά τότε στο Κατάρ, κέρδισε η Γαλλία 2-0. Όχι άνετα, δυσκολεύτηκε.
0: Ναι, ναι.
1: Και τώρα οι Μαροκινοί θέλουν πρώτο ρεβάν σε εκείνο το παιχνίδι, αλλά και εθνικά, έτσι. Ναι, μεν γαλλοαναθρεμένοι, αλλά ήταν και η γαλλική απικία. Όχι ότι είναι εχθροί, αλλά θέλουν να κερδίσουν έτσι το πρώτο.
0: Θα τους άρεσε, ναι.
1: Και γενικότερα είναι και δύο καλές ομάδες και οι Μαροκινοί ψάχνουν και αυτοί το μεγάλο μπαμ. Οπότε ξεκινάμε απόψε 10 η ώρα. Με αυτό το παιχνίδι, όλα εδώ που τα λέμε πόσοι έχουν απομείνει είναι καλά, αλλά το πρώτο είναι νομίζω ορόσημο, πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Μετά πάμε την Παρασκευή, Ισπανία-Βέλγιο, και αυτό
0: ματσάρα,
1: ευρωπαϊκή μονομαχία, ναι, ναι. Έχει δείξει και το Βέλγιο ότι δεν αστείευεται στα δύσκολα και που το περιμέναμε ότι θα φύγει εύκολα από τους Αμερικανούς, του δείξαν 4 και τελείωσε.
0: Με το Βέλγιο ξεκάθαρα είμαι. Ναι,
1: ναι. και μετά πάμε Κυριακή, αλλά ουσιαστικά είναι Σάββατο προς Κυριακή ξημερώματα.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι μεσάνυχτα Νορβηγία-Βέλγιο. Και αυτό κι αν είναι ωραίο παιχνίδι. Η Νορβηγία έχει δείξει ότι όχι απλά αξίζει.
0: Η Νορβηγία με την Αγγλία δεν παίζει.
1: Ναι. Είναι ακριβώς τα μεσάνυχτα και τα ξημερώματα. Αργεντινή-Ελβετία. Ίσως το λιγότερο έτσι αμφίρο παιχνίδι, αλλά και η Ελβετία, αλλά πολύ περισσότερο η Αργεντινή. Έχουμε δει πολλά, αλλά δεν έχει δείξει ότι είναι αυτό που λέμε η ανίκητη ομάδα.
0: Έτσι με λέγαμε για την Αίγυπτο. Γιατί και,
1: ναι, αυτό λέω. Ναι.
0: Και γι' αυτό και οι άνθρωποι πανηγύριζαν σαν τρελοί στην Αργεντινή. Δηλαδή, είδα απίστευτες σκηνές. Αυτή που μου έχει μείνει ήταν αυτή με τον οδηγό του λεωφορείου, ο οποίος όταν βάλανε το τρίτο, τράβηξε χειρόφωνο και άρχισε να αγκαλιάζεται με τους επιβάτες. Δηλαδή. Εντάξει, αυτοί έχουν γεννηθεί και από την κοιλιά της μάνας τους είναι με μια μπάλα τώρα. Όπως
1: μπορεί να βλέπουμε κι εμείς, αλλά εμείς έχουμε όρια. Αυτοί δεν έχουν όρια, όχι αρνητικά. Είναι το ποδόσφαιρο, είναι για μένα, όσοι ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο, είναι το σημαντικότερο δευτερεύον πράγμα στη ζωή μας. Δευτερεύον λέω εγώ, για αυτούς
0: είναι. Ναι, ζουν και αναπνέουν γι' αυτό.
1: Πρωτεύον πράγμα στη ζωή τους. Μια που λέμε για Αργεντινή, χτες το βράδυ κυκλοφόρησε αρχικά, το είδα σε ελληνική στο σελίδα και νόμιζα πως είναι λάθος συναδέλφου, ότι το FBI έχει κάνει έρευνα
0: όντως
1: προς την Ομοσπονδία της Αργεντινής για διασπάθηση χρημάτων. 300 εκατομμύρια δολάρια νομίζω.
0: Είναι πολλά τα λεφτά, ναι.
1: Ναι, αλλά όχι, το βασικό δεν μου κάνει εντύπωση εμένα άλλο. Είναι άλλο να κάνεις έρευνα στην Αμερικανική Ομοσπονδία και άλλο στην Ομοσπονδία της Αργεντινής.
0: Ναι, είναι περίεργο,
1: να,
0: πολύ περίεργο.
1: Να κάνουμε κάτι εδώ να αφορά τη δική μας ομοσπονδία, θα
0: ναι,
1: είναι
0: ναι,
1: αντίστοιχη,
0: ναι.
1: Έγινε μια αντίστοιχη έρευνα, ναι, αλλά την κάνουν οι Αμερικανοί.
0: Θα την κάνει το ελληνικό FBI.
1: Ναι, αυτό είναι η ελληνική ομοσπονδία. Ναι. Οποιαδήποτε υπηρεσία υπάρχει να κάνει την έρευνα που υπάρχει.
0: Είναι λίγο περίεργο, ναι, όντως.
1: Ναι, δεν ξέρω βέβαια πώς απλώνεται και τι σχέση έχει με την Αμερική, με τράπεζες κλπ. Αλλά μου κάνει μεγάλη εντύπωση και έλεγα χαρτολογώντας με συναδέλφους, είναι το Αργεντινή, είναι για τα μάτια του κόσμου, αύριο θα προχωρούν το Βέλγιο, λέω, μετά την 4 θα πούνε το Βέλγιο φταίει και θα φτάσουν μέχρι το Λεωπόλδο, λέω, μακρινά το τι έκανε το αστείευομαι έτσι, το Βέλγιο. Οπότε κάπως έτσι είναι το πράγμα, ξεκινάει, συνεχίζει το ενδιαφέρον και μεγαλώνει, θα έλεγα. Και διάβασα τώρα και νωρίτερα στο Earth Sports για τις τηλεθεάσεις έτσι, που έχει και η τηλεόραση και το Netflix. Τουλάχιστον είναι 6 εκατομμύρια μοναδικοί τηλεθεατές Έλληνες ήταν το Μουντιάλ. Και λογικό είναι όμως.
0: Αλίμονο είναι με ένα υπερθέαμα. Έχουμε φοβερή κάλυψη. Η αλήθεια είναι. Και μπράβο και συγχαρητήρια και στους αδέρφους που βρίσκονται και εκεί και σε εσάς που ένα μήνα τώρα ξενυχτάτε. Μας μεταδίδετε τα πάντα και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και Δημητράκη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Τίποτα.
0: Καλημέρα. Καλημέρα. Ξενυχτάτε, μας μεταδίδετε τα πάντα και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και Δημητράκη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Τίποτα.
0: Καλημέρα.

όταν ο ανεμοδείκτης με τη σκιά του λέει μια ιστορία, λέει, και έχει στείλει μια φωτογραφία. Καλημέρα στον Γρηγόρη, ο οποίος είναι στην Κοπενχάγη, 15 βαθμοί μετράει μέρες αντίστροφα που θα έρθει στην Ελλάδα. Καλημέρα στον Γιώργο από την Ξάνθη που έχει ψηλόβροχο, 19 βαθμούς και μέτρια κίνηση. Φαντάζομαι και σε άλλες περιοχές καταργείται η δωρεάν διέλευση από τα πλευρικά διόδια για τους μόνιμους κατοίκους. Γιατί, ποιος το αποφάσισε, λέει. Καλημέρα και στην κυρία Ποθητή.

Λοιπόν, πριν σας αποχαιρετήσω για σήμερα, να σας πω ότι η κίνηση είναι μέτρια προς αυξημένη. Δηλαδή τι εννοώ? Τα κλασικά στο ποτάμι, δηλαδή έχουμε προβλήματα από το ύψος Νέας Φιλαδέλφειας στο ρεύμα καθόδου μέχρι και τη λεωφόρο Αθηνών. Έχουμε πολύ αργές ταχύτητες από το ύψος των ΚΤΕΛ μέχρι και το ύψος των Άνω Πατησίων, εκεί σε εκείνο το σημείο. Έχει γίνει επίσης ένα ατύχημα, να ξέρετε, στο ρεύμα προς Σκαραμαγκά, και γι' αυτό έχει κίνηση, ούτως ή άλλως έχει κίνηση από το Παλατάκι πάντα προς τα έξω, αλλά έχει γίνει και ένα ατύχημα βλέπω εδώ. Να πάω στην παραλία, περιμετρικά του λιμανιού, εντάξει, έχει αυξημένη κίνηση γιατί έφυγαν και τα πρωινά πλοία και υπάρχει και μεγαλύτερη κίνηση. Έχει χαμηλές ταχύτητες, αλλά όχι μποτιλιάρισμα, στην λεωφόρο Ποσειδώνα στην παραλιακή, από το ύψος της Αλίμου μέχρι και τη Μαρίνα Φλίσμου στο ρεύμα προς Πειραιά, και από τη Μαρίνα Φλίσμου μέχρι τη λεωφόρο Αλίμου. Στο κέντρο δεν είναι τόσο σκούρα τα πράγματα, να ξέρετε πάντως, δηλαδή δεν είναι τόσο άσχημα όσο είναι άλλες μέρες, δεν βλέπω πολύ κοκκινίλα. Βλέπω όμως ότι είναι πολύ αυξημένη η κίνηση στο γνωστό σημείο, στο ρεύμα καθόδου της Μεσογείων, από το ύψος του νομισματοκοπίου μέχρι και μετά το Πεντάγωνο. Και στην Κηφισίας είναι κατά τόπους αυξημένη κίνηση, αλλά όχι τίποτα φοβερά πράγματα.

σας αποχαιρετήσουμε με Morrissey, έτσι αποφάσισε ο Νίκος Τσιπλάκης και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Όπως ευχαριστώ και την Μαρία Κόντου και τη Βασιλική Κολτσίδα. Να μείνετε εδώ στο Air News Radio 105,8, διότι αμέσως μετά το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων θα είναι κοντά σας ο Βασίλης Αδαμόπουλος. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στην πυροσβεστική υπηρεσία λόγω καπνών που έβγαιναν από δωμάτιο της πρώτης παθολογικής κλινικής. Οι πυροσβέστες κατάφεραν και έσβησαν αμέσως τη φωτιά. Το προσωπικό του νοσοκομείου εκένωσε προληπτικά όλες τις κλινικές. Ευτυχώς δεν προκλήθηκε κανένας τραυματισμός, όλα πήγαν καλά και οι ασθενείς επέστρεψαν στα δωμάτια τους. Στον αέρα η διπλωματική προσπάθεια των τελευταίων εβδομάδων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος κήρυξε ουσιαστικά το τέλος της έφθρας της ενδιάμεσης συμφωνίας με την Τεχεράνη, προαναγγέλλοντας τα νέα σφοδρά στρατιωτικά πλήγματα. Οι Αμερικανικές Ενοπλές Δυνάμεις εξαπέλυσαν νέα επίθεση κατά στόχων στο νότιο Ιράν μετά την κήρυξη του τέλους της εκεχηρίας από τον Αμερικανό Πρόεδρο. Η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση επιβεβαίωσε τις επιθέσεις, δηλώνοντας ότι στοχεύουν στον περιορισμό της ικανότητας του Ιράν να απειλεί την ελευθερία της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Η αντίδραση της Τεχεράνης ήταν εξίσου σκληρή, με τις δύο πλευρές να χρησιμοποιούν πλέον τα στρατιωτικά πλήγματα ως μέσο πίεσης στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Η εξέλιξη αυτή, που έρχεται ως απάντηση σε κατέρωθεν επιθέσεις στα στενά του Ορμούζ και σε αμερικανικές βάσεις στον κόλπο, πυροδότησε άμεσο στις τιμές του πετρελαίου και προκάλεσε ισχυρούς κλειδονισμούς στις διεθνείς αγορές. Η τιμή του Brent άγγιξε τα $80 το βαρέλι, ξανεμίζοντας τα κέρδη των προηγούμενων εβδομάδων, όταν οι τιμές είχαν επιστρέψει σε προπολεμικά επίπεδα. Τα στενά θα ανοίξουν μόνο με ιρανικούς όρους και όχι με αμερικανικές απειλές, ανέφερε τα ξημερώματα ο κορυφαίος διαπραγματευτής της Τεχεράνης. Οι φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν ότι έπληξαν 2 αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και 2 στο Μπαχρέιν, ενώ απειλούν ότι η απάντησή τους θα επεκταθεί αν οι Ηνωμένες Πολιτείες επαναλάβουν τις επιθέσεις τους. 3 από τα πλήγματα του Ισραήλ στο νότιο Λίβανο τον Μάρτιο, τα οποία στήχησαν τη ζωή σε περίπου 20 ανθρώπους, πιθανόν αποτελούσαν εγκλήματα πολέμου και πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο ερευνών. Ως τέτοια κρίνει η Διεθνής Αμνηστία σε έκθεση που δίνει στη δημοσιότητα σήμερα. Οι ηγέτες του ΝΑΤΟ που συγκεντρώθηκαν στην Άγκυρα ενέκριναν δέσμευση για την παροχή στρατιωτικής βοήθειας ύψους 140 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Ουκρανία για το 2026 και 2027. Τα νομικά εμπόδια για την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 επεσήμανε από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ ο Πρωθυπουργός. Χαρακτήρισε το τουρκικό κάσους Μπέιλι του 1995 ιστορική ανορθογραφία και κάλεσε την Άγκυρα να το εγκαταλείψει για τη βελτίωση των διμερών σχέσεων. Η Ελλάδα, πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνεχίζει κανονικά τον αμυντικό της σχεδιασμό, με την εκπαίδευση των Ελλήνων πιλότων στα F-35 να ξεκινά εντός του 2027. Όπως είπε, παρά τις διαφωνίες για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, οι δύο χώρες σημειώνουν πρόοδο σε τομείς όπως το μεταναστευτικό. Τάχθηκε υπέρ του διαλόγου και της συνέχισης της ελληνοτουρκικής προσέγγισης. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν έπρεπε να αντιταχθεί στην πώληση των F-35 στην Τουρκία, δήλωσε ο Ταγί Περντογάν. Σχολιάζοντας τις αντιδράσεις Ελλάδας και Ισραήλ, δήλωσε ότι δεν έχουν θέση στον κόσμο του, ενώ για τα θέματα του Αιγαίου υποστήριξε την ευθύνη της πολιτικής ηγεσίας των δύο χωρών και ζήτησε διατήρηση ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας. Το μεσημέρι θα τελεστεί στην Κοζάνη η κηδεία της Βάγιας Νέστορα, η οποία έχασε τη ζωή της στην εμπριστική επίθεση στο σπίτι της στην Θεσσαλονίκη. Θα παραστούν ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Το βράδυ ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει σε συζήτηση με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα στο πλαίσιο της ετήσιας συζήτησης στρογγυλής τραπέζης του Economist με την ελληνική κυβέρνηση. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κινήματος αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, παρουσίασε τις προτάσεις του για την ενίσχυση και την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο επαγγελματικό. Μεταξύ αυτών, η ρύθμιση οφειλών σε 120 δόσεις, η επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατοικίας, η θεσμοθέτηση ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού και η αύξηση του ορίου απαλλαγής από τον ΦΠΑ στις 20.000 ευρώ. Επίγουσα έκκληση για δωρεές περίπου 300 εκατομμυρίων δολαρίων, απευθυνό ΟΗΕ για τις επιχειρήσεις ανακούφισης από τον σεισμό της Βενεζουέλας, ενώ ο νέος προσωρινός απολογισμός κάνει λόγο για πάνω από 3.800 νεκρούς. Στη Γάζα, τουλάχιστον 9 άνθρωποι, μεταξύ τους 2 παιδιά, σκοτώθηκαν από Ισραηλινά πυρά.
1: Ο καιρός.
0: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία το πρωί πιθανώς να είναι τοπικά έντονα. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική ως 6 μποφόρ, έως 33 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αττική έως 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Sir, I want a special red color. Do you got it?
2: Είδα μωρέ τώρα να λαλίσεσαι.
1: I want a red color to make...
2: Got it, μωρέ.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Got It. Ολοκληρωμένες λύσεις σε κάθε είδους κατασκευαστική ανάγκη. Εργαλεία, χρώματα, θερμομονωτικά, δομικά υλικά, κόλλες, γυψουσανίδες, είδη κήπου. Αναγνώστου Γογονή 134 Χανιά. Δωρεάν παράδοση στο χώρο σας. Τηλέφωνο 28210-73500. Do you want it? We got it.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Ο καθρέφτης της ενημέρωσης στην ΕΡΤ Χανίων. Από την 3η 21 Απριλίου και κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί επιστρέφουμε ραδιοφωνικά και καθρεφτίζουμε την επικαιρότητα με τον δικό μας τρόπο στην ΕΡΤ Χανίων. Νέα, συνεντεύξεις, σχόλια για όλο το ειδησεογραφικό φάσμα μέχρι και το αθλητικό. Ο καθρέφτης της ενημέρωσης. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Χανίων στους 104 και 100,6 με τον Βασίλη Φουντουλάκη.
6: Sound Machina, η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίασε και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.
7: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρη και ερμηνευτή, η παράσταση που συγκίνησε χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παρασκευή 10 Ιουλίου και Σάββατο 11 Ιουλίου, Θέατρο Ανατολικής Σταύρου, Χανιά. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Τραγουδάει και αφηγείται η Μελίνα Κανά. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θείασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και συγκίνηση. Εισιτήρια more.com και στα φυσικά σημεία προπόλησης.
8: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
9: Ρωμαίος,
10: Ιουλιέτα.
9: Από του Μπόστ την Μπένα.
10: Έργο παλιό,
9: μα σύγχρονο,
10: που αφορά και σένα.
9: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
10: Ρωμαίος Σακελαρίου.
9: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
10: Σε ρόλο παραμάνας,
9: χωρίς καμιά ντροπή,
10: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
9: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
10: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
9: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
10: Τρεχάτε για να δείτε.
11: Τετάρτη 8 και Πέμπτη 9 Ιουλίου, Θέατρο Ανατολική Σταύρου.
8: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
12: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.
13: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Ώρα είναι 8 και 10 πρώτα λεπτά και ακούτε το Παγκρίτιο Δελτίο Ειδήσεων από την ΕΡΤ Χανίων. Στη ρύθμιση των ήχων ο Μόνας Παπαδάκης, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Πολύζου.

Τραγική κατάληξη είχε η αναζήτηση του υποβρύχιου Αλιέα που αναζητούνταν από προχθές το βράδυ νότια της Κρήτης. Ο 65χρονος βρέθηκε νεκρός στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στο λιμάνι του Θραγκοκάστρου και στο λιμάνι του Ροδάκινου, περιοχή του Ρεθύμνου, που συνορεύει με τα Σφακιά. Για τον εντοπισμό και την περισυλλογή της ορού του άτυχου ανθρώπου, συντονίστηκε επιχείρηση με σκάφος και ναυαγοσωστικό του λιμενικού, αλλά και ένα αέριο μέσο της Frontex και αλληλευτικού που ήδη συμμετείχαν από την πρώτη στιγμή στην επιχείρηση ανέβρασής του. Πλέον ακολουθούν διαδικασίες ταυτοποίησης της ορού για τον 65χρονο που κατάγεται από την Πελοπόννησο, αλλά κάθε χρόνο ερχόταν διακοπές στα Σφακιά με τη σύζυγό του που κατάγεται από την Κρήτη. Τραγικό τέλος είχε αναζήτηση μιας 74χρονης γυναίκας, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν την περασμένη Παρασκευή στην περιοχή της Βιάννου στο Ηράκλειο. Το απόγευμα της Τετάρτης εντοπίστηκε σε Ρεματιά, ενώ όλο το τελευταίο διάστημα στη μάχη του εντοπισμού της συμμετείχαν δυνάμεις πυροσβεστικής, της ΕΜΑΚ, της ελληνικής αστυνομίας, εθελοντικές ομάδες, ειδικά εκπαιδευμένο σκύλος και drones, πραγματοποιώντας εκτεταμένες έρευνες σε δύσβατες περιοχές. Η γυναίκα, που έπασχε και από άνοια, εντοπίστηκε από πολύ σε δύσβατο σημείο της Άνω Σήμης του Δήμου Βιάννου. Θετικό στην αποδοχή του αιτήματος του διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων Άγιος Γεώργιος, Γιώργος Μπέας, για την ένταξη του νοσοκομείου στις άγονες και προβληματικές περιοχές, είναι ο Υπουργός Υγείας Άβωνος Γεωργιάδης. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δημάρχου Χανίων Παναγιώτης Μανδυράκη, ο Υπουργός επικοινώνησε μαζί του και τον ενημέρωσε ότι είναι θετικό στην αποδοχή του σχετικού αιτήματος, ενώ τον διαβεβαίωσε ότι θα προωθεί στη σχετική διαδικασία και παράλληλα με την αποδοχή ζήτησε να πράξει και ο Δήμος ό,τι μπορεί για τη στήριξη του νοσοκομείου. Κατά την ίδια επικοινωνία, ο Δήμαρχος έθεσε στον Υπουργό το πάγιο αίτημα του Δήμου να αποδίδεται στους Δήμους έστω εν μέρη το τέλος διανυκτέρευσης, το σημερινό τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση, ώστε η αυτοδιοίκηση να μπορεί να ισχύει επιπρόσθετα τους υγειονομικούς. Ο κ. Γεωργιάδης δήλωσε ότι θα επικοινωνήσει με τον Υπουργό Εσωτερικών, Θόδωρο Λιβάνιο, για να υποστηρίξει το αίτημα. Το μεσημέρι της Παρασκευής 10 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί η τελετή εγγενείων της νέας υποδιεύθυνσης Μεσαράς, που θα αποτελεί το νέο διοικητικό κέντρο της περιοχής. Παρόν στην εκδήλωση θα είναι ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσογοίδης. Στη σύλληψη ενός 59χρονου λοδαπού στην περιοχή του Αποκόρωνα στα Χανιά προχώρησαν το βράδυ της Τρίτης αστυνομικές αρχές για καλλιέργεια δεδρυλίων κάναβης. Ο 59χρονος υπήκοος Αυστρίας, μόνιμος κάτοικος της περιοχής, καλλιεργούσε 5 δεδρύλια ινδικής κάναβης στην αυλή του σπιτιού του. Με αφορμή δημοσιεύματα και δημόσιες αναφορές σχετικά με τη λειτουργία της παιδιατρικής κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων, η διευθύντρια της κλινικής Παναγιώτα Χήνου δήλωσε δημόσια, προκειμένου όπως ήδη αναφέρει να αποκατασταθεί η πραγματική εικόνα και να ενημερωθούν υπεύθυνα οι πολίτες, ότι ουδέποτε παιδίατρος κλινικής εφημέρευσε 4 ή 5 συνεχόμενες ημέρες, ούτε υπήρξε περιστατικό κατάρρευσης παιδιάτρου. Μάλιστα, η κυρία Χήνου αναφέρεται και στο γεγονός ότι η παιδιατρική κλινική είναι πλήρως στελεχωμένη, δεδομένου ότι σε 7 οργανικές θέσεις υπηρετούν 8 μόνιμοι παιδίατροι του ΕΣΥ, 2 διευθύντριες, 1 διευθυντής και 5 επιμελητές Α. Παράλληλα, υπηρετούν 6 ειδικευόμενοι γιατροί, ενώ υπάρχει και εξωτερική συνεργάτη που ενισχύει το πρόγραμμα εφημεριών κάθε μήνα, όπως επίσης και παιδίατρος της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Τη δραματική κατάσταση που επικρατεί στο Παγνί, το μεγαλύτερο νοσηλευτικό ίδρυμα της Κρήτης, αναδεικνύει με ερώτησή της προς τον Υπουργό Υγείας η βουλευτής Ηρακλείου Πασόκ Κινήματος Αλλαγή Ελένη Βατσινά, ζητώντας άμεσες απαντήσεις και ουσιαστικές παρεμβάσεις για την ενίσχυσή του. Σύμφωνα με την κυρία Βατσινά, τα επίσημα στοιχεία της εφαρμογής που αποτυπώνει σε πραγματικό χρόνο τις πληρότητες σε υγειονομικές δομές της 7ης ΥΠΕ καταδεικνύουν την έντονη πίεση. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται, στις 29 Ιουλίου καταγράφηκαν 747 νοσηλευόμενοι για δυναμικότητα 734 κλινών, γεγονός που αντιστοιχεί σε συνολική πληρότητα 101,77%, ενώ την 1η Ιουλίου οι νοσηλευόμενοι ανήλθαν σε 761. Σε κινητοποίηση ενάντια στην προωθούμενη συνταγματική αναθεώρηση, καλεί τους εργαζόμενους στο Σωματείο Εργαζομένων Παγνή, συμμετέχοντας στην πανδημοσιοϋπαλληλική απεργιακή δράση που έχει προκηρύξει δηλαδή. Το Σωματείο έχει προγραμματίσει στάση εργασίας την 3η, 14 Ιουλίου, από τις 11 έως τις 3 το μεσημέρι, ενώ συγκέντρωση διαμαρτυρίας θα πραγματοποιηθεί στις 12 το μεσημέρι στα Λιοντάρια. Τη στήριξή του στην προσπάθεια προστασίας και ανάδειξης του λιμίου της Παππούρας εκφράζει ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Χανίων μετά την επίσκεψη μελών του στο σημαντικό αρχαιολογικό χώρο. Η αρχιτέκτονας Μαρία Χήνου, με ανάρτησή της, αναφέρεται στη σπουδαιότητα του πρωτομινωικού μνημείου που βρίσκεται στο Ηράκλειο, στη συμβολή της τοπικής κοινωνίας και της επιστημονικής κοινότητας, αλλά και στην ανάγκη να συνεχιστεί η προσπάθεια για τη διάσωσή του.
Ο Δήμος Χανίων ανακοίνωσε ότι το πρόγραμμα Ανοιχτά Σχολεία διευρύνεται με την ένταξη τριών ακόμα σχολικών μονάδων, με τις απαραίτητες διαδικασίες να έχουν ήδη ολοκληρωθεί ήδη από την Παρασκευή 3 Ιουλίου, διασφαλίζοντας την ένταξη του Δημοτικού Σχολείου Βαμβακόπουλου, του Σχολείου Στερνών και του Σχολείου Παζινών. Με ομόφωνη απόφαση του, ο Δημοτικό Συμβούλιο Αποκορώνου, ύστερα από εισήγηση του Δημάρχου Χαράλαμπου Κουκιανάκη, αποφάσισε την άσκηση κάθε νόμου ένδικου βοηθήματος και μέσου, συμπεριλαμβανομένης της αίτησης αναστολής της διαδικασίας πληστηριασμού του ακινήτου της πρώην Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Αποκορώνου Σφακίων. Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, η απόφαση αυτό αποτελεί ξεκάθαρη πολιτική και θεσμική επιλογή υπεράσπισης της ιστορικής παρουσίας των Αποκορώνων. Με ιδιαίτερη επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή και του κοινού, ολοκληρώθηκαν οι δράσεις αγροδιατροφικής σύμπραξης περιφέρειας Κρήτης που πραγματοποιήθηκαν από τις 4 έως 6 Ιουλίου στο πλαίσιο της γιορτής κρητικής διατροφής στο Ρέθυμνο. Με τη συμμετοχή του Δημάρχου Χανίων Παναγιώτη Μανδυράκη, του Πρόεδρου του ΔΠΘ Κρήτης Σοφίας Μαλανδράκη, του Καλλιτεχνικού Διευθυντή Νικορέστη Χανιωτάκη και των πρωταγωνιστών της παράστασης, πραγματοποιήθηκε χθες συνέντευξη τύπου για τη νέα παραγωγή του ΔΠΘ Κρήτης, Ρωμαίος και Ιουλία Τεντουπόστ, η οποία θα κάνει την πρεμιέρα της στην Κρήτη με δύο παραστάσεις στα Χανιά, μία χθες και σήμερα στο Θέατρο Ανατολικής Σταύρου. Σε ιστορικά υψηλά χωρίς ένδειξη επιβάρυνσης βρίσκεται η τελευταία δεκαετία επιχειρηματική δραστηριότητα στο Ηράκλειο με βάση τα επίσημα στοιχεία του Μελητηρίου Ηρακλείου. Έθριο σήμερα ο καιρός στην Κρήτη με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά, όπου ενδέχεται να σημειωθούν όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική 4-5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Εδώ κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η Παγκρήτη ενημέρωσή σας. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

Κάποτε θα γνωριστούμε τυχαία σε κάποιο σπίτι φιλικό, θα συστηθούμε.

0: Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όλη την Κρήτη. Έρθει Ηρακλείο από τους 97,5 και 105,6 στα FM. Με τον Παράσο Χαραλαπάκη στις ρυθμίσεις των ήχων, την Ελένη Ξυλούρου στη γραμματιακή υποστήριξη. Έρθει Χανίων από τους 100,6 και 104 στα FM. Από το διαδίκτυο παντού όλοι μαζί, www.erteco.gr. Μάνος Παπαδάκης στις ρυθμίσεις των ήχων και στην ηλεκτρονική επεξεργασία του ρεπορτάζ. Γλυκερία Γρηγορίου στη γραμματιακή υποστήριξη. Κατερίνα Πολύζου στην επιμέλεια, την παρουσίαση της εκπομπής και στα μουσικά ακούσματα. Παρακολουθώντας τα της συνόδου του ΝΑΤΟ, είχαμε χθες το βράδυ μια νύχτα κόλαση στη Μέση Ανατολή με παράζα αμερικανικών χτυπημάτων. Σιρήνες ήχησαν σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Κατάρ. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε το Ιράν ότι θα υποστεί πολύ χειρότερα πλήγματα σε περίπτωση νέων επιθέσεων εναντίον εμπορικών πλοίων στο στενό του Ορμούζ. Οι Ιρανοί ανταπαντούν ότι αν συνεχίσετε έτσι θα ξανακλείσουμε τα στενά του Ορμούζ. Και βεβαίως η τιμή του Brent εκτινάχθηκε. Από τη χθεσινή συνάντηση στο ΝΑΤΟ, στην οποία πρωταγωνίστησε και σχεδόν μοναδικός ομιλητής ήταν ο Ντόναλντ Τραμπ. Κρατάμε τις εξαιρετικές ερωτήσεις της Μαρία Ζαχαράκης από το Open στον πρόεδρο της Τουρκίας, τον Ταγκίπ Ερντογάν, για το κάζους Μπέλι και για τον νόμο που ετοιμάζεται για τη γαλάζια πατρίδα, όπου εκεί ο Τούρκος πρόεδρος επιχείρησε με ελαφρά πηδηματάκια να ελαφρύνει την ατμόσφαιρα, λέγοντας ότι εμείς απευθυνόμαστε στο εσωτερικό της χώρας και πώς νομίζετε Τούρκοι πολίτες ξέρουν τι σημαίνει κάζους Μπέλι. Πάντως εξαιρετική ερώτηση, όπως εξαιρετική ήταν και η ερώτηση του ενός συναδέλφου, δεν υπήρχε το όνομά του για ένα Ευρωπαίο συναδέλφο, προς τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, που είναι φανατικός θειασότης του Ντόναλντ Τραμπ, τον έχει αποκαλέσει και ντάντι, μπαμπάκα, όταν του είπαν ότι πιστεύετε ότι το ΝΑΤΟ στέκεται στις περιστάσεις απέναντι στην Αμερική, δεδομένου ότι απειλεί με, όχι απειλεί, χθες ανακοίνωσε τον Ντόναλντ Τραμπ ότι κόβει όλες τις εμπορικές σχέσεις με την Ισπανία, τις επισκέψεις κτλ. Και ταυτοχρόνως απειλεί τη Γρυλανδία, διεκδικώντας την κτλ. Και εκεί ήταν ανάλαφρη η απάντηση. Πάντως χαρήκαμε στο θέμα δημοσιογράφων που έχουν τα κότσια να κάνουν πραγματικά σκληρές ερωτήσεις. Στο κάζους Μπέλι αναφέρθηκε και πολύ ορθά ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Διότι καλά είναι τα ήρεμα νερά, αλλά όταν ο γείτονας τα ταράσει κάποιος πρέπει να αντιδρά. Και πάμε τώρα να δούμε όλη αυτή η κατάσταση στη Μέση Ανατολή που ήδη επηρεάζει, πώς θα επηρεάσει επιταχύω βεβαίως τις τιμές στην καθημερινότητά μας, όχι μόνο στις τιμές των καυσίμων, γιατί οι τιμές των καυσίμων συμπαρασύρουν όλα τα αγαθά. Μέχρι στιγμής δυστυχώς δικαιώνονται οι αναλυτές που προέβλεπαν ότι από το φθινόπωρο θα έχουμε ακόμα μεγαλύτερο τσουνάμι ακρίβειας, έτσι όπως πάνε τα πράγματα στη Μέση Ανατολή. Να καλωσορίσουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο του Σωματείου Βενζινοπολών Ρεθύμ, τον κύριο Ηρακλή Ξηδάκη. Καλή σας μέρα, κύριε πρόεδρε, ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα και σε εσάς, στους ακροατές.
0: Δώστε μας λίγο πώς πάμε με το ράλι των τιμών στα καύσιμα και πώς βλέπετε να επηρεάζονται οι τιμές περαιτέρω και μετά από αυτές τις εξελίξεις.
1: Ναι, όπως το γνωρίζετε όλοι αυτή τη βδομάδα, κυρία Πολύζου, έχουμε σημαντικές αυξήσεις απάνω στον τομέα των καυσίμων. Σήμερα πάλι έχουμε μια πολύ μεγάλη αύξηση. Μιλάμε μια αύξηση για το πετρέλαιο περίπου γύρω στα 33 ευρώ απάνω το κυβικό και στη τιμή της αμόλυδης είναι 13 ευρώ απάνω το κυβικό. Για τις επόμενες ημέρες αναμένονται και άλλες σημαντικές αυξήσεις, το οποίο όλα αυτά συμπαρασύρουν τις τιμές προς τα πάνω. Θα δούμε μέχρι τέλος της εβδομάδος να περνάει πάλι η τιμή της αμόλυδης στα 2 ευρώ, να σπάει το φράγμα το 2 ευρώ και να ανεβαίνει προς τα πάνω. Το ίδιο και το πετρέλαιο κίνησης να πιάνει κοντά στα 2 ευρώ. μπορεί και να το ξεπεράσει και το πετρέλαιο.
0: Δεν παίζει πια η επιδότηση, έτσι δεν είναι?
1: Όχι, η επιδότηση πλέον δεν παίζει. Έχει σταματήσει από τέλος του προηγούμενου μήνα. Και βλέπουμε όλες αυτές τις σημαντικές αυξήσεις που υπάρχουν στις τιμές των καυσίμων προς τα πάνω.
0: Τώρα σε ποιες τιμές κινούμαστε κατά μέσο όρο στην Κρήτη? Κατά μέσο όρο, γιατί υπάρχουν διαφοροποιήσεις, γι' αυτό το λέω. Δεν είναι...
1: Ναι, κατά μέσο όρο η αμόλυβδη κυμαίνεται στο 1,96-1,97 και το πετρέλαιο κυμαίνεται γύρω στο 1,74-1,77.
0: Με αυτούς τους ρυθμούς έντασης και τα σκαμπανεβάσματα στη Μέση Ανατολή, κύριε Πρόεδρε, εκτιμάτε ότι θα παραμείνει το τοπίο τσουφτερό και ακριβό, και πότε θα υπάρξει ποτέ πιθανότητα αποκατάσταση των τιμών? Καλά, δεν θα τις δούμε στις προθύστερες τιμές του παρελθόντος, αλλά θα πέσουν λίγο οι τιμές κάποτε, ή θα σκεφτόμαστε και να μετακινηθούμε?
1: Κοιτάτε, κυρία Πολύζου, όλοι αναμέναμε και όλοι ελπίζαμε ότι με το που θα ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ θα βλέπαμε μία αποκλιμάκωση των τιμών περίπου στις αρχές του Αυγούστου, με μέσα του Αυγούστου. Με όλα αυτά που γίνονται τώρα και με τα χτυπήματα, τα νέα χτυπήματα κάτω εκεί, δεν μπορούμε να κάνουμε καμία πρόβλεψη ότι θα υπάρξει μια σύντομη αποκλιμάκωση των τιμών και μια πτώση των τιμών προς τα κάτω.
0: Δεν υπάρχει ασφαλής πρόβλεψη, λέτε?
1: Δεν υπάρχει, όχι. Δεν μπορείς να κάνεις πρόβλεψη. Σε ένα σταθές τοπίο δεν μπορείς να κάνεις τίποτα πρόβλεψη. Οπότε θα βλέπουμε αυτές τις τιμές, τα σκαμπανεβάσματα να ανεβαίνουν, να παίρνουν 13 ευρώ, 30 ευρώ απάνω τα καύσιμα στο κυβικό. Απότομα θα δούμε μια πτώση της τάξης του 1-2 ευρώ προς τα κάτω, αλλά ότι θα δούμε τις σημαντικές μειώσεις στα καύσιμα τον επόμενο καιρό δεν το προβλέπω.
0: Και το ίδιο θα ισχύει και το πετρέλαιο θέρμανση, βέβαια, να υποθέσω, από Οκτώβριο. Αυτά είναι μακροπρόθεσμα.
1: Για όλα τα καύσιμα, δεν είναι μόνο το πετρέλαιο θέρμανση.
0: Και όχι μόνο τα καύσιμα, είναι και όλα τα είδη.
1: Μπράβο. Αν συνεχιστεί αυτή η πορεία της τιμής του πετρελαίου με τόσες μεγάλες αυξήσεις προς τα πάνω, θα δούμε όλα τα πάντα να συμπαρασύρονται και να ανεβαίνουν προς τα πάνω. Μα τα μεταφορικά, μα τα εισιτήρια, μα τα πάντα, τα πάντα.
0: Τώρα, ποια είναι η συμπεριφορά των καταναλωτών? Τι είναι αυτό που εισπράτεται από τους ανθρώπους που έρχονται να προμηθευτούν καύσιμα?
1: Εντάξει, από τους ντόπιους καταναλωτές, εντάξει, υπάρχει μια δυσαρέσκεια, γιατί πάνω τα καύσιμα. Ενώ βλέπαμε το βαρέλι ότι έπεφτε, βλέπουμε αυτό. Εντάξει, αυτό δεν μπορούμε να το προεξοφλήσουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι εμείς. Εντάξει, γκρινιάζει ο κόσμος τα πάντα. Και πρώτοι που γκρινιάζουμε είμαστε εμείς. Γιατί βλέποντας τις αυξήσεις των τιμών να πηγαίνουν προς τα πάνω, βλέπουμε ότι η πτώση της καταναλώσης από τα μαγαζιά μας αρχίζει πάλι και ξαναπαίρνει τη φόρα. Οπότε όλος ο κόσμος είναι στην γκρίνια, γιατί απάνω τα καύσιμα. Από εκεί και πέρα δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς τίποτα και δεν μπορούμε να πούμε και να βρούμε δηλαδή αιτία να πούμε, να δικαιολογήσουμε γιατί υπάρχει αυτή η μεγάλη ανηφόρα προς τα πάνω. Βλέπετε, κουμάντο δεν κάνουν τα πρατήρια, κουμάντο κάνουν τα δηληστήρια, κουμάντο κάνει η διεθνής αγορά, κουμάντο κάνουν εταιρείες. Ο τελευταίος τροχός της άμαξας που είμαστε εμείς οι πρατηριούχοι, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα και να κάνουμε κάτι από την δικιά μας πλευρά.
0: Αυτό που λέτε είναι αλήθεια, έτσι είναι.
1: Εμείς προσπαθούμε και το γνωρίζει πολύ καλά ο καταναλωτής το πώς θα συγκρατήσουμε κάτω προς τις τιμές να μην μπορούν να ξεφύγουν προς τα πάνω, έτσι, μειώνοντας το κέρδος όσο μπορεί ο κάθε συνάδελφος, γιατί μην ξεχνάμε ότι έχουμε και τόσα έξοδα που μας αναγκάζουν να πουλάμε προς και εμείς σε ένα εύλογο κέρδος να μπορούσαμε να κρατήσουμε και να κρατηθούμε στην αγορά.
0: Φάντως και ο κλάδος σας δοκιμάζεται, γιατί λιγοστεύουν οι ανεξάρτητοι επιχειρηματίες στον χώρο.
1: Είναι ακριβώς έτσι όπως το λέτε, διότι δοκιμάζεται πολύ ο κλάδος, πολλοί συνάδελφοι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στα τόσα λειτουργικά έξοδα που έχει ένα πρατήριο, βλέποντας ότι οι μειώσεις στις καταναλώσεις πέφτουν μέρα με τη μέρα προς τα κάτω, αναγκάζονται ή να κλείσουν τα μαγαζιά τους ή αν μπορέσουν να τα δώσουν να τα πάρουν εταιρείες. Άλλο που δεν θέλαν οι εταιρείες και άλλο που δεν θέλουν και οι εταιρείες. Το πώς να πάρουν τα περισσότερα μαγαζιά, τα καλύτερα μαγαζιά, να το πω έτσι, να μπορέσουν να ελέγχουν, να έχουν από τη διήλυση την εμπορία, τη χοντρική και τη λιανική. Και από εκεί και πέρα όσο γίνεται να φύγει ο παραδοσιακός πρατηριούχος από την αγορά. Αλλά το φωνάζουμε τώρα και χρόνια και θα συνεχίζουμε να το φωνάζουμε ότι ο καταναλωτής βλέπει ότι υπάρχουν τα ιδιολειτουργούμενα με τις μικρές χαμηλές τιμές και τρέχει εκεί και λογικό ακούεται να πάει να βάλει πιο φθηνό καύσιμο.
0: Ναι, εντάξει, βέβαια, αυτό που είπατε, το παιχνίδι του... των διεθνών τιμών, της διαμόρφωσης των διεθνών τιμών και του χρηματιστηρίου ενέργειας και το παιχνίδι των δηληστηρίων είναι όλα στην πλάτη και τη δική σας και των καταναλωτών σε όλα τα επίπεδα και κανείς δεν φαίνεται πρόθυμος να το ελέγξει. Και αυτό δημιουργεί αδιέξοδα, γιατί με το που γίνεται, ακούγεται ότι αυξάνεται η τιμή, αυξάνονται και οι τιμές. Δηλαδή δεν γίνεται. Υπάρχει ένα χρονικό διάστημα μέχρι να προμηθευτεί στο νέο καύσιμο. Είναι αλήθεια ότι από μέρα σε μέρα και εσείς αλλάζετε τιμολόγια, δηλαδή όχι από μέρα σε μέρα, αλλά παραλαβή σε παραλαβή αλλάζει η κοστολόγηση?
1: Εγώ θα μιλήσω για μένα προσωπικά. Εχθές αγόρασα καύσιμο. Αγόρασα με μια αλφα τιμή.
0: Ναι.
1: Σήμερα που παίρνω πάλι καύσιμο, πριν λίγο πριν βγούμε στον αέρα, κοίταξα και βλέπω μια αύξηση πολύ πολύ μεγαλύτερη από ότι τα ίδια λίτρα που, την ίδια παραγγελία που είχα εχθές, με την ίδια παραγγελία που έχω σήμερα. Έτσι. Εγώ είμαι υποχρεωμένος να ανεβάσω την τιμή. Αν δεν ανεβάσω την τιμή και δεν ανεβάζει κάθε μέρα ο συνάδελφος που αγοράζει με νέο τιμολόγιο την τιμή απάνω, άντε μια μέρα και δεν θα έχει λεφτά να αγοράσει την επόμενη μέρα καύσιμα. Καταλάβατε. Βλέπετε εδώ πέρα το τι παιχνίδι παίζεται. Δηλαδή σήμερα αγοράζεις με μια αλφα τιμή, αύριο αγοράζεις με μια άλλη αλφα τιμή. Εάν δεν ακολουθήσεις αυτή τη γραμμή να ανεβάσεις εσύ τιμές προς τα πάνω, το ποσοστό κέρδους σου, θα έρθει η μέρα και δεν θα έρθει να αγοράσει καύσιμα. Βλέπετε το τι παιχνίδι παίζεται. Ενώ έπεφταν οι διεθνείς τιμές του βαρελιού, έτσι. Βλέπαμε εδώ πέρα αγόρες αυτές τις ημέρες, είχε πέσει το βαρέλι στα 70 δολάρια, 72 δολάρια, και αντί να υπάρχει μια μεγάλη πτώση των τιμών, εν αντιθέτως υπήρχε μια αύξηση των τιμών. Αυτό δεν το καθαρίζω εγώ. Δεν είμαι εγώ που πέφτει στις αγοράς. Είμαι ο τελευταίος τροχός της άμαξα.
0: Επομένως...
1: το παιχνίδι το κάνουν τα δηληστήρια και κατ' επέκταση μετά οι εταιρείες.
0: Να προσδεθούμε όλοι μαζί και να ετοιμαστούμε για κραδασμούς.
1: Έτσι όπως δείχνουν τα πράγματα, θα έχουμε ένα φθινόπωρο και αν συνεχιστεί έτσι
0: ένα δύσκολο χειμώνα.
1: Ναι, έχουμε και το χειμώνα θα είναι πάρα πάρα πάρα πολύ δύσκολος.
0: Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανταπόκριση. Καλή δύναμη, καλή μέρα να έχετε και καλές δουλειές να έχετε. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Υγεία, καλημέρα σας. Ευχαριστώ. Γεια σας.

0: Και πάμε τώρα σε έναν τόπο που για ακόμη μια φορά συναντήθηκε η αλληλεγγύη, η επιστημονική αφύπνιση, η αγάπη και η ανάγκη προστασίας των αρχαιολογικών μας μνημείων. Πάμε στο Λόφο Παπούρα, πάμε στο αρχαίο ραντάρ, όπως αποκαλείται, στο κεκλικό μνημικό μνημείο, το οποίο αποκαλύφθηκε στον Λόφο Παπούρα, κοντά στο Καστέλι, κάτι της εργασίας για το νέο αεροδρόμιο. Είναι πολύ γνωστό ότι μετά τις αποκαλύψεις, που συνεχίζεται βεβαίως η αρχαιολογική σκαπάνη και όλο το ερευνητικό κομμάτι, είναι πολύ μεγάλος δώρος για τις βαριές εγκαταστάσεις που προτίθενται να εταιρείες να τοποθετήσουν εκεί για να εξυπηρετούν ανάγκες του αεροδρομίου. Στον λόφο αυτό, με το εξαιρετικό αυτό έβριμα, το μοναδικό αυτό έβριμα, βρέθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Αρχιτεκτών Χανίων, και θα καλωσορίσουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Μαρία Χίνου. Καλή σας μέρα, ευχαριστούμε πολύ κυρία Χίνου.
1: Καλημέρα σας. Εγώ ευχαριστώ που θέλετε να αναδείξετε ένα τόσο σημαντικό θέμα.
0: Προσπαθούμε, μιλάμε με όσους ασχολούνται με το θέμα και αυτοδιοικητικά και πολιτικά, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Δώστε μας λίγο το πώς τοποθετείται ο Σύλλογος Αρχιτεκτών Χανίων απέναντι σε όλα αυτά που είναι σε εξέλιξη, και αν πιστεύετε ότι μπορεί κάτι να γίνει ώστε να μην γίνουν τεράστιες κεραίες και υποδομές, μία ανάσα, σε απόσταση ανάσα από αυτό το σπουδαίο μνημείο που ακόμα ερευνάτε.
1: Ο Σύλλογος Αρχιτεκτών Χανίων, και βέβαια έχουν τοποθετηθεί και άλλοι σύλλογοι, και κυρίως βέβαια και τοπικός σύλλογος εκεί πέρα του Ηρακλείου, που έχει το πρόβλημα μέσα στα πόδια του, δεν μπορεί παρά να είναι αντίθετος από την τοποθέτηση ραντάρ πάνω στον λόφο Παπούρα. Δεν είναι επιστημονικά αποδεχτό με κανένα τρόπο, ούτε σε επίπεδο αρχαιολογικό, να συζητάμε καν κάτι τέτοιο, αλλά ούτε και σε επίπεδο, να σας πω κάτι, επισκεψιμότητας του χώρου, που προσπαθούν από το Υπουργείο να μας πείσουν ότι παρά το ότι θα τοποθετηθούν τα ραντάρ εκεί, ο χώρος θα φροντίσουν να είναι επισκέψιμος. Αυτό δεν ταιριάζει, δηλαδή, ούτε για την υγεία των ανθρώπων και για τον τρόπο λειτουργίας του αεροδρομίου, για την ασφάλεια του ραντάρ, το να δημιουργήσεις μια επισκεψιμότητα σε ένα αρχαιολογικό χώρο εκεί πέρα, όταν δίπλα στα 10-20 μέτρα έχεις τα ραντάρ. Εκτός ότι απογορεύεται και από την νομοθεσία, όταν τα ραντάρ είναι σε ένα σημείο, να υπάρχει και το εξής δεδομένο. Σας πάω τώρα κατευθείαν λίγο στα χοντρά, αλλά ναι, είναι ένα θέμα το οποίο το έχουμε στο μυαλό μας, το δουλεύουμε συνέχεια και μπαίνουμε σε λεπτομέρειες. Μας λένε ότι θα μπουν τα ραντάρ εκεί, και το μνημείο αυτό, για να καταλάβετε, είναι χοντρή τύχη λίθινη, με συνδετικό υλικό ανάμεσα στις πέτρες, μόνο τη λάσπη. Συλλογικό, ένα αρχαίο χτίσμα. Αυτό αυτή τη στιγμή έχει καταρρεύσει η στέγασή του, η παλιά του κάλυψη, ο θόλος, ότι όχι ο θόλος, μπορεί να, όπως και αν ήταν καλυμμένο, σίγουρα κάτι καμπύλο θα είχε. Με αποτέλεσμα αυτή η τύχη να είναι εκτεθειμένη. Όταν βρέχει, όταν φυσάει, που εκεί φυσάει και πάρα πολύ, το κονίαμα, η λάσπη, η απλή, φεύγει. Δηλαδή
0: αποσυντίθεται το
1: υλικό. Άρα είναι πολύ δύσκολο να κρατήσεις, να διασώσεις, να συντηρήσεις αυτούς τους τοίχους, όταν αυτό το πράγμα είναι στον αέρα εκτεθειμένο και στη βροχή, στις καιρικές συνθήκες. Που σημαίνει ότι ο χώρος θα χρειαστεί μια κάλυψη. Όταν πηγαίνεις, όταν βάζεις εκεί πέρα ένα ραντάρ, δεν πρέπει τίποτα να είναι καλυμμένο, και καμία κατασκευή αποκλείεται να υπάρχει δίπλα σε ένα ραντάρ για να μπορεί να λειτουργήσει έτσι όπως πρέπει. Δηλαδή, όπως και να έχει, από όποιες πλευρές να το δεις, είτε για τις ανάγκες των συστημάτων αεροναυτιλίας, είτε για τις ανάγκες του ανθρώπου, του κόσμου, που αν θα μπορεί να επισκεφτεί το χώρο ή όχι, είτε για τις ανάγκες της προστασίας του ίδιου του χτίσματος, πρακτικά είναι αδύνατη αυτή η συνύπαρξη των χρήσεων.
0: Καλά, υπάρχει όμως ένα διέξοδο, γιατί φαίνεται αμετακίνητη η πολιτεία στην απόφασή της να γίνει.
1: Ναι, εδώ ζούμε ακατανόητα πράγματα, γιατί η συμπεριφορά της συγκεκριμένης κυβέρνησης απέναντι στις αρχές, να πούμε εγκαταστάσεις, μιλάω λίγο πιο αρχιτεκτονικά εγώ, στους αρχαίους τόπους, είναι ακατανόητη. Δηλαδή, και δεν είναι το μόνο φαινόμενο. Έχουμε ξεκινήσει από την αρχή με την τιμετόστρωση της Ακρόπολης. Ξεκινήσαμε με αυτό, κλείσανε εκεί πέρα τις πόρτες. Τι να χτυπιόταν ο Σύλλογος Πανελλήνιων Αρχαιολόγων, τι να έχουν βγει τόσοι άνθρωποι διακεκριμένοι να πούνε ότι εκεί πέρα έχει τη συντελεστή κάτι το οποίο δεν συνάδει με τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τις αρχαίες επεμβάσεις. Και δεν έχει μπει τσιμέντο ηθικό που λένε. Έχει πάει η UNESCO και έχει κάνει τομή και έχει δει ότι έχει μπει απλό τσιμέντο, χωρίς καμία ασφάλεια για τους βράχους από κάτω. Αλλά για να μην αναλύσω, υπεραναλύσω ένα άλλο θέμα, αλλά απλά λέω παραδείγματα τα ανταχτά. Να πούμε για το τελεφερίκ στη Μονεβασιά, χωρίς καμία αδειοδότηση, χωρίς καμία σωστή ενέργεια, χωρίς μελέτη σκοπιμότητας, μπήκαν και σκάβανε ένα βράχο. Ευτυχώς αναγκαστήκαν και σταματήσανε το έργο. Να φτάσουμε τώρα στο αεροδρόμιο αυτό εδώ πέρα, για τα ραντά. Να πούμε ότι τώρα η Μενδώνη παίρνει κολόνες και κύονες και στοιχεία και κάνει ένα σκηνογραφικό ναό στους πρόποδες της Ακρόπολης χωρίς λόγο. Γιατί, για να κάνει ένα κρύπτρο να κόβει στήρια. Δεν είναι αυτό συμπεριφορά ανάμεσα στα αρχαία, έτσι όπως περιμένεις να τη δεις από ένα χώρο, ένα φορέα, ένα Υπουργείο Πολιτισμού, από αρχαιολόγους.
0: Πάντως και ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων έχει τοποθετηθεί ξεκάθαρα για το θέμα, δηλαδή είναι εναντίον της απόφασης του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου για κατάσταση ραντάρ στο υποανέγερση παρακείμενο αεροδρόμιο, ακριβώς δίπλα στο μνημείο, και η αυτοδιοίκηση και βουλευτές, δηλαδή γενικά υπάρχει μία, νομίζω, συνολική, μακριά από κομματικές και αντιπολιτευτικές επιδιώξεις, ένσταση γύρω από το αυτό που συμβαίνει. Εγώ θέλω να μεταφέρω πώς περιέγραψε η επικεφαλής της ανασκαφής, η αρχαιολόγος Ιδανάη Κοντοπόδη, όλη αυτήν την, αυτόν τον τόπο, που σου κόβει την ανάσα όταν τον δεις από ψηλά. Είπε λοιπόν ότι τα αποτελέσματα της ανασκαφικής έρευνας στο συγκεκριμένο ύψομα Παπούρα στο Δήμο Μηνώα Πεδιάδας συγκεντρώνει το παγκόσμιο ενδιαφέρον και αποκαλείται ως ένα μνημείο μεταξύ ουρανού και γης. Σύμφωνα με την αρχαιολόγο, η θεμελίωση του μνημείου στην κορυφή του λόφου αποτελεί από μόνη της μια επιλογή ενός μεταβατικού πεδίου σύγκλησης ανθρώπινου και θεϊκού. Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει όχι μόνο να το αναδείξουμε, αλλά θα πρέπει να το προστατεύσουμε με νύχια και με δόντια.
1: Έτσι είναι. Και ξέρετε, αυτή η περιγραφή δεν είναι καθόλου υπερβολική. Όποιος πάει εκεί, νιώθει μέσα του τη συγκίνηση ότι έχει μπροστά του κάτι μοναδικό, και βέβαια η τοποθέτησή του στην κορυφή ενός λόφου που δεν είναι και τόσο μικρός, δηλαδή εκεί πέρα τώρα θέλουν να διεκδικήσουν και το χαρακτηρισμό όχι λόφος παππούρα αλλά βουνό παππούρα, ακριβώς για να μην απομειώνεται τα χαρακτηριστικά του και η σπουδαιότητά του. Ναι, είναι το συνέστημα, είναι μοναδικό, το έβριμα είναι μοναδικό, ένα κυκλικό έβριμα τέτοιων διαστάσεων με μια τυπολογία λαφρυνθόδη που από ό,τι έχουν εντοπίσει μέχρι τώρα, σύμφωνα πάντα με αυτά που μας ενημερώνει η κυρία Κοντοπόδη, δεν έχουν εντοπιστεί στάχτες και πράγματα τα οποία να μπορούν να τεκμηριώσουν ότι είναι μια φρικτορία και αυτό. Γιατί και, ξέρετε, και πέρα στις περιοχές υπάρχει ένα σύμπλεγμα φρικτορίες. Φρικτορίες ήταν κάποιες κατασκευές στις οποίες ανάβανε μινοήτες φωτιές και με αυτόν τον τρόπο επικοινωνούσαν και στέλνανε σήματα μεταξύ τους. Έχει ξεπεράσει αυτό το χαρακτηριστικό, είναι κάτι άλλο, δεν έχει απαντηθεί ακόμα, είναι σε κατάσταση έρευνας η χρήση του. Έχουν βρεθεί όμως πολλά πράγματα που δείχνουν ότι αυτός ο χώρος ήταν σε χρήση για πάρα πολλά χρόνια, για 700 χρόνια. Είναι πολύ σπάνιο και πολύ δύσκολο να βρεις έναν χώρο ο οποίος να έχει παραμείνει σε λειτουργία τόσο πολύ καιρό. είναι μοναδικό το έμβρημα.
0: Και τίποτα δεν αποκλεί μέσα από την αρχαιολογική έρευνα να υπάρξουν και άλλα ευρήματα, έτσι.
1: Ναι, ναι, είναι σε εξέλιξη η έρευνα. Δεν μπορούμε να καταλάβετε, εμείς τώρα που πήγαμε στην επίσκεψή μας προχθές, ενημερωθήκαμε και εμείς πρώτη φορά από την κυρία Κοτοπόδη ότι πλέον τα αποδεικτικά στοιχεία τοποθετούν την αρχή εγκατάστασης του κύματος στο 1800. Δηλαδή όσο προχωράει η έρευνα, βρίσκει και άλλα, το τοποθετεί ακόμα πιο σημαντικά μέσα στον αρχαιολογικό χάρτη του τόπου. Και είναι πραγματικά κρίμα, γιατί δεν είναι, ξέρετε, ένα φετίχ των αρχαιολόγων ότι προσπαθούν να αναδείξουν αυτό το αρχαίο, ούτε της τοπικής κοινωνίας ότι βρέθηκε στον τόπο τους και θέλουν να λένε ότι βρέθηκε κάτι σημαντικό στον τόπο τους.
0: Είναι κάτι σημαντικό.
1: Είναι πραγματικά κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Το έχουν αναγνωρίσει η διεθνής κοινότητα των αρχαιολόγων. Έχει όλα τα χαρακτηριστικά για να γίνει προστατευόμενο μνημείο της UNESCO. Επειδή βρέθηκε μέσα στα πόδια μας ξαφνικά, δεν σημαίνει ότι είναι κάτι απλό. Είχαμε αυτή την τύχη να βρεθεί κάτι ασύλληπτο μέσα στα πόδια μας. Και είναι πραγματικά διανόητο το ότι συζητάμε καν αν θα το προστατεύσουμε ή όχι. Δηλαδή σε ένα λογικό κράτος οι κινήσεις θα ήταν ραγδαίες, απόλυτα συντονισμένες. Δεν θα συζητούσαμε πλέον για την εγκατάσταση των συστημάτων αερολευτηρίας εκεί πέρα. Θα συζητούσαμε για την ανάδειξη, για την προστασία του μνημείου. Βέβαια, να πούμε ότι οι ανασκαφές έγιναν χάρη του έργου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, την ανάγκη το έργο να κατεβάσει τον λόφο, γιατί στη μελέτη έπρεπε αυτός ο λόγος να χαμηλώσει σε ύψος για να μην ενοχλεί το αεροδρόμιο. Σε αυτή τη διαδικασία, επειδή οι αρχαιολόγοι εκεί πέρα έχουν επισημάνει διάφορες τοποθεσίες με πιθανότητα αρχαίων και ξέραν εξ αρχής ότι εκεί υπάρχει αυξημένη πιθανότητα να βρεθεί κάτι, ξεκίνησε ένα σκαφί. Εντάξει, ναι, αλλά για να ευχαριστήσουμε το αεροδρόμιο για αυτή την κατάσταση, θα πρέπει να ακολουθήσει και το επόμενο βήμα που είναι ο σεβασμός σε αυτό που βρέθηκε.
0: Νομίζω ότι το αυτονόητο είναι να συνεργαστούν αρχαιολόγοι και τεχνοκράτες και όσοι ασχολούνται με το έργο και να βρεθεί ένας άλλος χώρος για το ραντάρ, έτσι ώστε να αναδειχθεί ο λόφος Παπούρα σε ένα μνημείο που άντεξε χιλιάδες χρόνια και δεν μπορούμε να το απειλήσουμε για τις χιλιάδες πτήσεις που αναμένουμε, και καλά κάνουμε και τις αναμένουμε, αλλά μπορεί να βρεθεί πια, υπάρχουν τα εργαλεία να βρεθούν εναλλακτικές προτάσεις, είμαι σίγουρη.
1: Κυρία Χινούς, έχουν βρεθεί, επειδή δεν ξέρω πόσο χρόνο έχουμε και θέλω να το πω αυτό,
0: ναι, γιατί
1: είναι αυτή η εναλλακτική πρόταση, υπάρχει και είναι και μέσα στον χώρο απαλωτρίωσης του αεροδρομίου και είναι καταλληλότερη από το λόφο Παπούρα, είναι νοτίος του αεροδριαδρόμου. Έχει εντοπιστεί ο χώρος και έχει αναδειχθεί και από ένα καθηγητή του Πολυτεχνείου στο Μετσόβιο. Ο δήμαρχος που είναι και ο κύριος Κεκέρογλου, ναι, μαζί με την τοπική κοινότητα το γνωρίζουν, παλεύουν γι' αυτό. Δηλαδή είναι μέσα στα πόδια μας η λύση, πολύ οικονομική, πολύ εύκολη, πολύ πιο σωστή για τη λειτουργία του αεροδρομίου, πολύ πιο σωστή σαν απόσταση από τον οικισμό, δεν ενοχλεί κανένα. Είναι θέμα απόφασης. Είναι θέμα απόφασης και είναι πραγματικά για οποιοδήποτε οικονομικό λόγο δεν μπορεί να είναι, δεν είναι τόσο μεγάλη η οικονομική επιβάρυνση που θα αποκαλέσει στο έργο αυτή η απόφαση. Είναι θέμα απόφασης καθαρά, είναι θέμα συνείδησης και πέρα από το τι κάνει η κατασκευαστική εταιρεία που είναι εκεί, είναι κατά κύριο λόγο θέμα ευθύνης του Υπουργείου.
0: Θα επιχειρήσουμε να δούμε και με την κυρία Κοντοπόδη, γιατί να δούμε και ποιες προσπάθειες ταυτόχρονα γίνεται με τη λειτουργία του αεροδρομίου, για την οποία ουδής αμφισβητεί την σπουδαιότητά του, τι μέτρα θα ληφθούν ώστε να προστατευθεί, να μπουν όλα τα προστατευτικά μέτρα για τον χώρο.
1: Κοιτάξτε, άμα δεν μπουν τα ραντάρ εκεί, που δεν θα μπουν, δηλαδή είναι αδιανόητο, δεν μπορώ να φανταστώ καν ότι αυτό το πράγμα θα συμβεί, ο χώρος δεν απειλείται από το αεροδρόμιο. Εντάξει, υπάρχει ένα θέμα, ας πούμε, καταρχάς, γιατί τοποθετήθηκε εξ αρχής το αεροδρόμιο εκεί πέρα, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο...
0: Καλά, αυτό τώρα δεν έχει τελειώσει.
1: Αλλά δεν απειλείται όμως το αεροδρόμιο από το λόφο. Δεν απειλείται ο λόφος από το αεροδρόμιο αν δεν το πλησιάζεις και δεν ακουμπήσεις εκεί πέρα τα συστήματα αεροναυτιλίας. Απειλείται Εντάξει, ο ήχος μπορεί να ενοχλεί την επισκεψιμότητα. Αυτό όμως έχει γίνει τώρα. Δεν μπορούμε να ψάχνουμε την τελειότητα. Μπορούμε να προστατεύσουμε όμως το μνημείο, μπορούμε να το κάνουμε επισκέψιμο, μπορούμε να διασώσουμε δηλαδή από ένα σύνολο αρχαίου συμπλέγματος που υπάρχει εκεί πέρα κάτι το οποίο φαίνεται να είναι ίσως και το πιο σημαντικό της περιοχής. Και είναι αυτό. Και θα σας πω και κάτι άλλο. Εκτός ότι η λύση υπάρχει, είναι μέσα στα πόδια μας, είναι οικονομική και μπορούν αύριο να δοθεί η πολιτική απόφαση και να πούνε ότι τοποθετείται αλλού το ραντάρ, είναι και το εξής. Φαντάζεστε τι marketing, τι προβολή είναι το να συνδέσεις το ραντάρ με έναν αρχαιολογικό επισκέψιμο χώρο εκεί πέρα που έχει αυτή την διεθνή προβολή, αυτή τη σημαντικότητα. Και αυτή, και αυτή τη συνδυσιακή επιρροή στον επισκέπτη, γιατί πραγματικά είναι ένα πολύ ενδιαφέρον πρωτομηνοϊκό μνημείο. Δηλαδή θα έπρεπε αυτή τη στιγμή να το έχουμε πιάσει, να έχουμε βγάλει με μαρκετίστικο τρόπο όνομα μνημείο. Δηλαδή θα έπρεπε αυτή τη στιγμή να το έχουμε πιάσει, να έχουμε βγάλει με μαρκετίστικο τρόπο

0: να μην συμβεί όλο αυτό.
1: Κύριε Χινού, εμείς σας ακούμε πολύ προσεκτικά, θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ανταπόκριση. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα.
0: Γεια σας. Καλημέρα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Μεγάλη κινητοποίηση από δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας για τη φωτιά που εκδηλώθηκε κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες σε επιχείρησης ανακύκλωσης μετάλλων στον Ασπρόπυργο. Μέσω μηνύματος από το 112, κάτοικοι κλήθηκαν να απομακρυνθούν από την περιοχή. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά έχει αναπτύξει ισχυρό πυροθερμικό φορτίο και οι ισχυρές δυνάμεις καταβάλουν προσπάθειες για τον περιορισμό της. Η καπνή είναι ορατή και από άλλες περιοχές της Αττικής. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες με 9 οχήματα και 2 ειδικά βραχιονοφόρα οχήματα, ενώ στο σημείο βρέθηκαν και υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Από φωτιά σε στρώμα ξεκίνησε η φωτιά στο Σεισμανόγλιο Γενικό Νοσοκομείο, όπως δήλωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, από το νοσηλευτικό ίδρυμα όπου βρέθηκε το πρωί. Θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί σε εθνική τραγωδία το περιστατικό, είπε ο Υπουργός, εκφράζοντας τα συγχαρητήριά του προς το προσωπικό που αντέδρασε άμεσα και αποτελεσματικά και όλοι οι ασθενείς μεταφέρθηκαν με ασφάλεια. Ο Υπουργός εξήγησε μάλιστα ότι ένα κρεβάτι σε θάλαμο της παθολογικής, όπου δεν υπάρχουν έφλεκτα υλικά, έπιασε φωτιά. Ο ασθενής που νοσηλευόταν εκεί είχε φύγει νωρίτερα και όπως μάθαμε τον εντόπισε η αστυνομία στο σπίτι του. Η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο. Το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού Αττικής έχει μεταβεί στο νοσοκομείο για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς. Σε νέα φάση έντασης βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος κήρυξε το τέλος της εύθραστης ενδιάμεσης συμφωνίας με την Τεχεράνη, με τις δύο πλευρές να χρησιμοποιούν πλέον τα στρατιωτικά πλήγματα ως μέσο πίεσης στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις εξαπέλυσαν νέα επίθεση κατά Ιρανικών στόχων. Εκρήξεις αναφέρθηκαν σε κομβικές περιοχές. Σύμφωνα με την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, οι επιθέσεις στοχεύουν στον περιορισμό της ικανότητας του Ιράν να απειλεί την ελευθερία της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Τα στενά θα ανοίξουν μόνο με Ιρανικούς όρους και όχι με Αμερικανικές απειλές, ανέφερε τα ξημερώματα ο κορυφαίος διαπραγματευτής της Τεχεράνης. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν 2 αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και 2 στο Μπαχρέιν, ενώ απειλούν ότι η απάντησή τους θα επεκταθεί αν οι Ηνωμένες Πολιτείες επαναλάβουν τις επιθέσεις τους. Οι εξελίξεις πυροδότησαν άμεσο άλμα στις τιμές του πετρελαίου και προκάλεσαν ισχυρούς κλειδονισμούς στις διεθνείς αγορές. Η τιμή του Brent άγγιξε τα $80 το βαρέλι, εξανεμίζοντας τα κέρδη των προηγούμενων εβδομάδων. 3 από τα πλήγματα του Ισραήλ στο νότιο Λίβανο τον Μάρτιο, τα οποία στήχησαν τη ζωή σε περίπου 20 ανθρώπους, πιθανόν αποτελούσαν εγκλήματα πολέμου και πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο ερευνών, κρίνει η Διεθνής Αμνηστία σε έκθεση που δίνει στη δημοσιότητα. Οι ηγέτες του ΝΑΤΟ που συγκεντρώθηκαν στην Άγκυρα ενέκριναν δέσμευση για την παροχή στρατιωτικής βοήθειας ύψους 140 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Ουκρανία για το 2026 και 2027. Τα νομικά εμπόδια για την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 επεσήμανε από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ ο Πρωθυπουργός. Χαρακτήρισε το τουρκικό κάσους Μπέλι του 1995 ιστορική ανορθογραφία και κάλεσε την Άγκυρα να το εγκαταλείψει για τη βελτίωση των διμερών σχέσεων. Η Ελλάδα, πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνεχίζει κανονικά τον αμυντικό της σχεδιασμό με την εκπαίδευση των Ελλήνων πιλότων στα F-35 να ξεκινά εντός του 2027. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν έπρεπε να αντιταχθεί στην πώληση των F-35 στη Τουρκία, δήλωσε ο Τάγκη Περντογάν. Σχολιάζοντας τις αντιδράσεις Ελλάδας και Ισραήλ, είπε ότι δεν έχουν θέση στον κόσμο του, ενώ για τα θέματα του Αιγαίου υποστήριξε την ευθύνη της πολιτικής ηγεσίας των δύο χωρών και ζήτησε διατήρηση ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας. Το μεσημέρι θα τελεστεί στην Κοζάνη η κηδεία της Βάγιας Νέστορα, η οποία έχασε τη ζωή της στην εμπριστική επίθεση στο σπίτι της στη Θεσσαλονίκη. Θα παραστούν ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Το βράδυ ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει σε συζήτηση με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα στο πλαίσιο της ετήσιας συζήτησης στρογγυλής τραπέζης του Economist με την ελληνική κυβέρνηση. Επίγουσα έκκληση για δωρεές περίπου 300 εκατομμυρίων δολαρίων απίφθινε ο ΙΕ για τις επιχειρήσεις ανακούφισης από τον σεισμό της Βενεζουέλας, ενώ ο νέος προσωρινός απολογισμός κάνει λόγο για πάνω από 3.800 νεκρούς.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική έως 6 μποφόρ, έως 33 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Παρουσιάζομαι στην πρωινή αναφορά, κύριε Δικητά, για να αιτηθώ πενδήμερης αδείας.
2: Γιατί, παιδί μου?
1: Γιατί μετακομίζω, κύριε Λοχαγέ.
2: Και δεν ξέρεις τους fast movers? Σε 5 ώρες έχεις μετακομίσει. 10 μέρες φυλακή για να μάθεις, να ξέρεις.
3: Fast Movers, νούμερο 1 εταιρεία μετακομίσεων και μεταφορών στην Ελλάδα. Αναλαμβάνει τη συσκευασία, μεταφορά και αποθήκευση. Με έμπειρο προσωπικό, ανυψωτικά μηχανήματα και ολοκληρωμένες λύσεις για να μην κάνεις τίποτα.
4: Fast Movers Χανίων, Θωμάς Μαυρουδής. Προφήτη Λία 27, Χαλέπα. Τηλέφωνα 28210-51077 και 6944-287789.
2: Εύκολα και γρήγορα, χωρίς να κάνεις τίποτα.
3: Fast Movers και κάνεις ζωάρα.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: Και είχε στον αείμνηστο να τραγουδάει και βάφω τις κουρτίνες στο χρώμα που μισούσες. Όχι, κυρία μου. Εμένα μου έψησε στο ψάρι στα χείλη. Όλο το σπίτι θα βάψω. Και τα πλακάκια και τα φωτιστικά και όλα. Μου φάγες τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου. Θα μπω τώρα στο χρητοδομήshop.gr και θα σε ξεπεράσω εγώ, κυρία μου.
7: Ξεπεράστε τα όλα αλλάζοντας το χώρο σας. Κρητοδομή. Παύλου Μπακογιάννη 5 στα Λιβάδια Χανίων και στο κρητοδομήshop.gr.
8: Ναι, κυρία κρητοδομή μου, με παράτησε. Πού να σας τα λέω.
9: Ο καθρέφτης της ενημέρωσης στην ΕΡΤ Χανίων. Από την 3η 21 Απριλίου και κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί επιστρέφουμε ραδιοφωνικά και καθρεφτίζουμε την επικαιρότητα με τον δικό μας τρόπο στην ΕΡΤ Χανίων. Νέα, συνεντεύξεις, σχόλια για όλο το ειδησεογραφικό φάσμα μέχρι και το αθλητικό. Ο καθρέφτης της ενημέρωσης. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Χανίων στους 104 και 100,6 με τον Βασίλη Φουντουλάκη.
10: Sound Machina, η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίασε και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.
11: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρη και ερμηνευτή, η παράσταση που συγκίνησε χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παρασκευή 10 Ιουλίου και Σάββατο 11 Ιουλίου, Θέατρο Ανατολικής Στάφρου, Χανιά, κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Τραγουδάει και αφηγείται η Μελίνα Κανά, στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θείασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και συγκίνηση. Εισιτήρια more.com και στα φυσικά σημεία προπόλησης.
12: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
13: Ρωμαίος,
14: Ιουλιέτα.
13: Από του Μπόστ την Μπένα.
14: Έργο παλιό,
13: μα σύγχρονο,
14: που αφορά και σένα.
13: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
14: Ρωμαίος Σακελαρίου.
13: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
14: Σε ρόλο παραμάνας,
13: χωρίς καμιά ντροπή,
14: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
13: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
14: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
13: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
14: Τρεχάτε για να δείτε.
15: Τετάρτη 8 και Πέμπτη 9 Ιουλίου, Θέατρο Ανατολικής Στάφρου.
12: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
16: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.
17: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Ώρα είναι 9 και 11 πρώτα λεπτά και ακούτε το Παγκρίδιο Δελτίο Ειδήσεων από την ΕΡΤ Χανίων. Στο ρύθμιση των ήχων είναι ο Μάνος Παπατάκης, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Πολύζου. Τραγική κατάληξη είχε η αναζήτηση του υποβρύ Χιολία που αναζητούνταν από προχθές το βράδυ νότια της Κρήτης, σύμφωνα με πληροφορίες. Ο 65χρονος υποβρύχιος Αλίας βρέθηκε νεκρός στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στο λιμάνι του Φραγκοκάστελου και στο λιμάνι του Ροδάκινου, περιοχή του Ρεθύμνου, που συνορεύει με τα Σφακιά. Για τον ανταπισμό και την περισσολογή της ορού του άτυχου ανθρώπου, συντονίστηκε επιχείρηση με σκάφος και ναυαγοσωστικό του λιμενικού, αλλά και ένα αέριο μέσο της Frontex και αλλιευτικού που ήδη συμμετείχαν στην επιχείρηση. Πλέον ακολουθούν οι διαδικασίες της τυπικής ταυτοποίησης της ορού. Τραγικό τέλος είχε και η αναζήτηση μιας 74χρονης γυναίκας, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν την περασμένη Παρασκευή στην περιοχή της Βιάνου, στο Ηράκλειο. Το απόγευμα της Τετάρτης η σωρός της εντοπίστηκε σε ρεματιά, ενώ όλο το τελευταίο διάστημα στη μάχη για τον εντοπισμό της συμμετείχαν δυνάμεις της πυροσβεστικής, της ΕΜΑΚ, της ελληνικής αστυνομίας, εθελοντές, ειδικά εκπαιδευμένο σκύλος έρευνας και ντρόουνς. Θετικό στην αποδοχή του αιτήματος του διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων Άγιος Γεώργιος Γιώργου Μπέα για την ένταξη του νοσοκομείου στις άγωνες και προβληματικές περιοχές είναι ο Υπουργός Υγείας Άβωνος Γεωργιάδης. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δημόρου Χανίων Παναγιώτη Μανδυράκη, ο Υπουργός επικοινώνησε μαζί του και τον ενημέρωσε ότι είναι θετικό στην αποδοχή του σχετικού αιτήματος, ενώ τον διαβεβαίωσε ότι θα προωθήσει τη σχετική διαδικασία και παράλληλα με την αποδοχή ζήτησε να πράξει και ο Δήμος ό,τι μπορεί για τη στήριξη του νοσοκομείου. Κατά την ίδια επικοινωνία έφυσε και στον Υπουργό το πάγιο αίτημα του Δήμου να αποδίδεται στους Δήμους έστω εν μέρη το τέλος διανυκτέρευσης, το σημερινό τέλος ανθεκτικότητα στην κλιματική κρίση, ώστε η αυτοδιοίκηση να μπορεί να ενισχύει επιπρόσθετα τους υγειονομικούς. Ο Υπουργός δήλωσε ότι θα επικοινωνήσει με τον ομόλογό του στο Υπουργείο Εσωτερικών Θεόδωρο Λιβάνιο για να υποστηρίξει το αίτημα. Το μεσημέρι της Παρασκευής 10 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί η τελετή εγγενείων της νέας υποδιέθεσης Μεσαράς, που θα αποτελεί το νέο διοικητικό κέντρο της περιοχής. Παρόν στην εκδήλωση θα είναι Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Με αφορμή δημοσιεύματα για δημόσιες αναφορές σχετικά με τη λειτουργία της παιδιατρικής κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων, η διευθύντρια της κλινικής Παναγιώτα Χίνου δήλωσε δημόσια, προκειμένου όπως ήδη αναφέρει να αποκατασταθεί η πραγματική εικόνα και ενημερωθούν υπεύθυνα οι πολίτες, ότι ουδέποτε παιδίατρος κλινικής εφημέρευε 4 ή 5 συνεχόμενες ημέρες, ούτε υπήρξε περιστατικό κατάραψης του παιδιάτρου. Μάλιστα, η κυρία Χίνου αναφέρεται και στο γεγονός ότι η παιδιατρική κλινική είναι πλήρως τελεχωμένη, δεδομένου ότι σε 7 οργανικές θέσεις υπηρετούν 8 μόνιμοι παιδίατροι του ΕΣΥ, 2 διευθύντριες, ένας διευθυντής, 5 επιμελητές Α. Παράλληλα, υπηρετούν και 6 ειδικευόμενοι γιατροί, ενώ υπάρχει και εξωτερική συνεργάτηδα που ενισχύει το πρόγραμμα εφημεριών κάθε μήνα, όπως επίσης και παιδίατρος της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Τη δραματική κατάσταση που κρατεί στο Παγνί, το μεγαλύτερο νοσηλευτικό ίδρυμα της Κρήτης, αναδεικνύει η ερώτησή της προς τον Υπουργό Υγείας, βουλευτής Ηρακλείου Πασόκ Κινήματος Αλλαγής, Ελένη Βατσινά, ζητώντας άμεσες απαντήσεις και ουσιαστικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση του νοσοκομείου. Πολύ ενισχυτική είναι η εικόνα σε επιμέρους κλινικές του Παγνί, όπου οι πληρώτες ξεπερνούν κατά πολύ τα όρια ασφαλούς λειτουργίας. Ενδεικτικά, η Γενική Παθολογική Κλινική έφτασε πληρότητα 145,71%, η Ουρολογική 147,83%, η Ψυχιατρική Ενηλίκων 126,09% και η Χειρουργική Ογκολογίας 137,5%. Η νευροχειρουργική κλινική 130%, ενώ στη μονάδα χημειοθεραπείας η πληρότητα άγγιξε το 213,79%, καταδεικνύοντας τη μεγάλη πίεση που δέχονται ιδιαίτερα οι ογκολογικές υπηρεσίες. Σε κινητοποίηση ενάντια στην προωθούμενη συνταγματική αναθεώρηση, καλεί τους εργαζόμενους στο Σωματείο Εργαζομένων Παγνής, συμμετέχοντας στην πανδημοσιοπαλληλική απεργιακή δράση που έχει προκηρύξει ΕΔΕΔΗ. Το Σωματείο έχει προγραμματίσει στάση εργασίας την 3η 14 Ιουλίου από τις 11 το πρωί στις 3 το μεσημέρι, ενώ η συγκέντρωση διαμαρτυρίας θα πραγματοποιηθεί στις 12 στα Λιοντάρια. Ο Δήμος Χανίων ενημερώνει ότι το πρόγραμμα Ανοιχτά Σχολιά διευρύνεται με την ένταξη τριών ακόμα σχολικών μονάδων. Τις απαραίτητες διαδικασίες να έχουν ολοκληρωθεί ήδη από την Παρασκευή 3 Ιουλίου, διασφαλίζοντας την ένταξη του Δημοτικού Σχολείου Βαμβακόπουλου, του Σχολείου Στερνών και του Σχολείου Παζινού. Ο Δήμος ενημερώνει το πρόγραμμα Ανοιχτά Σχολιά διευρύνεται με την ένταξη τριών ακόμα σχολικών μονάδων μετά την εκδήλωση ενδιαφέροντος από τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων και συγκεκριμένων σχολικών μονάδων και την ολοκλήρωση της απαραίτητης συνεργασίας με τις υπηρεσίες του Δήμου, δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις. Το πρόγραμμα υλοποιείται κάθε μέρα από τις 6 Ιουλίου και τις 14 Αυγούστου από τις 6 το απόγευμα στις 10 το βράδυ. τη στήριξή του στην προσπάθεια προστασίας και ανάδειξης του μνημείου της Παππούρας εκφράζει ο Σύλλογος Αρχιτεκτώνων Χανίων μετά την επίσκεψη μελών του στο σημαντικό αρχαιολογικό χώρο. Η αρχιτέκτονας Μαρία Χίνους, με ανάρτησή της, αναφέρεται στη σπουδαιότητα του πρωτομονιακού μνημείου που βρίσκεται στο Ηράκλειο, στη συμβολή της τοπικής κοινωνίας και της επιστημονικής κοινότητας, αλλά και στην ανάγκη να συνεχιστεί προσπάθεια για τη διάσωσή του. Με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αποκορώνου, ύστερα από εισήγηση του Δημάρχου Χαρά Λαμπουκού Κιανάκη, αποφάσισε την άσκηση κάθε νόμιμου ενδικού βοηθήματος και μέσου, συμπεριλαμβανομένης της αίτησης αναστολής της διαδικασίας πληστηριασμού του ακινήτου της πρώην Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Αποκορώνου Σφακίων. Με τη συμμετοχή του Δημάρχου Χανίων Παναγιώτη Μαντυράκη, της Προέδρου του ΔΠΘΕ Κρήτης Σοφίας Μαλανδράκη, του καλλιτεχνικού διευθυντή Νικορέστη Χανιωτάκη και των πρωταγωνιστών της παράστασης, πραγματοποιήθηκε χθες συνέντευξη τύπου για τη νέα παραγωγή Ρωμαίος και Ιουλιέτα του Μπόστ, η οποία κάνει την πρεμιέρα της στην Κρήτη με δύο παραστάσεις στα Χανιά. Σε ιστορικά υψηλά, χωρίς άνοιξη επιβάρυνσης, βρίσκεται τελευταία δεκαετία επιχειρηματική δραστηριότητα στο Ηράκλειο με βάση τα επίσημα στοιχεία του Πολιτηρίου Ηρακλείου. Ο Δήμος Πλατανιάδη οργανώνει ενημερωτική μερίδα με θέμα την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και την οδική ασφάλεια σε συνεργασία του Μορφωτικού Ομίλου Βουκολιών και με τη συνεργασία της Τροχέας Χανίων σήμερα 5η στις 8 το βράδυ στην πλατεία Βουκολιών. Κεντρικός ομιλητής σε μερίδα θα είναι ο Διευθυντής της Νευροχειρουργικής Κλινικής του Νοσοκομείου Χανίων, Αντώνης Χρυσοδάκης, ο οποίος θα αναπτύξει το θέμα οδική συμπεριφορά, πρόληψη και σεβασμό στη ζωή. Και να ολοκληρώσουμε την ενημέρωσή σας με λίγα λόγια για τον καιρό. Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Κρήτη, με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά, όπου δεν αποκλείεται να σημειωθούν όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική 4 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Εδώ κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η Παγκρήτη η ενημέρωσή σας. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

Να είμαστε λοιπόν πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη. Δεύτερο μέρος της εκπομπής Ερτχανιών από τους 104-100,6 FM, από το διαδίκτυο παντού σε όλο τον κόσμο www.ertecho.gr. Μάνος Παπαδάκης στη ρυθμίση των ήχων και στην ηλεκτρονική επεξεργασία των ρεπορτάζ. Γλυκερία Γρηγορίου στη γραμματική υποστήριξη. Κατερίνα Πολύζου στην επιμέλεια και την παρουσία της εκπομπής, καθώς και στα μουσικά ακούσματα. Και είναι πάρα πολύ ωραίες όλες αυτές οι μελέτες που δίνουν στη δημοσιότητα οι επιστήμονες, να είναι καλά, για να μας υπενθυμίσουν ότι τα πάντα στη φύση συνιστούν μια ισορροπία που εμείς δεν μπορούμε να διαταράσουμε με τον Α ή τον Β τρόπο. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι κάποιοι επιχειρούν να πουλήσουν μέσα από κύκλους τρομολαγνίας. Δηλαδή το χειμώνα είναι οι διάφοροι ΙΗ. Είναι τα περιστατικά βίας. Το καλοκαίρι είναι οι μεύουσες, είναι οι καρχαρίες, είναι οι λαγοκέφαλοι, είναι οι χελώνες που δαγκώνουν. Έλεος, έλεος, έλεος. Οι λαγοκέφαλοι λοιπόν είναι ένα είδος που είναι υπεράριθμο, έχει γίνει υπεράριθμο, εντάξει, οκ, okay, αλλά και αυτοί έχουν τη χρησιμότητά τους όμως. Παρότι έχουν επικηρυχθεί όλα αυτά τα βίντεο να έχουν ένα ψάρι να το βάζουν να δαγκώνει ένα κουτί ενώ στερείται το οξυγόνο και πεθαίνει, είναι ένας κανιβαλισμός χειρότερη από αυτή του λαγοκέφαλου που βρίσκεται στο φυσικό του περιβάλλον. Δεν φταίει που βρέθηκε στα ελληνικά νερά και εν πάση περιπτώσει εμείς είμαστε φιλοξενούμενοι στη θάλασσα. Αν όμως εσείς δεν χωνεύετε τους λογοκέφαλους, τότε γιατί υποστηρίζετε ότι πρέπει, καλά κάνουν κάποιοι και δολοφονούν τις καρέτα-καρέτα και τις έχουν ξεπατώσει από τα παράλια των Χανίων και της Κρήτης. Γιατί δαγκώνουν, λέει οι πολίτες. Δαγκώνουν. Εγώ έχω πάρα πολλές φορές κολυμπήσει δίπλα σε καρέτα-καρέτα. Ποτέ δεν μου επιτέθηκε καμία χελώνα, εάν δεν τις πλησιάσεις και αν δεν επιχειρείς να τις ακουμπήσεις. Εάν δεν απλώσεις το χέρι σου, να νομίζουν ότι είναι τροφή. Η καρέτα-καρέτα λοιπόν, εκτός το ότι τρώνε τις μεύουσες, είναι και εχθρός του λογοκέφαλου. Και όσοι είστε ανεγκέφαλοι, συνεχίστε να τις κομματιάζετε και να νιώθετε ικανοποιημένοι με τον άρρωστο εαυτό σας.

0: Πάμε τώρα στον καλεσμένο μας και στο θέμα μας. Έχουμε μια παρέμβαση που είναι σε πλήρη εξέλιξη ακόμα και σήμερα από τους δύο εκπροσώπους, τους δύο δημάρχους Κισάμου και Καντάνου Σελήνου, τον Γιώργο Μιλωνάκη και τον Αντώνη Τοπεράκη αντίστοιχα, σχετικά με τις κοινές υπουργικές αποφάσεις, αυτό που ακούτε το ΚΙΑ, του 2023, που έθεταν καθεστώς προσωρινής προστασίας σε περιοχές Μπάλος, Ελαφωνήσι, Φαλάσσαρνα, περιοχές Natura, οι οποίες δεν είναι πια σε ισχύ, και αυτές είναι μια καθυστερήσεις που όχι μόνο δεν διέπονται από κανένα κανόνα λογικής, αλλά δημιουργούν και πολλά ερωτηματικά. Να καλωσορίσουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον ειδικό σύμβουλο του Δήμου Κισάμου, τον Κώστα τον Κουκουράκη. Καλή σας ημέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ανταπόκριση.
1: Καλημέρα κύριε Πολύζου.
0: Για να μας τα πείτε, να τα καταλάβουμε οι άνθρωποι οι απλοί, εσείς έχετε εντρυφήσει στο θέμα, όμως εδώ υπάρχει μια καθυστέρηση που εξυπηρετεί, εν δυνάμει μπορεί να εξυπηρετήσει, ανθρώπους που βλέπουν και αντιμετωπίζουν περιοχές τέτοιου απείρου φυσικού κάλους, που είναι και μια από τις αιτίες που μας επισκέπτονται στην Κρήτη και στα Χανιά χιλιάδες άνθρωποι, ως μέσο για να τα οικονομήσουν περαιτέρω. Θέλω λοιπόν να δούμε τι γίνεται με αυτές τις περίφημες σκία και πώς απαντάει η πολιτεία.
1: Λοιπόν, καταρχήν το σχολείο σας ήταν ακριβές και το ερώτημα είναι ακριβές, δηλαδή σωστό ερώτημα. Έχουμε λοιπόν δυνατότητα να προστατεύσουμε περιοχές, και γιατί να τις προστατεύσουμε? Διότι είναι ιδιαίτερες περιοχές, περιβαλλοντικά πολύ αξιόλογες, συνεισφέρουν στην εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, δηλαδή και της εθνικής οικονομίας, παράγουν θέσεις εργασίας και παράλληλα προστατεύουν και το περιβάλλον. Όλο αυτό, υπάρχει μια νομοθεσία απλή, η οποία με κάποιο τρόπο, μέσω των οργάνων των ανακριτικών, μπορεί να κάνει κάποια δουλειά. Είναι φανερό και στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα η οδηγία, η νομοθεσία που έχει περάσει και στο ελληνικό δίκαιο, τι λένε, ότι πρέπει να πάμε σε αυτό που λέμε για τις περιοχές Natura, που είναι οι ιδιαίτερα προστατευόμενες περιοχές λόγω της μεγάλης περιβαλλοντικής και οικολογικής αξίας που έχουν και της απίθανης βιοποικιλότητας. Με είδη τα οποία είτε ήδη έχουν εξαφανιστεί από όλη την Ευρώπη, είτε είναι κινδυνεύοντα, απειλούμενα κλπ. Σκέφτηκα λοιπόν ότι πρέπει να έχει βγει μια νομοθεσία πάρα πολλά χρόνια, από το 1986, η οποία λέει καταλήγουμε να κάνουμε ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες, οι οποίες τι κάνουν? Τεκμηριώνουν με αδιαφυσβήτητα επιστημονικό τρόπο και έρευνα πεδίου, μέσα από διάφορα ερευνητικά κέντρα, την αξία της περιοχής και επιβάλλουν κανόνες και περιορισμούς. Αυτό είναι ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες, οι οποίες έχουν κάποια στάδια. Πρώτα γίνεται η ειδική περιβαλλοντική μελέτη, μετά εγκρίνεται από το Υπουργείο σε επίπεδο Γενικού Γραμματέα, μετά γίνεται ένα σχέδιο προεδρικού διατάγματος, πηγαίνει για πρόλογο σωστέ, επιστρέφει πίσω, παίρνει την υπογραφή υπουργού και πάει και γίνεται πιντέλτα. Αυτή είναι η διαδικασία.
0: Ενός υπουργού.
1: Ενός υπουργού. Υπουργού
0: περιβάλλοντος.
1: Βέβαια. Ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες τεκμηριώνουν με επιστημονικό αδιαφυσβήτητο τρόπο, μετά από μεγάλη έρευνα πεδίου, την αξία την περιβαλλοντική της περιοχής. Και ανάλογα με την αξία, δεν πάνε με οριζόντια αυτά τα πράγματα, ανάλογα με την αξία της περιοχής και τον βαθμό κινδύνου των προστατευτέων, περνάνε και οι σχετικές προτάσεις. Αυτό γίνεται. Για να πάρει όμως θεσμική μορφή εφαρμογής, δηλαδή, πρέπει να γίνει πιδέλτα.
0: Προεδρικό διάταγμα.
1: Ακριβώς, προεδρικό διάταγμα. Τι γινόταν πολλά χρόνια τώρα στην Ελλάδα? Πλήρης αδιαφορία. Δεν προχωρούσαν οι ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες.
0: Με ποιο επιχείρημα? Με ποιο επιχείρημα?
1: Διότι, ό,τι επιχείρημα θέλετε. Η ουσία. Η ουσία ποια είναι? Είναι ότι κατέληξε ως πολλά πράγματα τα οποία το κεντρικό κράτος δεν τα θέλει, κατέληξε Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και προφανής καταδίκη, για να πάμε να κάνει το κράτος να προκηρύξει, να προχωρήσει στις ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες σε 300-350 περιοχές, κάπου εκεί είναι, Natura της Ελλάδας. Έτσι λοιπόν γλιτώσαμε την καταδίκη. Και αφού γλιτώσαμε την καταδίκη, έγιναν οι περιβαλλοντικές μελέτες, εγκρίθηκαν από το Υπουργείο κτλ. Τι έχουμε τώρα? Μία καινούργια αραστόνη επίτηδες, ή επειδή είμαστε αδιάφοροι, από το Υπουργείο να τις προχωρήσει, να θερμοθετηθούν, να γίνει προεδρικό διατάγμα. Αυτό είναι. Τεράστιος κίνδυνος αυτός. Θα εξηγήσω γιατί. Κάνω μία παρένθεση και λέω, στο μεσοδιάστημα προβλέπεται από τον νόμο, προκειμένου αυτές οι ειδικές περιοχές ιδιαίτερης αξίας να προστατευτούν, προβλέπεται να κάνεις μέσω υπουργικών αποφάσεων με ορισμένο χρόνο, 2 χρόνια συνήθως, με δυνατότητα παράταση ή 4, μέτρα περιορισμούς για τις περιοχές αυτές μέχρι να εκδοθούν ή να γίνουν προεδρικά διατάγματα ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες. Εδώ τώρα τι έχουμε? Έχουμε ότι έριξαν στη διετία οι ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες, φέραμε αποτελέσματα, οι υπουργικές αποφάσεις που είχαν εκδοθεί, είχαμε τρέξει πολύ μέχρι να εκδοθούν. Δεν ήταν εύκολος ο δρόμος, μεγάλος αγώνας. Αλλά τέλος πάντων έγιναν. Συγγνώμη. Έγιναν λοιπόν, δουλέψαμε σε αυτό, υπήρξαν βελτιώσεις, έγιναν βήματα και όταν έλεγαν, ήρθαν οι δύο δήμοι μαζί και η περιφέρεια, διάφοροι φορείς, και λένε να δώσουμε παράταση διότι δεν έχει ολοκληρωθεί το σχέδιο δράσης και διότι δεν έχουν γίνει ακόμα από την Δέλτα προεδρικά διατάγματα ή ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες. Φωστήρες του Υπουργείου επέμεναν και επέμεναν οριζοντίως και καθέτος. Δεν μπορώ να καταλάβω ακόμα το λόγο. Εμείς ξέραμε ότι θα δημιουργηθεί πρόβλημα και αυτοί δεν το ήξεραν. Τι να πω. Λένε όχι, δεν χρειάζεται, αφού είναι εγκεκριμένες από το Υπουργείο οι ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες. Και ερχόμαστε τώρα στην πράξη, όπου και οι ίδιοι οι επιθεωρητές διαπιστώνουν ότι εφόσον έληξαν οι ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες, δεν μπορούμε να έχουμε καθεστώς προστασίας όπως είχαμε πριν με τις υπουργικές αποφάσεις, διότι δεν έχει πάρει θεσμική μορφή η ειδική περιβαλλοντική μελέτη, η οποία είναι ένα επιστημονικό, όπως είπα στην αρχή, κείμενο. Επιστημονικό κείμενο. Και έχουμε αυτό το αδιέξοδο, το οποίο όμως αδιέξοδο δημιουργεί, σε μέρα τουλάχιστον δημιουργεί συνειρμούς όχι καλούς, γιατί την ίδια ώρα τι έχουμε? Νομοθετήματα και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και από άλλα υπουργεία, παραδείγματος χάρη για τους Αγιαλούς, νόμος Χατζηδάκη, το 2024, τα ειδικά χωροταξικά σχέδια, όπως πριν από κάποιο διάστημα ψηφίστηκε το ειδικό χωροταξικό για τον τουρισμό, τώρα πάει να ψηφιστεί το ειδικό χωροταξικό για τις ΑΠΕ, για τη βιομηχανία, για τις ορυκτούς πόρους. Εκεί λοιπόν γίνονται πράγματα. Αυτά τα σχέδια, εάν εγκριθούν, γίνονται προεδρικά διατάγματα και αυτά.
0: Ένα λεπτό τώρα. Μέχρι να... Ένα λεπτό. Ένα τα λέμε. Υπό την απειλή των κυρώσεων που θα βασίζονταν στο κοινοτικό δίκαιο, έγιναν αυτές οι υπουργικές αποφάσεις, προσωρινές υπουργικές αποφάσεις, μέχρι εισόδου να γίνουν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες και να καταλήξουμε στο τελικό προεδρικό διάταγμα. Σωστά?
1: Ακριβώς.
0: Και έχουμε εξαγγελίες για απάτητες παραλίες και για απάτητα βουνά. Σωστά?
1: Ναι, ναι.
0: Όμως το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ούτε κάνει το προεδρικό διάταγμα για τις απάτητες παραλίες που θα γίνουν πολύ πατημένες αν συνεχίσουμε έτσι, ούτε για τα απάτητα βουνά που θα καταπατηθούν και θα γίνουν αιωλικά πάρκα, βλέπε Ρέθυμνο.
1: Στο λέμε.
0: Σωστά.
1: Σωστά.
0: Τι κάνουμε τώρα λοιπόν?
1: Τι κάνουμε? Δίνουμε αυτό το γνωστό που κάνουμε, να πολεμούμε η τοπική αυτοδιοίκηση, η κοινωνία κλπ. Να πολεμά το κράτος. Και να, για να το υποχρεώσει να κάνει τη δουλειά του. Αυτό γίνεται. 20 χρόνια το παλεύουμε. Όχι μόνο αυτό, και άλλα θέματα. Είναι φοβερή αυτή η κατάσταση. Είναι φοβερή αυτή η κατάσταση.
0: Πώς απαντά η πολιτεία, γιατί από την πλευρά των Δήμων που εμπλέκονται και της περιφέρειας έχουν γίνει όλες οι απαιτούμενες ενέργειες, σωστά? Επίσης και οι βουλευτές έχουν ταχθεί υπέρ αυτής της αυτονόητης πολιτικής προστασίας των περιοχών. Ωραία. Πώς απαντάει η πολιτεία σε αυτήν την κολλησιεργία, γιατί έχουμε και εκλογές σε λίγους μήνες?
1: Θα δούμε τώρα, διότι πριν όταν λέγαμε θα συμβούν αυτά, οι Δήμοι το έλεγαν. Έστειλα επιστολές και εγώ προσωπικά και τα δημοτικά συμβούλια και στο Υπουργείο πήγαμε και τους προειδοποιούσαμε. Τηλεφωνήματα κάναμε. Κοιτάξτε, λήγουν οι υπουργικές αποφάσεις. Δεν έχουμε καθεστώς προστασίας. Όχι, έχουμε. Γιατί πώς έχουμε? Έχουμε την έγκριση των επιμείων από το Υπουργείο. Αυτή ήταν η απάντηση. Εμείς, το ερώτημα το ξαναβάζω. Εμείς βλέπαμε τον Κρεμνό. Και οι ειδικοί του Υπουργείου με την εμπειρία που έχουν και οι νομικοί σύμβουλοι και όλοι δεν το έβλεπαν. Δεν είναι ερώτημα, είναι ακατανόητο. Δηλαδή εγώ ένας άσχετος άνθρωπος, ας πούμε, έτσι, μπορώ και το βλέπω, αλλά στο Υπουργείο δεν μπορούν να το βλέπουν ενώ τους το λες.
0: Ναι. Είναι, ότι δεν το είναι βέβαιο ότι το βλέπουν. Είναι βέβαιο ότι το βλέπουν. Και το ξέρουν, δεν είναι κάτι. Έχει γίνει θέμα και σε ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης το κομμάτι
1: του
0: Natura. Επομένως σας τρομάζει.
1: Με τρομάζει γιατί δείχνει σκοπιμότητα. Σκοπιμότητα. Έχουμε μπροστά μας κάτι που το βλέπουμε. Τουλάχιστον εγώ νομίζω ότι το βλέπω και νομίζω ότι το βλέπω σωστά. Κάνουμε τη Δέλτα, τα ειδικά χώρα ταξικά, όπου καταπατούμε τα πάντα. Κάναμε. Και δεν είναι λίγες μέρες που απορρίψαμε ομόφωνα το ειδικό χορταξικό για τις ΑΠΕ. Φυτεύουμε ανομιγεννήτριες και στο τελευταίο τετραγωνικό μέτρο των μνημών είτε είναι Natura είτε δεν είναι. Άρα δημιουργούμε κατετελεσμένα με πιδέλτα τα ειδικά χορταξικά. Ωραία. Και όταν τελειώσουμε και έχουμε δημιουργήσει τα κατετελεσμένα, λέμε όμορφα και ωραία, αλλά εγκρίνουμε σε πιδέλτα, να προχωρήσουμε σε πιδέλτα τις ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες. Αν δεν γίνεται έτσι, γιατί τα υπάρχοντα πιδέλτα κατησχύουν. Θα πρέπει να γίνουν διορθώσεις. Πού? Στη δεδομένη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί από τα ειδικά χώρα ταξικά και από τα διάφορα νομοθετήματα. Αυτό είναι. Για μένα είναι αυτό. Θεωρία συνωμοσίας, ας το πούμε όπως θέλουμε. Το δυστύχημα είναι ότι όλα αυτές οι προβλέψεις βγαίνουν μία προς μία.
0: Κύριε Κουκουράκη,
1: θα κάνουν μια προσπάθεια τώρα στο Υπουργείο, αν θέλουν. Αν δεν θέλουν, εντάξει. Υπάρχουν και τα ευρωπαϊκά δικαστήρια, τι έκανε.
0: Ναι, αλλά μέχρι να γίνουν τα ευρωπαϊκά δικαστήρια, γιατί αυτά δεν είναι αυτόματες διαδικασίες, είναι αυτό που λέτε, να βάλω το ποδαράκι μου, να βάλω και το χεράκι μου και κατόπιν εορτής θα πω, εντάξει το κάνατε. Προσέξτε εκείνη τη γωνία της Αμοθήνης να μην την καταστρέψετε. Δεν είναι έτσι όμως.
1: Είναι μια στενοχώρια, είναι ένας πόλεμος ο οποίος βασίζεται στα μέσα και στην κούραση των ανθρώπων, έτσι, και τελικά βρίσκεσαι να χάσεις σύνολο. Τέλος πάντων, εμείς είμαστε σε ένα στάδιο το οποίο ήταν ένα μικρό βήμα, γιατί η τοπική κοινωνία, οι φορείς, οι πάντες είχαμε δουλέψει χρόνια και ήταν όριμο το θέμα. Είχε γίνει κατανοητό, ήταν εύκολο για το κράτος να το κάνει και θα είχαν κέρδος όλοι. Ήταν μια κατάσταση, όλοι κερδίζουν. Όλοι κερδίζουν. και το ίδιο το κράτος και οι πολίτες και οι κοινωνίες και εντάξει, 2-3-5-10 άτομα χάνουν, αλλά δεν πειράζει. Αυτό είναι όλο. Και πάμε. Τώρα θα κάνουμε μια προσπάθεια, στείλαμε αυτό το βελτίο τύπου, στείλαμε μια παρόμοια επιστολή στο Υπουργείο, θα πάμε Αθήνα να ξανά και μανά και να δούμε και τι γίνεται και να δούμε αν μπορούμε να επιταχύνουμε τις διαδικασίες. Και παράλληλα όμως έχουμε και τα νομοθετήματα, τα ειδικά χωροταξικά, τα οποία εάν τρέχουν και αυτά, δηλαδή υπάρχει ένας αγώνας δρόμος. Υπάρχει μια δυσκολία και μια ανασφάλεια, η οποία εάν υπήρχαν υπουργικές αποφάσεις δεν θα είχαν πρόβλημα, τουλάχιστον στη διαχείριση. Οι υπηρεσίες οι ανακριτικές που έχουν ανακριτικά καθήκοντα δυνατότητα θα μπορούσαν να κάνουν τη δουλειά τους. Εντάξει. Αυτό μέσω των υπουργικών αποφάσεων, η δουλειά που είχαμε κάνει είχε βγάλει και αποτέλεσμα. Δηλαδή στο μεγαλύτερο παγκόσμιο οργανισμό ο οποίος ελέγχει αυτά τα πράγματα και τα λοιπά που έχει σχέση με τον τουρισμό και ο οποίος αλληλεπιδρά με 1 δισεκατομμύριο πολίτες, βγάζει ένα κατάλογο με τις καλύτερες παραλίες του κόσμου σε παγκόσμιο επίπεδο κάθε χρόνο. Έβγαλε λοιπόν πέρυσι το Λαγωνίσι πρώτο, και αυτό γινόταν πρώτο παγκοσμίως και έπαιξε παντού στα μέσα κτλ. Φανταστείτε το είδος της διαφήμισης. Με το να κάνουμε τα 3 χρόνια τώρα τα μέτρα και στις άλλες περιοχές που δεν έμπαιναν στον κατάλογο αυτών, ποτέ, μα ποτέ, μπήκε στην τρίτη θέση ο Μπάλος και στην 11η θέση το Θαλάσσαρο. Τι έχουμε? Έχουμε για την Ελλάδα 3 περιοχές που μπήκαν στον παγκόσμιο κατάλογο αυτό από τη θέση 1 έως 11, 3 θέσεις, οι οποίες βρίσκονται στην Ελλάδα. Και πού βρίσκονται στην Ελλάδα? Βρίσκονται στην Κρήτη. Και πού βρίσκονται στην Κρήτη?
0: Στα Χανιά.
1: Βρίσκονται στα Χανιά. Και πού στα Χανιά? Στη Δυτική Κρήτη. Στη Δυτική πλευρά. Που είναι η Δήμη Καντάβου Σελήνων και η Δήμος Κισάμου. Και οι 3 περιοχές. Γιατί έγιναν αυτά? Ορίζονται σε αποτέλεσμα. Ποιος κερδίζει? Κερδίζουν όλοι. Κερδίζουν οι πολίτες, κερδίζουν οι τουρίστες, κερδίζει η οικονομία η εθνική, κερδίζουν οι ντόπιες κοινωνίες οικονομικά, δημιουργούνται θέσεις εργασίας και με βιώσιμο τρόπο, προστατεύοντας, όχι καταστρέφοντας.
0: Κύριε Κουκουράκη, επομένως είστε σε αναμονή των επαφών στο Υπουργείο. Σας βλέπω συγκρατημένα, απεσιόδοξο πρέπει να πω, γιατί σας γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια.
1: Όχι, συγκρατημένα αισιόδοξο με βλέπετε.
0: Α, είστε αισιόδοξος έτσι?
1: Είμαι συγκρατημένα λόγω χαρακτήρα.
0: Ναι.
1: Θα με πει σκληρή μάχη, αν χρειαστεί, γιατί μπορεί να μην χρειαστεί, να είμαι εγώ υπερβολικός και να μας πούνε στο Υπουργείο μια παιδιά, εμείς το τρέξουμε και τα λοιπά. Τότε θα τους ευχαριστήσουμε δημόσια, θα πούμε μπράβο, είστε καλοί, προχωράμε και πάμε. Εάν όμως όχι, θα γίνει σύγκρουση και μάλιστα μεγάλη. Τουλάχιστον από μέρη μου. Δεν μπορώ να μιλώ για τους Δήμους, εγώ δεν έχω θεσμική ιδιότητα, ειδικός σύμβουλος είμαι. Έτσι. Τουλάχιστον από μέρη μου με τον τρόπο που ξέρω.
0: Ναι, πάντως το διακύβευμα είναι πολύ μεγάλο για να το γνωρίσουμε. Λέω εγώ.
1: Εννοείται ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και αυτό που πετύχαμε με τόσα χρόνια ζυμώσεις και να έχει να σπρώχνει η κακομοίρα ή η τοπική αυτοδιοίκηση, είτε του πρώτου είτε δεύτερου βαθμού. Να σπρώχνει. Η κοινωνία να το έχει αποδεχθεί, να έχει εξηγηθεί επαρκώς τα μέτρα αυτά και να λένε ναι, τα θέλουμε. Ωραία. Να έχει την νομοθεσία την ευρωπαϊκή που έχει περάσει στο ελληνικό δίκαιο και σου λέει έτσι πρέπει να κάνεις.
0: Και υπερισχύει της εθνικής.
1: Υπερισχύει της εθνικής. Αρκετοί μου λένε και μπορεί να είναι και έτσι. Εγώ δεν το ξέρω.
0: Έτσι είναι.
1: Όχι, άλλο θέλω να πω. Ότι υπερισχύει. Μου λένε μη φοβάσαι. Και οι άνθρωποι που μας αγαπάνε. Μη φοβάσαι. Γιατί θα προσφύγουμε στο δικαστήριο το ευρωπαϊκό και θα κερδίσουμε. Ναι, αλλά εγώ επειδή είμαι του πεδίου και πρακτικός και έχω διατηρήσει δύναμη και με νοιάζει το αποτέλεσμα είναι, μέχρι να το πετύχω εγώ, μέχρι να το πετύχουμε αυτό, τι υποβάδεις σε αυτές τις περιοχές θα έχεις πει. Άρα, και να το πετύχουμε μετά από χρόνια, έτσι, μετά από αρκετό διάστημα, το αποτέλεσμα, το θετικό, θα είναι μικρότερο από το αν το πετύχουμε τώρα. Θα έχει γίνει η ζημιά δηλαδή.
0: Ναι, ναι, είστε σαφείς. Είστε σαφείς και έχετε πολύ το δίκιο.
1: Ωραία. Και σημειώνω κάτι, το έχω ξαναπεί και στην εκπομπή σας. Η Ελλάδα είναι από τις χώρες με τη μεγαλύτερη βιοποικιλότητα, και ειδικά η Κρήτη, είναι από τη μεγαλύτερη βιοποικιλότητα παγκοσμίως. Είναι στην 25 μέσα. Τα νομοθετήματα που ψηφίζονται χάρη της εθνικής οικονομίας, που δεν είναι όμως χάρη του δημοσίου συμφέροντος. Η εθνική οικονομία δεν είναι το δημόσιο συμφέρον. Το δημόσιο συμφέρον είναι κάτι άλλο, απαρτίζει και από άλλους παράγοντες, που ο σημαντικότερος από όλους είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Ας τα αφήσουν τα κόλπα λοιπόν να εξυπηρετείται η εθνική οικονομία αυτού του είδους διατυπώσεις, γιατί αυτό που λέει και το άρθρο 24 είναι να εξυπηρετείται το δημόσιο συμφέρον.
0: Το δημόσιο συμφέρον και υπονομεύεται η εθνική οικονομία.
1: Ακριβώς, μακροπρόθεσμα υπονομεύεται η εθνική οικονομία.
0: Κύριε Κουκουράκη, σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για τον χρόνο που μας δώσετε. Θα περιμένουμε με ανυπομονησία να δούμε τα αποτελέσματα αυτής της πολύ καλής πρωτοβουλίας των δύο Δήμων. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ που μου δώσατε τη δυνατότητα να εξηγήσω μερικά πράγματα που, όπως και να το κάνουμε, είναι λίγο περίεργα.
0: Είπατε μια χαρά, τα είπατε. Ευχαριστούμε
1: πάρα πολύ. Έχω μια ανασφάλεια σε αυτό, γιατί είναι τόσο πολύ πρόβλημα. Δεν ξέρεις τι να πρωτοποιείς και πώς να το πεις.
0: Τα είπατε πάρα πολύ καλά και θέλω και μια μέρα να κάνω μια κουβέντα για τα σχέδια που υπάρχουν για την περιοχή της Γραμβούσας.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Αξίζει να κάνουμε και μια ξεχωριστή αναφορά, νομίζω.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Όποτε θέλετε.
0: Σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Καλή σας
1: ημέρα. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
0: Γεια σας.

Φτάνουμε σιγά στο τέλος της εκπομπής. Δεν έχουμε πολύ καλά νέα. Έχουμε τη φωτιά στο, την πυρκαγιά στο Μενόγλιο. Ευτυχώς δεν έχουμε κάποιους σοβαρούς τραυματισμούς. Ωστόσο, καταστράφηκε ολόκληρη η κλινική, ενώ πως ήρθε ο ασθενής που έβαλε φωτιά στο στρώμα του, μη χειρότερα. Όμως έχουμε ακόμα μια πυρκαγιά. Δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει για να αρχίσουμε να ηχούν τα καμπανάκια μετά το δυστύχημα, το εργατικό δυστύχημα, έγκλημα στο εργοστάσιο της Βιολάντα. Έχουμε στον Ασπρόπυργο φωτιά σε επιχείρηση ανταλλακτικών. Είχε στο 112, έχουμε 6 τραυματίες, 3 είναι διασωληνωμένοι. Ελπίζουμε οι άνθρωποι να τα καταφέρουν και να μην αυξηθεί ο αριθμός των τραυματιών. Και όλες αυτές οι εργοστασιακές πυρκαγιές δημιουργούν ένα τοξικό νέφος. Τα είδαμε και τις προηγούμενες ημέρες. Υπάρχει κάποιος μια συζήτηση, εκτός από το να ανταλλάσσουν οι πολιτικοί μεταξύ τους προσβολές και καυγάδες, να ασχοληθεί κάποιος με τα θέματα αυτά της ασφάλειας στον χώρο της εργασίας, των ανθρώπων που χάνονται στη δουλειά, των ανθρώπων που ζουν σε συνθήκες άσχημες, της καταστροφής του περιβάλλοντος. Υπάρχει κάποιος που να θέσει αυτά τα θέματα επιτέλους στο δημόσιο βήμα? Υπάρχει κάποιος που να θέσει αυτά τα θέματα επιτέλους στο δημόσιο βήμα?

Κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. 6 άτομα τραυματίστηκαν στη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε επιχείρηση ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. 3 έχουν διασωληνωθεί. Οι αρχές εξέδωσαν μήνυμα μέσω του 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων από την περιοχή λόγω κινδύνου από φορτηγό με προπάνιο. Οι ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και ένα ελικόπτερο επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς που έχει αναπτύξει ισχυρό πυροθερμικό φορτίο. Έχουν τεθεί σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε κεντρικούς δρόμους της περιοχής για τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων κατάσβεσης. Οι καπνοί είναι ορατοί και από άλλες περιοχές της Αττικής. Από στρώμα σε κρεβάτι ασθενούς ξεκίνησε η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί στο Σισμανόγλιο νοσοκομείο και έκαψε την πρώτη παθολογική κλινική, όπως έκανε γνωστό ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης κατά την επίσκεψή του στο χώρο. Κάποιος έβαλε φωτιά στο στρώμο, καθώς στο δωμάτιο δεν υπήρχαν οξυγόνο ή κάποιο άλλο έφλεκτο υλικό, όπως δήλωσε ο Υπουργός, ο οποίος έκανε λόγο για προϊόν προφανούς εγκληματικής ενέργειας. Θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί σε εθνική τραγωδία το περιστατικό, πρόσθεσε και εξέφρασε τα συγχαρητήριά του προς το προσωπικό που αντέδρασε άμεσα και αποτελεσματικά και όλοι οι ασθενείς μεταφέρθηκαν με ασφάλεια. Στο αστυνομικό τμήμα προσήχθη και θα παραλυθεί από κλιμάκιο των ανακριτικών υπαλλήλων του πυροσβεστικού σώματος που ένα άτομο που θεωρείται ότι έβαλε τη φωτιά στο στρώμα. Το ανακριτικό θα μεταβεί στο νοσοκομείο για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννακό, ο θάνατος ασθενούς που νοσηλευόταν στο νοσοκομείο δεν συνδέεται με τη φωτιά, καθώς, όπως είπε, η γυναίκα αντιμετώπιζε ήδη πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας. Ο Ντόναλντ Τραμπ κήρυξε το τέλος της εύθραυστης διάμεσης συμφωνίας με την Τεχεράνη, με τις δύο πλευρές να χρησιμοποιούν πλέον τα στρατιωτικά πλήγματα ως μέσο πίεσης στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν νέα επίθεση κατά ιρανικών στόχων. Εκρήξεις αναφέρθηκαν σε κομβικές περιοχές όπως το λιμάνι Μπαντάρ Αλ Αμπάς, το νησί Σιρί, το Μπουσέρ και άλλες επαρχίες. Σύμφωνα με την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, οι επιθέσεις στοχεύουν στον περιορισμό της ικανότητας του Ιράν να απειλεί την ελευθερία της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη αυτοκτονίας εναντίον Αμερικανικών βάσεων σε Κουβέιτ, Κατάρ και Μπαχρέιν, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, ως αντίπεινα για τα αμερικανικά πλήγματα που πραγματοποιήθηκαν νωρίτερα. Τα στενά θα ανοίξουν μόνο με ιρανικούς όρους και όχι με αμερικανικές απειλές, ανέφερε κορυφαίος διαπραγματευτής της Τεχεράνης. Τα νομικά εμπόδια για την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 επισήμανε από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε το τουρκικό κάζους μπέλι του 1995 ιστορική ανορθογραφία και κάλεσε την Άγκυρα να το εγκαταλείψει για τη βελτίωση των διμερών σχέσεων. Η Ελλάδα, πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνεχίζει κανονικά τον αμυντικό της σχεδιασμό με την εκπαίδευση των Ελλήνων πιλότων στα F-35 να ξεκινά εντός του 2027. Όπως είπε, παρά τις διαφωνίες για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, οι δύο χώρες σημειώνουν πρόοδο σε τομείς όπως το μεταναστευτικό. Ο Πρωθυπουργός τάχθηκε υπέρ του διαλόγου και της συνέχισης της ελληνοτουρκικής προσέγγισης. Είμαστε πάντοτε με το χέρι ανοιχτό και με τα αυτιά ανοιχτά στο διάλογο. Δεν είμαστε εμείς που αυξάνουμε τις εντάσεις. Εμείς εξάγουμε σταθερότητα σε μια εποχή ταραγμένη, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 υφυπουργός εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης. Παραμένουμε προσιλωμένοι στο διεθνές δίκαιο. Πρέπει να λέμε ότι οι διαφορές που έχουμε με την Τουρκία είναι συγκεκριμένες και τίποτα παραπάνω. Δεν υπάρχει ένα τεράστιο καζάνι με πολλά πράγματα, είπε ο κύριος Θεοχάρης. Έχουμε ένα συμβολικό επίπεδο, σε επίπεδο έγκλης, την Τουρκία να ακούει καλά λόγια, καθώς φιλοξένησε ένα πολύ σημαντικό γεγονός στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Αλλά επί του πεδίου έχουμε, νομίζω, την ίδια στάση αναμονής, πρόσθεσε ο κύριος Θεοχάρης. Η χώρα μας αναγνωρίζεται ως μια σύμμαχος αξιόπιστη, η οποία τηρεί τις υποχρεώσεις της, δήλωσε ο Υπουργός. Το μεσημέρι θα τελεστεί στην Κοζάνη, κηδεία της Βάγιας Νέστορα, η οποία έχασε τη ζωή της στην εμπριστική επίθεση στο σπίτι της στην Θεσσαλονίκη. Θα παραστούν ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Ο καιρός.
Βροχές και σποραδικές καταιγίδες σήμερα. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία θα είναι πιθανώς τοπικά έντονα, άνεμοι βορειοανατολική έως 6 μποφόρ, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.

Όλα όπως τα άφησες είναι, στην κουζίνα ένα ποτήρι περιμένει το στόμα σου, περιμένει το σώμα σου.

Καλημέρα, εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε και σήμερα. Είναι 15 λεπτά μετά τις 10. Είστε συντονισμένοι στις συχνότητες της ελληνικής ραδιοφωνίας σε Χανιά, σε Ηράκλειο, σε όλη την Κρήτη. Μας ακούτε στα Ερτζιανά. Είμαστε οι Ερτζιανοί. Είμαι ο Περικλής Κουκλάκης. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 11. Και σήμερα, που η μέρα είναι η Πέμπτη και ο μήνας έχει 9, κυριολεκτικά, 9 του Ιούλη, θα δούμε αναλυτικά τα όσα έχουν συμβεί, τα όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή και τα όσα μας αφορούν και μας απασχολούν όλο αυτό το διάστημα εδώ μέσα από τη συχνότητα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Γιώργος Βλαζάκης πίσω από το τζάμι εδώ στο στούντιο των Χανίων για τη ρυθμίση των ήχων και η Γλυκερία Γρηγορίου κάνει την γραμματιακή μας υποστήριξη για σήμερα. Οι καλοί συνάδελφοι βέβαια από την άλλη μεριά του νησιού στην ΕΡΤ Ηρακλείου να μεταδίδουν το σήμα και φροντίζουν να μας ακούτε καθαρά και εξάστερα. Την καλημέρα μας στο Ηράκλειο και βέβαια εκεί ο Δημήτρης Στρατήγης, ο Παράσος Χαραλαμπάκης εναλλάσσονται στα ηχητικά και ο Γιώργος Βλαχάκης συντονίζει τα υπόλοιπα. Καλημέρα πανταχού. Καλημέρα σε μια ηλιόλουστη μέρα, μια μέρα η οποία όσο αισιόδοξα και αν θέλουμε να τη δούμε είναι δύσκολη για πολλούς λόγους, κυρίως γιατί η διεθνής επικαιρότητα κάπως λίγο μας φέρνει και πάλι με την πλάτη στον τοίχο. Κάπως τα πράγματα δεν είναι όπως τα περιμέναμε. Όχι ότι το είχαμε πει και παλιότερα, όχι ότι είχαμε αξιώσεις για κάτι τρομακτικά καλό, αισιόδοξο στα ζητήματα του πολέμου και τα bras de fer που γίνονται μεταξύ των μεγάλων παικτών της Ιφιλίου, αλλά είχαμε μια ελπίδα ότι κάπως τα πράγματα λίγο θα πάνε καλύτερα. Τέλος πάντων, σήμερα από μήνας έχει 9 και είναι του Ιούλη το 9, είναι του Αγίου Παγκρατίου του Ιερομάρτυρος, του Επισκόπου Ταυρομενίου. Χρόνια πολλά στον Παγκράτιο και στην Παγκρατία, χρόνια πολλά σε γενεθλιάζοντες, γενεθλιάζουσες, όσους έχετε τιμητικές επαιτίους και άλλες εορτές και λόγους να γιορτάζετε και για όσους θέλετε να το ζείτε, ρε παιδί μου, κάθε μέρα σαν ένα γιορτή, αυτό που λέμε το τυπικό, το στερεοτυπικό, αυτό. Και χρόνια πολλά κυρίως εσάς, κυρίως γιατί έχετε πιάσει το νόημα, την αισιόδοξη πλευρά της ζωής. Και μπράβο σας που το καταφέρνετε, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, να δούμε και τα καιρικά μας λίγο, γιατί από ό,τι λένε οι μετεωρολόγοι θα έχουμε αυξημένες θερμοκρασίες σιγά σιγά και επιτέλους, μάλλον διαφορετικά. Εκεί που λέγαμε ότι τα Σαββατοκύριακά μας το προηγούμενο διάστημα ήταν λίγο άστατα, λίγο πιάναν οι νεφώσεις, οι αέριδες δεν μας επιτρέπανε να κάνουμε έτσι, να απολαύσουμε τον μπάνιο και την παραλία. Τώρα θα έχουμε όλους τους λόγους να δροσιστούμε μες τη μέρα, γιατί προβλέπεται 35 ξερό. Μέχρι την Κυριακή, δηλαδή αύξηση της θερμοκρασίας, σκοπάζουν οι άνεμοι, δεν έχουμε έτσι αυτή την αίσθηση της δροσιάς πλέον και Σαββατοκύριακο πολύ καυτό, κυριολεκτικά μόνο, γιατί ο υδράργυρος ανεβαίνει απειλητικά σε εισαγωγικά, φυσιολογικές βέβαια αστειεύομαι, φυσιολογικές είναι οι τιμές για ένα Σαββατοκύριακο στα μέσον του καλοκαιριού, στη 10, 11, 12 Ιουλίου, καταλαβαίνουμε ότι είναι μια πολύ τυπική, κλασική, καθιερωμένη ημέρα θα είναι, οι μέρες αυτές, για μια έτσι καλοκαιρινή περίοδο όπως αυτή που διανύουμε. Παρ' όλα αυτά με προσοχή, έτσι, προσοχή στις ακραίες θερμοκρασίες αν υφίστανται εκεί που βρίσκεστε, προσοχή και στα παραπλήσια, δηλαδή τα των πυρκαγιών, πολύ βασικό, πολύ πάρα πολύ βασικό και το βλέπουμε ότι ναι μεν καταπνίγονται οι όποιες εστίες πολύ γρήγορα αλλά δυστυχώς μπαίνουν πολλές, η μία μετά την άλλη και εντάξει όσες και να είναι οι θελημένες και να είναι εμπριστικές ενέργειες οι μεγάλες πυρκαγιές ενώ που συμβαίνουν και σημειώνονται ανά την Ιφίλη όχι μόνο στη χώρα μας υπάρχουν πάρα πολλές που είναι από αμέλεια και από φυσικό τρόπο οπότε το ξαναλέμε πολλές φορές, οποιαδήποτε εστία εντοπίζουμε, οποιαδήποτε ακόμα και κλωστούλα καπνού να δεις στον αέρα, είναι την πυρική περίοδος, μπορεί να αποτελέσει εστία και αφορμή και αρχή μιας μεγάλης πυρκαγιάς, οπότε επί τόπου ενημερώνουμε τις αρμόδιες αρχές. Ακαριέα, ιδανικά το ίδιο δευτερόλεπτο. Τα πάω όλα,
από τα πρώτα, τα εισαγωγικά. Θα πω μόνο ότι είχαμε χθες που λέγαμε αναλυτικά την σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, στην Τουρκία. Είδαμε και τα όσα ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Είδαμε που ότι έκανε αναφορά ευθεία στην τουρκική, κάπως στο τουρκικό αφήγημα, ότι εν πάση περιπτώσει εξοπλίζεται μια χώρα η οποία μας απειλεί εμάς ευθέως σαν γείτονες με έναρξη πολέμου. Και βέβαια είχαμε και αργότερα και εντός των διεργασιών, των συζητήσεων μεταξύ των χαμηλών στελεχών της κυβέρνησης, πιο χαμηλότερων, όχι των αρχηγών κρατών, είχαμε και μια ένταση με τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Παπαβασιλείου, το δικό μας, ο οποίος ανέφερε στον Τούρκο ομόλογό του, τον Νταβούτογλου, ότι δεν πρέπει να αρνείστε να λέτε ότι η Τουρκία έκανε εισβολή το 1974 στην Κύπρο. Το αυτονόητο για τα δικά μας δεδομένα και για τους Κυπρίους βέβαια. Και όμως είναι αυτό το αφήγημα που κάνει η γείτονας χώρα και τη φέρνει έτσι και συνεχόμενα σε ρήξη και αντιπαράθεση και με θυμών, αλλά και γενικότερα σε μια δύσκολη θέση όσον αφορά συνολικά στη διεθνή συνθήκη. Εν πάση περιπτώσει, το δύσκολο, το πολύ πιο δύσκολο από όλα αυτά, πέρα της γειτονιάς μας δηλαδή που είναι πολύ σημαντικό εννοείται, είναι ότι δυστυχώς έχουμε άρση της όποιας τυπικής εκεχηρίας είχε προαναγγελθεί. Στη Μέση Ανατολή αναφέρομαι. Υπάρχει απόφαση του Αμερικανού Προέδρου που την ανακοίνωσε βέβαια με πομπόδι τρόπο, σιγά που θα είχανε, να χτυπήσει εκ νέου τον Ιράν. Και βέβαια υπάρχει μια τέτοια διελκυστίδα που γίνεται γενικώς για τα όσα σημειώνονται το τελευταίο διάστημα. Έχει θέματα και εσωτερικά ο Αμερικανός Πρόεδρος εντός της κυβέρνησης, όχι του ίδιου αλλά εντός του συστήματος του κυβερνητικού, με την γερουσία, με το Κογκρέσο, έχει ζητήματα. Οπότε προφανώς γίνονται όλα αυτά για να κερδιθούν οι εντυπώσεις. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να το κρίνω, ούτε έχω και τις εξειδικευμένες γνώσεις διεθνούς πολιτικής. Πάντως το βασικό είναι ότι και πάλι βρισκόμαστε με την ανάσα να κρατιέται, αν όχι κομμένη, διότι το τι θα γίνει και πάλι στα πέριξ του Ιράν, το τι θα γίνει και πάλι στη Μέση Ανατολή, και ενώ ο πόλεμος κρατάει καλά στο Νότιο Λίβανο, φέρνει όλους μας έτσι με μια απορία και μια ανησυχία ελαφρώς για το τι θα γίνει, τι μέλη γενέστε.

Μπρος πίσω έχουμε συνολικά, γενικώς για τον για τον πόλεμο που μένεται και για την κατάσταση που διαμορφώνεται σε όλη την Μέση Ανατολή και βέβαια επηρεάζει άμεσα όλους μας και στην καθημερινότητα λόγω των τιμών, των ανατιμήσεων, της ακρίβειας, των καυσίμων, της αβεβαιότητας που προκύπτει και στην αγορά, οπότε υπάρχει, επηρεάζεται όλο αυτό, τα πάντα όλα. Πολλά πράγματα να κάνουμε δεν μπορούμε, αυτή είναι η αλήθεια, δεν μπορούμε να την κρύψουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει μαθαίνουμε, ενημερωνόμαστε, τουλάχιστον έχουμε μια εγρήγορση. Και έτσι θα πάμε μουσικά, συνεχίζουμε και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.

Λοιπόν, είπαμε τα παραέξω, πάμε τώρα και στα δικά μας δύσκολα της επικαιρότητας, γιατί δυστυχώς είχαμε τραγικό τέλος και στις δύο αναζητήσεις που είχαμε τις τελευταίες ημέρες, ώρες, στα δύο περιστατικά αντίστοιχα. Αναφέρομαι στην εξαφάνιση της 75χρονης στην περιοχή του Ηρακλείου της Βιάνου, η οποία δυστυχώς ανεβρέθη νεκρή χθες το απόγευμα, καθώς εντοπίστηκε σε ρεματιά. Βέβαια, όλο το διάστημα το προηγούμενο οι δυνάμεις έκαναν τις προσπάθειες τους για να βρουν σημείο ζωής της 75χρονης. Εντοπίστηκε από ειδικά διαμορφωμένο έτσι συνεργείο με τη συνδρομή της πυροσβεστικής, της ΕΜΑΚ, της ελληνικής αστυνομίας, εθελοντικών ομάδων και ειδικά ειδικών σκύλων και drones που είχαν ρηχτεί όλοι μαζί στην έρευνα την τελευταία σχεδόν εβδομάδα. Από την προηγούμενη Παρασκευή αγνοούνταν η γυναίκα. Φέρεται ότι έπασχε από άνοια και εντοπίστηκε σε δύσβατο σημείο της Άνω Σίμης του Δήμου Βιάνου. Δυστυχώς, τραγική κατάληξη και σε αυτή την υπόθεση. Από ό,τι φαίνεται, από τα πρώτα στοιχεία, δεν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια. Πιθανότατα υπάρχει πτώση. Αυτό, εκεί συνηγορούν τα στοιχεία, τα πρώτα που έχουν οι εκτιμήσεις των αρχών από χθες το απόγευμα. Ενώ και στο άλλο θλιβερό περιστατικό θα πάμε, στα Χανιά, στην περιοχή των Σφακίων, εκεί όπου η εξαφάνιση που λέγαμε χθες του 65χρονου υποβρύχιου Αλιέα έγινε δυστυχώς τραγωδία, διότι εντοπίστηκε νεκρός στην θαλάσσια περιοχή μεταξύ των λιμανιών της, του Φραγκοκάστελου και του Ροδάκινου, στην περιοχή εκεί την ευρύτερη. Η αναζήτηση γινόταν από το βράδυ της Τρίτης και για όλη τη χθεσινή ημέρα, και κάποια στιγμή το μεσημέρι μάλιστα βρέθηκε και η σημαδούρα με το όπλο, με το ψαροτούφεκο δεμένο στην θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του Πλακιά, με τις ελπίδες βέβαια μετά και από αυτό το έβριμα να ήταν λιγοστές στο να βρεθεί εν ζωή. Εν τέλει, λίγο αργότερα το απόγευμα βρέθηκε η σωρός του σε ένα σημείο εκεί μεταξύ των δύο παραλίων. Εντοπίστηκε μάλιστα από οδηγό jet ski, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, στα ανοιχτά της παραλίας Ορθιάμους.

Είχαμε και κάποιες μικροαιστείες χθες, φωτιά σε όλο το νησί. Ευτυχώς, χωρίς να έχουμε περαιτέρω έτσι, κινητοποίηση των πυροσβεστικών αρχών, είχαμε γενικότερα κινητοποίηση όμως, συνολικά στο να υπάρχει μια πρόληψη και υπάρχει αυξημένη κινητικότητα τις τελευταίες ημέρες, παρότι υπάρχει μια καλύτερη πρόγνωση από το χάρτη που εκδίδει καθημερινά η πολιτική προστασία. Με αφορμή αυτό, να σας πω ότι σήμερα, ας πούμε, είναι στο μπλε, είναι στην κατηγορία κινδύνου 2, στη μέση κατηγορία, όλη η Κρήτη και σχεδόν το περισσότερο τμήμα της χώρας, λόγω καιρικών συνθήκων και συνθήκων συνολικά που επικρατούν και είτε ευνοούν είτε αποτρέπουν την εύκολη εκδήλωση και διάδοση μιας πυρκαγιάς. Πάνε καλύτερα τα πράγματα, ωστόσο δεν εφησυχάζουμε. Εννοείται, διότι ξαναλέμε πολλές φορές και το λέμε για να εμπεδοθεί σε όλους ότι η παραμικρή σπίθα μπορεί να αποτελέσει εστία έναρξης μιας τεράστιας πυρκαγιάς. Και το έχουμε δει να επαναλαμβάνεται πάρα πολλές φορές στο παρελθόν. Ευτυχώς υπάρχουν πλέον και τα διοικητικά πρόστιμα και η ανάλογη διαδικασία, η προανακριτική και ανακριτική, έτσι ώστε να αποτρέπεται κάποιος που είτε είναι εσκεμμένα πηγαίνει προς τα εκεί, είτε είναι λίγο πιο ανέμελος, ελαφροκέφαλος, τουλάχιστον να εμπεδώνει ότι δεν κάνουμε ούτε εργασίες που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά, ούτε είμαστε αμελείς όταν κινούμαστε σε υπαίθριους χώρους. Πολύ βασικό και πολύ ενδεικτικό το να μπορούμε να το εμπεδώσουμε αυτό σαν κοινωνία.

Και χθες είχαμε και τη σύλληψη ενός άνδρα στην περιοχή του Αποκόρνα, σε χωριό του Αποκόρνα, ένας 59χρονος επίκος Αυστρίας. Συνελήφθη καθώς είχε, όπως διαπίστωσαν οι αστυνομικές αρχές, είχε στην αυλή του μεγάλωνε δενδρύλια κάναβης. 5 δενδρύλια εντόπισαν τα στελέχη του τμήματος δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Χανίων, το τμήμα ναρκωτικών της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων, και βέβαια άμεσα τον συνέλαβαν. Ήταν και σε στάδιο ανάπτυξης, προχωρημένο, όπως λένε. Κατά πάσα πιθανότητα, βέβαια, ήταν για ιδίαχρηση, τουλάχιστον έτσι ισχυρίστηκε και ο ίδιος ενώπιον των αστυνομικών αρχών. Και η προανάκριση συνεχίζεται, ενώ ο ίδιος οδηγήθηκε αρμοδίως ενώπιον των δικαστικών υπηρεσιών.

Και βέβαια χθες είχαμε τη χαρά να έχουμε και στην ραδιοφωνική συχνότητα τον Γιάννη Ζουγανέλη, τον σπουδαίο ηθοποιό και μουσικό. Και βέβαια έδωσε ρεσιτάλ χθες. Ήταν η πρώτη μέρα της παράστασης Ρωμαίος και Ιουλιέτα του Μπόστ σε συμπαραγωγή του Διπεθεκρίτης και σε σκηνοθεσία του καλλιτεχνικού διευθυντή του θεάτρου του Νίκο Ρέστη Χανιωτάκη. Μια πραγματικά ξεκαρδιστική παράσταση, απολαυστικότατη, πολύ εξύγχρονη, λες και γράφτηκε χθες ήταν. Το καυστικό κείμενο του Μπόστ εννοείται ότι είναι διαχρονικό, αλλά και οι προσαρμογές που έκαναν στη σημερινή πραγματικότητα, στην καθημερινότητα, στην επικαιρότητα, ήταν πραγματικά πολύ to the point που λέμε και στα χωριά μας. Πάρα πολύ στοχευμένες και πολύ επίκαιρες και φρέσκες. Όσοι δεν καταφέρατε χθες, πραγματικά πρέπει να το προσπαθήσετε για σήμερα. Δεν χάνετε αυτή η παράσταση. Ήταν συγκλονιστική και πολύ, πολύ, πολύ ευχάριστη. Πολύ γρήγορη, πολύ αναζωογονητική. Προβληματίζει κιόλας και καθυριάζει και συμφωνείς με πολλά. Μπορεί και να διαφωνήσεις και με κάποια, μες στη ζωή είναι και αυτά. Αλλά σίγουρα δεν είναι αδιάφορη και σίγουρα την απολαμβάνεις. Και ξεκαρδιστική. Το γενικότερο, το υπερπάντων είναι αυτό. Σήμερα και πάλι στο Θέατρο της Ανατολικής Ταύρου, 9.30 ώρα ξεκινάει, οπότε προλαβαίνετε εύκολα. Εννοείται ότι συνεχίζει και για αύριο Παρασκευή στο Θέατρο Εροφίλης στη Φορτέζα στο Ρέθυμνο. Και την Κυριακή και τη Δευτέρα, 12 και 13 Ιουλίου, στο Ηράκλειο, στο Κυποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης, με ένα τρομερό, πολύ σπουδαίο cast. Πραγματικά και ο Ρωμαίος Άκης Αγγελαρίου και η Ιουλιέτα, η Ρωμανέ, έδωσαν ρέστα, αλλά και οι δεύτεροι συσσαγωγικά ρόλοι κλέβουν πραγματικά την παράσταση. Σπύρος Μπιμπίλας ως Μερκούτιος, Γιάννης Δρακόπουλος ως Πράτερ Λαβρέντιος και πολλοί ακόμα. Δαβίλ Μαλτέζα, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Βασίλης Παπαδημητρίου, Αρετή Πασχάλη, Νίνα Φόσκολο, Οδυσσέας Κωνσταντόπουλος, με ζωντανή μουσική επισκηνή συνεχόμενη. Οριακά θα μπορούσε να είναι και οπερέτα ή musical, αλλά πραγματικά απολαυστική. Και εννοείται ο Γιάννης Ζουγανέλης. Απολαυστικός, ξεκαρδιστικός και πάρα πολύ στοχευμένος στον ρόλο της παραμάνας της Ιουλιέτας.

Και μιας που πιάσαμε τα πολιτιστικά, εννοείται ότι δεν ξεχνάμε ότι από αύριο, αύριο και μεθαύριο, έχουμε την καλοκαιρινή περιοδία που έρχεται και στα Χανιά με την σπουδαία, τη μεγάλη παράσταση, το αφιέρωμα στον Αρχάγγελο της Κρήτης, στον Νίκο Ξυλούρη, που θα έρθει και αυτό στην Ανατολική Τάφρο. Θα έχουμε τη χαρά να δώσουμε έτσι το παρόν και εκεί και σε εσάς αν επιθυμείτε. 10 και 11, Παρασκευή και Σάββατο, 10 και 11 Ιούλη, στις 9 στο Θέατρο της Ανατολικής Τάφρου, έχετε αυτή πολύ σπουδαία παράσταση με πάρα πολύ μεγάλο θίασο και πολύ σπουδαίους καλλιτέχνες επισκηνής. Θα τα πούμε και αναλυτικότερα και αύριο, που πραγματικά συναρπάζει νομίζω το έργο, και θα δοθεί και στο Φραγκοκάστελο, στο κάστρο από ό,τι έμαθα. Θα τα πούμε αναλυτικότερα αύριο που θα έχουμε και λίγο παραπάνω χρόνο. Μία πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία δουλειά. Και βέβαια tip μικρό και έτσι σημείωση: πριν από την έναρξη κάθε παράσταση προβάλλεται και η ταινία μικρού μήκους στα παιδικά χρόνια του Ψαρονίκου στα Νόγια. Πολύ σπουδαίο αυτό. Οπότε όσοι έχετε τη χαρά και την ευλογία να το παρακολουθήσετε οπουδήποτε και θα μπορείτε να το καταφέρετε, έχει σημασία και αυτό, να φτάσετε λίγο νωρίτερα, γι' αυτό το λέω.

Να πάμε και λίγο στα πολιτικά, όχι τελείως στην κεντρική σκηνή, αλλά με επιρροή και στην τοπική μας έτσι, κατάσταση, γιατί είχαμε και επίσημα την διεκδίκηση της ηγεσίας των ΣΥΡΙΖΑ από τον Χανιώτη βουλευτή Παύλο Πολάκη, ο οποίος το τελευταίο διάστημα προφανώς και με αφορμή τα όσα γίνονται με το κόμμα Τσίπρα, με τις αποχωρήσεις και τις προσθήκες τελεχών του άλλοτε ΣΥΡΙΖΑ στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, ο Παύλος Πολάκης σήκωσε το γάντι επιτέλους. Με ποια έννοια το επιτέλους? Ότι φημολογούνταν πολύ καιρό ότι θα γίνει αυτή η διεκδίκηση της ηγεσίας. Αφισβήτησε ευθέως τον Σοκράτη Φάμελο και κατηγόρησε ότι οδηγεί το κόμμα στη διάλυση με έναν πρωτοφανή τρόπο, όπως ο ίδιος είπε, στα πολιτικά δεδομένα δεκαετιών, και ότι ενώ το κόμμα προφανώς οδηγείται προς αυτή την κατεύθυνση, ακόμα δημοσκοπικά κρατάει καλά. Ένα 1,5-2% είναι πολύ, είπε ο κύριος Πολάκης, σε μια επιχειρούμενη έτσι προσκόλληση στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Οπότε ο ίδιος είπε ότι θα διεκδικήσει την ηγεσία, το να οδηγήσει τον ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές και προσδοκά μάλιστα να τον βάλει και στη Βουλή. Αυτό καταλαβαίνουμε όλοι ότι θα ανατρέψει τελείως το σκηνικό, κυρίως στα των Χανίων, διότι μην ξεχνάμε ότι μια τετραεδρική περιφέρεια όπως είναι αυτή των Χανίων έχει μια δυσκολία στο πώς μπορεί να προβλεφθεί ο αριθμός των βουλευτών που εκλέγει, με ποια έννοια το ποιο κόμμα μπορεί να εκλέξει βουλευτή. Και άρα, αν υπολογίσει κανείς ότι η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα και ενδεχομένως το πιθανότερο σενάριο λέει ότι θα εκλέξει τουλάχιστον 2 βουλευτές. Θεωρητικά ο Αλέξης Τσίπρας στο κόμμα Ελλάς ενδεχομένως να είναι δεύτερος, οπότε θα εκλέξει θεωρητικά και ο ίδιος βουλευτή στα Χανιά. Εκεί τώρα η τέταρτη έδρα με αυτό το σενάριο, υπό αυτό το καθεστώς, θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον που θα πάει. Προφανώς δεν μπορεί να προβλεφθεί και δεν μπορεί κανείς να προεξοφλήσει ότι θα πάει σε ένα τρίτο κόμμα, αλλά αν και εφόσον ο Παύλος Πολάκης οδηγήσει τον ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές υπό την ηγεσία του ίδιου, επιλέξει προφανώς μία από τις εκλογικές περιφέρειες ως πρόεδρος του κόμματος, ως υποψήφιος να είναι τα Χανιά, και την επιλέξει να την πάρει εδώ την έδρα, προφανώς είναι πιο πιθανόν να γίνει αυτό. Άρα θα έχουμε 2 στην Δημοκρατία, 1 στην Ελλάς και 1 στο ΣΥΡΙΖΑ, 1 βουλευτή. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πραγματικά το πώς θα κινηθεί όλο αυτό το ζήτημα. Προφανώς και το ΠΑΣΟΚ διεκδικεί να είναι και αυτό εντός της εξίσωσης, και ενδεχομένως βάσει εκλογικού νόμου να μην γίνει και τίποτα από αυτά. Να έχουμε μια τελείως διαφορετική τροπή στο αποτέλεσμα το εκλογικό.

Από την άλλη, χθες είχαμε και μία ανακοίνωση εκ μέρους του Δήμου Χανίων, όπου ενημέρωνε ότι ως προς το νοσοκομείο Χανίων και την πρόταση του Γιώργου Μπέα να χαρακτηριστεί, να εισαχθεί στις άγονες και προβληματικές περιοχές το νοσηλευτικό ίδρυμα των Χανίων, το Άγιος Γεώργιος, ήταν θετικός ο κύριος Γεωργιάδης σε τηλεφώνημα που είχε χθες με τον Δήμαρχο Χανίων, τον Παναγιώτη Σμανδυράκη. Και βέβαια ο Υπουργός διαβεβαίωσε ότι θα προωθήσει τη σχετική διαδικασία, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, ενώ παράλληλα με την αποδοχή ζήτησε να πράξει και ο Δήμος ό,τι μπορεί για να στηρίξει το νοσοκομείο. Και βέβαια ήταν κάτι το οποίο ήρθε με μεγάλη χαρά, αισιοδοξία προφανώς, για το πώς μπορεί να στελεχωθεί καλύτερα το νοσηλευτικό μας ίδρυμα. Από την άλλη, έχουμε δρόμο ακόμα και έχουμε και ένα καλοκαίρι το οποίο είναι καυτό, δύσκολο, με πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα στο νησί και στο νομό, ο οποίος εξυπηρετεί ουσιαστικά όλη τη Δυτική Κρήτη στα σοβαρά περιστατικά. Και βέβαια αναμένουμε να δούμε τι θα σημάνει αυτό, διότι υπάρχει ένα όφελο συγκεκριμένο αν χαρακτηριστεί όντως το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων ως νοσοκομείο άγονης γραμμής, υγειονομικά άγονης, και θα μπορεί να προσελκύει με συγκεκριμένα κίνητρα μηνιαία γιατρούς του ΕΣΥ, ακόμα και με αμοιβές πάνω από 600 ευρώ σαν κίνητρο για γιατρούς του ΕΣΥ, και για ορισμένες ειδικότητες είναι ακόμα και υψηλότερο σε μεικτά ποσά, όπως αναφέρεται. Ωστόσο έχει μία ακόμα δυσκολία το πότε θα γίνει αυτό, πώς θα γίνει και βέβαια τι θα σημάνει, διότι δεν είναι μόνο ότι είναι δύσκολη η διαμονή σε μια πόλη όπως τα Χανιά, δεν είναι μόνο ότι δεν βρίσκεις σε καλή τιμή σπίτι, πλέον και ειδικά εντός καλοκαιρινής περίοδου δεν βρίσκεις σπίτι να υπάρχει και να μην δίνεις σχεδόν όλο το μισθό σου βέβαια εκεί, αν είσαι μια οικογένεια 2-3 ατόμων. Ενδεχομένως να έχουμε νεότερα εντός του μήνα, αυτό προεξοφλούν έτσι οι ανακοινώσεις τέτοιου τύπου. Ας μην μείνουμε όμως στις ανακοινώσεις και στις τυπικές διαδικασίες.

Και last but not least, λίγο πριν κλείσουμε, να σας πω ότι έχουμε έναρξη θερινών εκτόσεων από την ερχόμενη Δευτέρα, από τις 13 του Ιούλη μέχρι και τις 31, μέχρι και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου ξεκινάει η περίοδος των θερινών εκτόσεων για το 2026, μία περίοδος η οποία θα κρατήσει και θα δοθούν και κίνητρα να υπάρχει όλο αυτός ο μήνας να είναι γεμάτος με εκτόσεις, με καλές προσφορές. Απευθύνουν και πρόσκληση και τα σωματεία να συμμετάσχουν όπως πρέπει και όπως ήθιστε, όπως οφείλουμε στην περίοδο αυτή τη θερινή. Επίσης, προαιρετικά ανοίγουν τα καταστήματα για όσους το επιθυμούν, δηλαδή την πρώτη Κυριακή της εκδοτικής περίοδου ή στις 19 Ιουλίου, με ωράριο λειτουργίας ενδεικτικό από τις 11 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Βέβαια, ξερούνται οι τουριστικές περιοχές που ούτως ή άλλως τα καταστήματα δύναται να είναι ανοιχτά, δεν απαγορεύεται δηλαδή, δεν έχει να κάνει με το τι προβλέπεται. Και βέβαια, μία περίοδος η οποία θεωρητικά και με τον κόσμο που φτάνει ειδικά στις τουριστικές περιοχές θα είναι καλύτερη, θα είναι ιδανική για να μπορεί να κινηθεί και λίγο κάπως η αγορά καλύτερα. Και βέβαια, προσοχή πάντα, τι σημαίνει εκτόσεις, τι σημαίνει προσφορές, τι αναγράφονται στις ταμπέλες, στις ετικέτες, και βέβαια οποιοδήποτε, όποιος διαπιστώνει κάποια έτσι, δυσαρρυθμία, κάποια περίεργη κίνηση, εννοείται το οφείλει να το καταθέτει στις αρμόδιες υπηρεσίες για να επιλαμβάνονται για τον ανταγωνισμό και για το υγιές εμπόριο. Κάπως έτσι. Κάπου εδώ, σιγά σιγά, ολοκληρώνουμε και για σήμερα και για την προηγούμενη μία ώρα πίσω από το μικρόφωνο της ΕΡΤ σε Χανιά και Ηράκλειο, σε παγκρίτια μετάδοση, ο Περικλής Κουκλάκης και η εκπομπή RGNE. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, Παρασκευή, να κλείσουμε την εβδομάδα, να μπούμε στο δεύτερο 15ήμερο του Ιούλη. Δεκαήμερο, εντάξει, το δεύτερο δεκαήμερο, καλύτερα. Εδώ θα είμαστε και αύριο. Καλή συνέχεια σε όλους, γεια και χαρά σας.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. 11 τραυματίες, οι τρεις διασωληνωμένοι από τη φωτιά που ξέσπασε σε επιχείρηση ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. Οι αρχές εξέδωσαν μήνυμα μέσω του 112 για την απομάκρυνση κατοίκων από την

0: περιοχή λόγω κινδύνου από φορτηγό με δεξαμενή προπανίου που είναι μέσα στην επιχείρηση. Οι ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και ένα ελικόπτερο επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς που έχει αναπτύξει ισχυρό πυροθερμικό φορτίο. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε ισχύ σε κεντρικούς δρόμους της περιοχής. Από στρώμα σε κρεβάτι ασθενούς ξεκίνησε η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί στο Σεισμανόγλιο και έκαψε την Α Παθολογική Κλινική, όπως έκανε γνωστό ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης κατά την επίσκεψή του στο χώρο. Κάποιος έβαλε φωτιά στο στρώμα καθώς στο δωμάτιο δεν βρισκόταν οξυγόνο ή κάποιο άλλο έφλεκτο υλικό, όπως δήλωσε ο Υπουργός, ο οποίος έκανε λόγο για προϊόν προφανούς εγκληματικής ενέργειας. Το περιστατικό θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί σε εθνική τραγωδία, πρόσθεσε και εξέφρασε τα συγχαρητήρια του προς το προσωπικό που αντέδρασε άμεσα και αποτελεσματικά και όλοι οι ασθενείς μεταφέρθηκαν με ασφάλεια. Στο αστυνομικό τμήμα προσήχθη 74χρονος από τη φωτιά, το κρεβάτι του οποίου ξεκίνησε η φωτιά. Το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού έχει μεταβεί στο νοσοκομείο για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννακό, ο θάνατος ασθενούς που νοσηλευόταν στο νοσοκομείο δεν συνδέεται με τη φωτιά, καθώς, όπως είπε στο σταθμό μας, η γυναίκα αντιμετώπιζε ήδη πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας. Ο Ντόναλντ Τραμπ κήρυξε το τέλος της εύθραυστης ενδιάμεσης συμφωνίας με την Τεχεράνη, με τις δύο πλευρές να χρησιμοποιούν πλέον τα στρατιωτικά πλήγματα ως μέσο πίεσης στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις εξαπέλυσαν νέα επίθεση κατά Ιρανικών στόχων. Σύμφωνα με την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, οι επιθέσεις στοχεύουν στον περιορισμό της ικανότητας του Ιράν να απειλεί την ελευθερία της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε επιθέσεις με μη επανδρομένα αεροσκάφη αυτοκτονίας εναντίον αμερικανικών βάσεων σε Κουβέιτ, Κατάρ και Μπαχρέιν. Τα στενά θα ανοίξουν μόνο με ιρανικούς όρους και όχι με αμερικανικές απειλές, ανέφερε κορυφαίος διαπραγματευτής της Τεχεράνης. Τα νομικά εμπόδια για την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 επισήμανε από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ ο Πρωθυπουργός. Χαρακτήρισε το τουρκικό κάζους Μπέιλι του 1995 ιστορική ανορθογραφία και κάλεσε την Άγκυρα να το εγκαταλείψει για τη βελτίωση των διμερών σχέσεων. Η Ελλάδα, πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνεχίζει κανονικά τον αμυντικό της σχεδιασμό, όπως είπε, παρά τις διαφωνίες για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών. Οι δύο χώρες σημειώνουν πρόοδο σε τομείς όπως το μεταναστευτικό. Τάχθηκε υπέρ του διαλόγου και της συνέχισης της ελληνοτουρκικής προσέγγισης. Είμαστε πάντοτε με το χέρι ανοιχτό και με τα αυτιά ανοιχτά στο διάλογο. Δεν είμαστε εμείς που αυξάνουμε τις εντάσεις. Εμείς εξάγουμε σταθερότητα σε μια εποχή ταραγμένη, δήλωσε στο Air News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης. Παραμένουμε προσιλωμένοι στο διεθνές δίκαιο. Πρέπει να λέμε ότι οι διαφορές που έχουμε με την Τουρκία είναι συγκεκριμένες και τίποτα παραπάνω. Έχουμε ένα συμβολικό επίπεδο. Σε επίπεδο έγκλης στην Τουρκία να ακούει καλά λόγια, καθώς φιλοξένησε ένα πολύ σημαντικό γεγονός στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, αλλά επί του πεδίου έχουμε νομίζω την ίδια στάση αναμονή, σημείωσε ο κύριος Θεοχάρης. Η χώρα μας, πρόσθεσε, αναγνωρίζεται ως μια σύμμαχος αξιόπιστη η οποία τηρεί τις υποχρεώσεις της. Στην Κοζάνη θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι κηδεία της Βάγιας Νέστορα, μητέρας του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, που υπέκυψε στα τραύματά της μετά την εμπριστική επίθεση στο σπίτι του στη Θεσσαλονίκη. Το παρόν θα δώσουν ο Πρωθυπουργός, ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και εκπρόσωποι άλλων κομμάτων.
1: Ο καιρός.
0: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία πιθανώς να είναι τοπικά έντονα, άνεμη βόρειο-ανατολική έως 6 μποφόρ, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με φημώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
3: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
2: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
3: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
2: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
3: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
2: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
3: Ωραία, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
2: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
3: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
2: Περικλής Κουκλάκης.
3: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
2: Αυτός είσαι.
3: Από επαγγελματίες.
2: Μου κόβεις την τύχη.
4: Sound Machina. Η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίασε και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρη και ερμηνευτή, η παράσταση που συγκίνησε χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παρασκευή 10 Ιουλίου και Σάββατο 11 Ιουλίου, Θέατρο Ανατολικής Στάφρου, Χανιά. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Τραγουδάει και αφηγείται η Μελίνα Κανά, στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θίασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και συγκίνηση. Εισιτήρια more.com και στα φυσικά σημεία προπόλησης.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Ερτ Χανίων.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Ο καθρέφτης της ενημέρωσης στην ΕΡΤ Χανίων. Από την 3η 21 Απριλίου και κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί επιστρέφουμε ραδιοφωνικά και καθρεφτίζουμε την επικαιρότητα με τον δικό μας τρόπο στην ΕΡΤ Χανίων. Νέα, συνεντεύξεις, σχόλια για όλο το ειδησεογραφικό φάσμα μέχρι και το αθλητικό. Ο καθρέφτης της ενημέρωσης. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Χανίων, στους 104 και 100,6 με τον Βασίλη Φουντουλάκη.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και όλους. 12 λεπτά μετά τις 11. Είναι ο καθρέφτης ενημέρωσης όπως κάθε Τρίτη και Πέμπτη εδώ στην ΕΡΤ Χανίων στους 100,6 και 104. Βασίλης Φουντουλάκης είναι στο μικρόφωνο και σήμερα, όπως κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 11 με 12. Βάιος Χειμώνας στη ρύθμιση των ήχων και Γλυκερία Γρηγορίου στη γραμματιακή υποστήριξη. Εκτός από τους 100,6 και 104, μας ακούτε φυσικά και διαδικτυακά και μέσω του ΕΡΤ ΕΚΟ και φυσικά όλα παρέχονται από το διαδίκτυο και όχι μόνο από το διαδίκτυο, αλλά κυρίως από το διαδίκτυο. Η εκπομπή μας σήμερα είναι πλουσιότατη. Θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε σε λίγη ώρα με τον αγαπητό φίλο και πολύ καλό επιστήμονα, τον Γαβρίλη τον Κουρί, τέος Γενικός Γραμματέας του Δήμου Χανίων και του Δήμου Πλατανιά, ο οποίος φυσικά είναι ο καθήλυν αρμόδιος για να μας πει για τις αλλαγές που επίκυνται στην αυτοδιοίκηση και στο εκλογικό σύστημα, αλλά και στο κομμάτι των φορέων της αυτοδιοίκησης, να το πούμε έτσι, για τους αντιδημάρχους κτλ. Αργότερα θα μιλήσουμε με τον πολύ γνωστό ηθοποιό, τον Μέμο Μπεγνή, ο οποίος είναι... ο οποίος ερμηνεύει ρόλους στην πάρα πολύ σημαντική και αναμένεται πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και ωραία παράσταση για τον Νίκο Ξυλούρη. Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης, στην οποία παράσταση και η ΕΡΤ φυσικά και η ΕΡΤ Χανίων είναι χορηγός επικοινωνίας και η οποία θα ανέβει στα Χανιά αύριο Παρασκευή και Σάββατο βράδυ επίσης, δύο παραστάσεις στα Χανιά και γενικώς είμαστε σε περίοδο που κάνει περιοδεία σε ολόκληρη την Κρήτη. Και φυσικά θα μιλήσουμε και για το Μουντιάλ, το οποίο σήμερα ξεκινάει και πάλι μετά το χθεσινό ρεπό, καθώς είχαμε την διακοπή λόγω του ότι περνάμε πλέον στη φάση των προημιτελικών και καταλαβαίνει κανείς τι έχει να γίνει. Και φυσικά το Μουντιάλ, το οποίο το παρακολουθείτε μόνο στις τηλεοπτικές συχνότητες της ΕΡΤ. Η είδηση φυσικά που προέκυψε χθες, η δυσάρεστη είδηση στα Χανιά, ήταν η ανέβρεση τελικώς της σωρού του άτυχου 65χρονου υποβρύχιου ψαρά, ο οποίος αγνοούνταν από την Τρίτη το βράδυ, όπου είχε βουτήξει ο άνθρωπος για να κάνει υποβρύχιο ψάρεμα στην περιοχή του Φραγκοκάστελου την Τρίτη το μεσημέρι. Μέχρι το βράδυ δεν είχε δώσει σημεία ζωής, η σύζυγός του κάλεσε τις αρχές και ανέφερε το συμβάν. Ξεκίνησαν οι έρευνες του λιμενικού αλλά και ιδιωτών για την έβρεσή του. Εν τέλει ο άνθρωπος βρέθηκε νεκρός χθες το απόγευμα σε θαλάσσια περιοχή μεταξύ Φραγκοκάστελου και Ροδάκινου. Δυστυχώς το χειρότερο σενάριο επιβεβαιώθηκε.

Εντάξει, γενικά δεν έχουμε κάποιες άλλες ιδιαίτερες ειδήσεις. Σήμερα, σε ό,τι αφορά την πρόγνωση του καιρού και σε ό,τι αφορά το κομμάτι των πυρκαγιών, είμαστε στο μπλε χρώμα, δηλαδή δεν υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς. Φυσικά πρέπει να προσέχουμε, αν μη τι άλλο. Το πρωί είχε ένα αεράκι και στα Χανιά. Πρέπει να προσέχουμε γενικότερα, γιατί τώρα είναι αυτή η περίοδος που υπάρχουν και αυτά τα ξερά χόρτα. Εντάξει, οι περισσότεροι, σε ό,τι αφορά τουλάχιστον τα οικόπεδά τους, τα έχουν τακτοποιήσει την εκκρεμότητα αυτή με τα ξερά χόρτα, αλλά παντού υπάρχουν ξερά χόρτα, παντού υπάρχει ο κίνδυνος να γίνει και το λάθος για να προκληθεί μια πυρκαγιά, οπότε καλό είναι να προσέχετε. Είχαμε και αυτό το συμβάν στην Αθήνα, στην εταιρεία, σε μια επιχείρηση ανταλλακτικών αυτοκινήτου που έπιασε φωτιά. Και στις 8.30 το πρωί, μάλιστα, εστάλει και μήνυμα του 112 προς τους κατοίκους να απομακρυνθούν από την περιοχή, στον Ασπρόπυργο. Ενώ οι τελευταίες πληροφορίες κάνουν λόγο για 11 τραυματίες, παρακαλώ. Πολύ δυσάρεστο συμβάν και για την επιχείρηση και για τους ανθρώπους που τραυματίστηκαν. Ευτυχώς δεν είχαμε, τουλάχιστον όπως φαίνεται, δεν έχουμε κάτι πιο δυσάρεστο. Αλλά αυτές οι φωτιές και οι πυρκαγιές και τα λοιπά πάντοτε παραμονεύουν, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Πριν πάμε στον Γαβρίλ Κουρί για να πούμε για τις αλλαγές στην αυτοδιοίκηση, να σας πω εντάχει για το Μουντιάλ το πρόγραμμα που ακολουθεί. Δηλαδή σήμερα έχουμε στις 11 το βράδυ ο πρώτος προημιτελικός Γαλλία-Μαρόκο, τρομερό παιχνίδι. 11 η ώρα το βράδυ λοιπόν Γαλλία-Μαρόκο σήμερα, ΕΡΤ2. Αύριο επίσης από την ΕΡΤ2 Ισπανία-Βέλγιο στις 10 το βράδυ, τρομερό παιχνίδι και αυτό. Το Σάββατο τρίτος προημιτελικός, δεν το βλέπω, δεν έχει ανέβει, δεν θυμάμαι την ώρα, νομίζω 12 η ώρα είναι το Αγγλία-Νορβηγία. Είναι ο τρίτος προημιτελικός. Ναι, 12 το βράδυ. Καλά το θυμόμουν. Ήταν πολύ αργά το παιχνίδι αυτό. Νορβηγία-Αγγλία στις 12 το βράδυ. Δηλαδή ουσιαστικά προς Κυριακή είναι η μέρα. Και 4 τα ξημερώματα της ίδιας μέρας. Αυτό δεν το περίμενα. Νομίζω ότι ήταν πιο νωρίς. Ήταν μάλλον την επόμενη μέρα πιο νωρίς το βράδυ. Αργεντινή-Ελβετία. 4 τα ξημερώματα, Βάιε. Θα κάνουμε μάλλον ξενύχτη την ημέρα με καφέδες κτλ.

0: Λοιπόν, μαζί μας είναι ο Γαβρίλ Κουρίς, ο διδάκτορ του Πανεπιστημίου Κρήτης, σύμβουλος οργάνωσης και διοίκησης ΟΤΑ και τέος Γενικός Γραμματέας Δήμων. Και φυσικά εμείς τον γνωρίσαμε μέσω του Δήμου Χανίων ως Γενικό Γραμματέα και εν συνεχεία και Γενικός Γραμματέας του Δήμου Πλατανιά. Γαβρίλ, καλημέρα. Θα σου μιλάω στον ελληνικό γιατί γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Τι κάνεις?
1: Και αγαπητέ φίλε Βασίλη, καλημέρα σε σένα και σε όλους τους ακροατές της Ραχανίων. Είμαι καλά, χαίρομαι που σε ακούω.
0: Και εμείς χαιρόμαστε που σε ακούμε.
1: Νομίζω όπως συζητούσαμε και πριν την έναρξη της εκπομπής, σε μια διαδικασία μετάβασης ιδιαίτερα στο κομμάτι της τοπικής αυτοδιοίκησης, όπου έχουμε πάρα πολλές αλλαγές μετά την ψήφιση του νέου κώδικα της τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οποίες θα επηρεάσουν μέχρι τη λήξη της τρέχουσας δημοτικής διοίκησης, αλλά και από την επόμενη δημοτική περίοδο, τα αυτοδιοικητικά δρόμενα.
0: Θέλω να ξεκινήσουμε, Γαβρίλη, από το κομμάτι του εκλογικού συστήματος, γιατί και εκεί επικίνδυνται αλλαγές και θυμίζω ότι οι εκλογές αυτοδιοίκησης είναι φθινόπωρο του 28, έτσι, σωστά?
1: Πριν πάμε στο εκλογικό σύστημα, να πούμε λίγα πράγματα για το νέο κώδικα, γιατί μπορεί αρκετοί να μην ξέρουν έτσι, περί τίνος πρόκειται. Λοιπόν, να πούμε καταρχήν ότι ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης είναι το πρόσφατο νομοθέτημα που ουσιαστικά έρχεται να εξυγχρονίσει και να μεταρρυθμίσει το πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας στον οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης, δηλαδή των Δήμων και των Περιφερειών. Η σημασία του, μπορούμε να πούμε, Βασίλη, ότι δεν βρίσκεται μόνο στις επιμέρους αλλαγές που αυτός εισάγει, αλλά κυρίως το γεγονός ότι επιχειρεί να συγκεντρώσει και να συστηματοποιήσει ένα θεσμικό πλαίσιο που εδώ και 15 πλάς χρόνια έχει καταστεί ιδιαίτερα σύνετο με εκατοντάδες διάσπαρτες διατάξεις και συνεχής τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου. Έτσι. Μεταξύ των πεδίων που τροποποιεί ο ενδόμο κώδικας είναι η λειτουργία των οργάνων διοίκησης, καταστατικές των ερωτών, η διοικητική οργάνωση των Δήμων και των Περιφερειών, οικονομική διοίκηση. Έχουμε σημαντικές αλλαγές ό,τι αφορά τη λειτουργία των νομικών προσωπών της τοπικής αυτοδιοίκησης και βεβαίως έχουμε και το σύστημα εποπτείας και ελέγχου. Όλα αυτά περιέχονται σε περισσότερα από 750 άρθρα, αν θυμάμαι καλά, και περισσότερες από 550 σελίδες νομοσχεδίου. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο νομοθετικό πόνημα, το οποίο ακόμα και σήμερα που συζητάμε, το μελετάμε και προσπαθούμε να κατανοήσουμε και να εντοπίσουμε τις βασικές θεσμικές αλλαγές.
0: Οι αλλαγές θα είναι σημαντικές, δηλαδή θα είναι κέρυες, θα είναι ωφέλιμες για την αυτοδιοίκηση? Θέλω ένα γενικότερο σχόλιο για να πάμε μετά στα επιμέρους.
1: Κοιτάξτε, το ξέρεις πάρα πολύ καλά και το έχει δείξει η εμπειρία ότι η επιτυχία μιας μεταρρύθμισης δεν κρίνεται μόνο από το περιεχόμενο ενός νομοθετικού κειμένου, αλλά κυρίως από την ικανότητα εφαρμογής του. Εδώ, αν θες την προσωπική μου άποψη, το προσωπικό μου σχόλιο, υπάρχει ένα ζήτημα κυρίως με το γεγονός ότι αυτό το νέο νομοθετικό πλαίσιο έρχεται να εφαρμοστεί μεσούσης της τρέχουσας δημοτικής περίοδου. Ναι. Το οποίο αυτό θεωρώ ότι θα δημιουργήσει πάρα πολλές αναταράξεις.
0: Βέβαια.
1: Θα μπορούσε αυτό το πράγμα να είχε ψηφιστεί και να εφαρμοστεί από την επόμενη δημοτική περίοδο στην πλειονότητα των διατάξεών του για να μπορέσει να είναι πιο εύκολη η διοικητική προσαρμογή των Δήμων στις νέες απαιτήσεις. Αυτό δεν έγινε, άρα είχαμε ουσιαστικά σε πάρα πολλά θέματα ένα ξαφνικό θάνατο, ας το πούμε έτσι, όπως παλιά ίσχυε ο ποδοσφαιρικός όρος με τον Golden Goal, αν θυμάσαι.
0: Βέβαια.
1: Έτσι. Άρα νομίζω ότι αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο εμένα με προβλημάτισε αρκετά, σου κρύβω.
0: Ναι.
1: Δεν σου κρύβω. Αλλά
0: γιατί όμως αυτή η βιασύνη για να γίνει τώρα, ή ήταν απλά η ροή των πραγμάτων?
1: Μιλάμε για μία δέσμευση, κεντρική κυβερνητική δέσμευση, η οποία έτρεχε ουσιαστικά τα τελευταία 3 χρόνια. Άρα έφτασε το πλήρωμα του χρόνου αυτό το πράγμα να ψηφιστεί. Τι φάνηκε όμως από όλη αυτή τη διαδικασία? Φάνηκε καταρχήν ότι η ίδια η αυτοδιοίκηση δεν ήταν επαρκώς προετοιμασμένη. Δεν ήταν επαρκώς προετοιμασμένη γιατί δεν μπόρεσε προφανώς να μελετήσει βάθος και να κατανοήσει κατά το χρόνο της διαβούλευσης τη φιλοσοφία και τις βασικές ρυθμίσεις του νέου νομοσχεδίου. Άρα σήμερα μετά την ψήφιση αυτού ερχόμαστε να αντιμετωπίσουμε τα απόνερα συσταγωγικά ή τέλος πάντων τις τροποποιητικές διατάξεις οι οποίες θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και να ενσωματωθούν στην καθημερινή λειτουργία και οργάνωση των χωρών της τοπικής αυτοδιοίκησης.
0: Γενικά αυτό που έχω καταλάβει, Γαβρίλ, με την πάροδο του χρόνου είναι ότι γενικά οι όποιες αλλαγές γίνονται στην αυτοδιοίκηση, ποτέ η αυτοδιοίκηση δεν είναι έτοιμη να τις αντιμετωπίσει, τουλάχιστον σε πρώτο χρόνο, έτσι. Δηλαδή πάντα υπάρχει ένας ευνηδιασμός σε όποιες αλλαγές προκύπτουν.
1: Εντάξει, εδώ δεν μπορούμε να μιλήσουμε για ευνηδιασμό, γιατί ξαναλέω ότι...
0: Ήτανε τρία χρόνια.
1: Πάρα πολλά χρόνια και ουσιαστικά το τελευταίο εξάμεινο ήταν πολύ πιο πυκνές οι συζητήσεις και οι διαβουλεύσεις και οι λήψεις αποφάσεων από τα συλλογικά όργανα της αυτοδιοίκησης. Όμως, εγώ νομίζω ότι η διαβούλευση η οποία γίνεται στη χώρα μας έχει ένα προσχηματικό χαρακτήρα, δεν έχει μία ουσία. Ναι. Δηλαδή πάρα πολλές ρυθμίσεις ουσιαστικά εισήχθησαν, ας το πω, από το παράθυρο. Και να φέρω το παράδειγμα, ας πούμε, των ενταλμένων συμβούλων, το οποίο ήταν ένα θεσμικό κεκτημένο της τοπικής αυτοδιοίκησης.
0: Ναι.
1: Για να περιγράψω, έτσι, όσοι δεν ξέρουν, τα προηγούμενα χρόνια ο Δήμαρχος ή ο Περιφερειάρχης είχε τη δυνατότητα να ορίσει κάποιους δημοτικούς ή περιφερειακούς συμβούλους ως ενταλμένους,
0: ναι,
1: άμεσους,
0: ναι,
1: προκειμένου να υποβοηθηθεί στο έργο του, αναθέτοντας συγκεκριμένα καθήκοντα. Αυτή λοιπόν η διάταξη απαλήφθηκε στο νέο κώδικα. Δεν είναι ότι τροποποιήθηκε ή καταργήθηκε με ρητό τρόπο, απαλήφθηκε. Άρα, αν κάποιος δεν γνώριζε με σαφήνεια το θεσμικό πλαίσιο ή δεν μπορούσε να εντοπίσει στο cross-checking τις διαφορετικές ρυθμίσεις μεταξύ των νομοθετημάτων, σε πρώτο χρόνο θα ήταν λίγο δύσκολο να το αντιληφθεί. Αυτό ήταν ένα ζήτημα το οποίο, όπως ξέρεις, το ανέδειξα μόλις προέκυψε η ψήφιση του νόμου και έχει πάρει μια πολύ μεγάλη διάσταση σε όλη τη χώρα και νομίζω ότι μετά από αυτό πήραν αποφάσεις τα συλλογικά όργανα της Ένωσης Περιφερειών και της ΚΕΔΕ πάνω στον όγκο των αντιδράσεων που υπήρξαν.
0: Ναι.
1: Ο Υπουργός έχει δεσμευτεί ότι θα επιλύσει και αυτό το ζήτημα την ερχόμενη εβδομάδα, μάλλον με νομοθετική ρύθμιση, καθώς και το ζήτημα των αντιδημάρχων. Αλλά αν θέλεις να πάμε τώρα και στο εκλογικό σύστημα που ήταν το πρώτο σε ερώτημα, γιατί δεν θέλω να φανεί ότι δεν απαντάω στο ερώτημά σου.
0: Ναι.
1: Πράγματι, η αλλαγή ουσιαστικά του τρόπου ανάδειξης των δημάρχων ή των περιφερειακών ήταν η πιο προβεβλημένη αλλαγή. Αυτό σε κάθε μεταρρυθμιστικό νομοθέτημα όπου υπάρχει αναμόρφωση του εκλογικού συστήματος,
0: ναι,
1: είναι αυτό που προσελκύει τα περισσότερα φώτα της δημοσιότητας. Και αν θέλεις, αυτό ήταν και το ζήτημα και στην προκειμένη περίοδο. Δηλαδή, οι περισσότεροι επικεντρώθηκαν στην αλλαγή του εκλογικού νόμου και όχι στην ουσία των άλλων ρυθμίσεων που εισήγαγε το νομοθέτημα.
0: Όπως είπες και για τους εντεταλμένους. Όπως είπες και για τους εντεταλμένους, για παράδειγμα. Ναι.
1: Οι αλλαγές λοιπόν τώρα έχουν στο εκλογικό σύστημα. Ουσιαστικά καταργεί τη διαδικασία της δεύτερης Κυριακής, όπως την γνωρίζαμε μέχρι σήμερα,
0: ναι,
1: και εισάγεται ένας νέος μηχανισμός εκλογής μέσω εναλλακτικής ψήφου. Τώρα τι σημαίνει, θα με ρωτήσει. Σημαίνει ότι ο πολίτης δεν δηλώνει μόνο την πρώτη επιλογή, δηλαδή θα πάει να ψηφίσει μόνο τον Βασίλη Φουντουλάκη.
0: Σαν δήμαρχο.
1: Ως δήμαρχο και τους αντίστοιχους δημοτικούς,
0: ναι,
1: συμβούλους,
0: ναι,
1: αλλά θα έχει τη δυνατότητα να εκφράσει και μια δεύτερη προτίμηση. Δηλαδή θα λέει, σε περίπτωση που δεν διαμορφωθεί το 42% και μια ψήφος που απαιτεί ο νομοθέτης την πρώτη Κυριακή, ποιον εσύ θα ψήφιζες από τους συνδυασμούς που κατεβαίνουν στις εκλογές. Και έχει τη δυνατότητα εκεί πέρα να επιλέξει μια δεύτερη προτίμηση. Άρα, με απλά λόγια, η δεύτερη Κυριακή μπορούμε να πούμε ότι μεταφέρεται μέσα στην πρώτη κάλπη.
0: Δηλαδή στην πρώτη κάλπη θα το δηλώσει αυτό.
1: Ακριβώς, το δηλώνει στο ίδιο ψηφοδέλτιο. Δηλώνει μια δεύτερη επιλογή για να μπορεί στην περίπτωση που δεν προκύψει το 42% συν μία ψήφο σε κάποιο συνδυασμό να έρθει και να καταμετρηθούν οι εναλλακτικές ψήφοι όλων των συνδυασμών που βρίσκονται από την δεύτερη θέση και κάτω. Δηλαδή τρίτη, τέταρτη, πέμπτη και πάλι λέγοντας. Έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή τώρα είναι μια αλλαγή που, έτσι, αν θες την άποψή μου, Βασίλη, θεωρώ ότι μπορεί να επηρεάσει συνολικά την πολιτική κουλτούρα των αυτοδιοικητικών εκλογών, καθώς είναι σαφές ότι οι συνδυασμοί δεν θα πρέπει να διεκδικούν μόνο την πρώτη ψήφο, αλλά θα πρέπει να διαμορφώσουν μια πολιτική στρατηγική έτσι ώστε να αποτελέσουν και αποδέκτη δεύτερης επιλογής για περισσότερους πολίτες.
0: Αυτό έτσι, βέβαια, έτσι όπως το βλέπω με μια πολύ γρήγορη πρώτη σκέψη, πρέπει να απομακρύνει τον ψηφοφόρο και μάλλον και θα πρέπει να το διαχειριστούν με τέτοιο τρόπο και οι υποψήφοι, ούτως ώστε να μην δηλώνουν πολιτικές πεπιθήσεις. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή να... Ένας που είναι πολύ πιο κοντά σε δεξιά, ας πούμε, ιδεολογία, να μην δηλώνει ότι είναι πιο κοντά σε δεξιά ιδεολογία, αλλά να είναι πιο ουδέτερος, να το πω έτσι, αν το καταλαβαίνουμε δηλαδή.
1: Η άποψή μου είναι ότι η κομματικοποίηση των αυτοδιοικητικών εκλογών είναι λάθος. Ναι. Αυτό το οποίο θεωρώ
0: όμως ότι
1: θα συνεισφέρει σίγουρα στην ανάγκη διαμόρφωσης περισσότερου προγραμματικού λόγου, mm-hmm. θα συνεισφέρει στην αναζήτηση ευρύτερων συγκλήσεων και νομίζω ότι μάλλον θα δημιουργήσει και λιγότερο συγκρουσιακές προεκλογικές εκστρατείες και πρακτικές mm-hmm. για να μπορεί να διεκδικήσει κάθε συνδυασμό στη δεύτερη αυτή εναλλακτική.
0: Άρα εσύ το βλέπεις θετικά λοιπόν αυτό το, αυτή την αλλαγή.
1: Κοίταξε, δεν το έχουμε δει πώς θα λειτουργήσει στην πράξη, άρα είναι κάτι το οποίο με προβληματίζει. Γιατί συν της άλλης, ο δεύτερος γύρος Βασίλη λειτουργούσε και ως μια νέα πολιτική διαδικασία διαμόρφωσης συμμαχιών και επιλογών.
0: Ναι.
1: Μετά την πρώτη καταγραφή δυνάμεων. Δηλαδή, στη δεύτερη Κυριακή είχαμε τη δυνατότητα να επαναδιατυπωθούν θέσεις, να διαμορφωθούν συγκλήσεις προγραμματικές. Κυρίως ή σε άλλα επίπεδα και επομένως υπήρχε μία προτίμηση επιλογής από τους πολίτες τη δεύτερη Κυριακή σε συγκεκριμένο πρόσωπο ο οποίος θεωρούν ότι είναι ικανός να διοικήσει το Δήμο την περιφέρεια. Εδώ αυτό δεν το έχουν.
0: Ναι.
1: Έτσι. Άρα η εφαρμογή αυτού του νέου μοντέλου θα δείξει στην πράξη πώς θα επηρεάσει τη συμμετοχή, την αντιπροσωπευτικότητα και την νομιμοποίηση των νέων διοικήσεων, γιατί ξέρεις ότι έχουν τεθεί και ζητήματα τέτοια στο δημόσιο διάλογο, τα οποία θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί το νέο status quo.
0: Στη δεύτερη Κυριακή θα είναι οι δύο πρώτοι προφανώς, έτσι, οι δύο πρώτοι. Ναι, εγώ λοιπόν, αν έχω επιλέξει σαν δεύτερη επιλογή έναν υποψήφιο που τερμάτισε πέμπτος, τι γίνεται εκεί, δηλαδή η ψήφος μου που πάει.
1: Η ψήφος, η δεύτερη, δεν προσμετράται μόνο ως προς τους δύο πρώτους.
0: Ως προς τους δύο πρώτους. Δηλαδή, αν έχω βάλει τον δεύτερο, ας πούμε, στην εναλλακτική μου επιλογή, τότε προσμετράται. Αυτό εννοείς.
1: Ακριβώς.
0: Εντάξει, και πάλι όμως, δηλαδή, θα μου είναι λίγο περίεργο με την έννοια πια ότι ένας ψηφοφόρος που θα ψηφίσει τον Α υποψήφιο δεν θα ψηφίσει τον βασικό του ανταγωνιστή. Κατάλαβες τι εννοώ. Πολύ δύσκολο θα ψηφίσει το βασικό του ανταγωνιστή, σαν εναλλακτική λύση εννοώ. Δεν ξέρω αν.
1: Κοίταξε, δεν μπορεί να το.
0: Δεν το αποκλείω, αλλά. Δεν το ναι.
1: Αυτό το οποίο φαίνεται πάντως είναι ότι θα περιοριστεί, θα επηρεαστεί μάλλον ο ρόλος των πρώτερων παρατάξεων.
0: Σωστά.
1: Γιατί οι δεύτερες επιλογές των ψηφοφόρων του είναι αυτές που μπορεί να καθορίσει το τελικό αποτέλεσμα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έτσι. Άρα.
0: Αυτή είναι λοιπόν η σημαντική αλλαγή για το εκλογικό σύστημα ή έχουμε και κάτι άλλο σε αυτό το κομμάτι?
1: Σε σχέση τώρα με το εκλογικό σύστημα, αυτή είναι η σημαντικότερη αλλαγή. Από εκεί πέρα υπάρχουν κάποιες επιμέρους δεσμοί που έχουν να κάνουν με τα κολλήματα, τα συμβίβαστα, τις ποσοστώσεις και όλα τα σχετικά, τα οποία θα τα συζητήσουμε σε ένα δεύτερο χρόνο, γιατί είναι πάρα πολύ έτσι, μεγάλο το πλαίσιο των αλλαγών. Οπότε νομίζω πηγαίνοντας προς το χρόνο των αυτοδιοικητικών εκλογών, θα έχουμε τη δυνατότητα να τα δούμε όλα
0: και να είσαι σίγουρος.
1: Να σου θυμίσω ότι για την υλοποίηση του νέου θεσμικού πλαισίου απαιτείται και η έκδοση μία σειράς υπουργικών αποφάσεων που ρυθμίζουν ζητήματα για να είμαστε έτσι πιο συνεπείς σε σχέση με τις ρυθμίσεις και τις προβλέψεις του νέου νομοθετήματος.
0: Mm-hmm.
1: Καθότι να κάνω και αυτό το σχόλιο, θεωρώ ότι το νομοθέτημα έχει σε αρκετά σημεία αντιφάσεις και νομοθετικά κενά, τα οποία θεωρώ ότι το Υπουργείο θα επιχειρήσει να τα κλείσει μέσω εγκύκλειων οδηγιών.
0: Ωραία.
1: Άρα είναι πιο ασφαλές να περιμένουμε να γίνουν και εγκύκλειες διατάξεις για να μπορούμε να κινούμαστε σε μια πιο ασφαλή κατεύθυνση των αποφάσεών μας και των συμβουλών που δίνουμε.
0: Κλείνοντας, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο, Γαβρίλ, μόνο ένα σχόλιο και για τους αντιδημάρχους, ποιες αλλαγές υπάρχουν, προκύπτουν δηλαδή βάσει αυτού του νέου κώδικα.
1: Ναι. Ουσιαστικά με τον νέο κώδικα έχουμε κάποιες αλλαγές στο θεσμό των αντιδημάρχων. Κυρίως αφορά το θεσμό των άμεστων αντιδημάρχων,
0: ναι.
1: Έτσι, ο οποίος θεσμός των άμεστων αντιδημάρχων πλέον προβλέπει ότι δεν μπορούν πρόσωπα που υπηρετούν στο δημόσιο τομέα, όπως δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι ΔΑΧ, γιατροί του ΕΣΥ, στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, του σώματων ασφαλείας, του λιμενικού σώματος, δεν μπορούν πλέον να ορίζονται ως άμεστοι αντιδήμαρχοι. Αυτή είναι μια πολύ σημαντική αλλαγή, η οποία διαφοροποιεί το πλαίσιο άσκησης αρμοδιοτήτων που είχε αναθέσει ο Δήμαρχος κατά την προηγούμενη περίοδο στους αντιδημάρχους του, γιατί όπως πάρα πολύ καλά ξέρεις, κυρίως οι άμεσοι αντιδήμαρχοι που ορίζονταν προέρχονταν από το δημόσιο τομέα. Ναι. Αυτή λοιπόν η πρόβλεψη έχει δημιουργήσει, έχει πυροδοτήσει μία θύελλα αντιδράσεων στην αυτοδιοίκηση και μετά από αυτή την κατάσταση νομίζω ότι το Υπουργείο έχει αντιληφθεί ότι πρέπει να παρέμβει νομοθετικά και να το διορθώσει, γιατί σύν της άλλης δεν έχει και κάποια έτσι διοικητική λογική αυτό το πράγμα. Να πούμε επίσης ότι με το νέο θεσμικό πλαίσιο προβλέπεται μία αναθεώρηση του αριθμού του αντιδημάρχου, αλλά από την επόμενη δημοτική περίοδο ισχύει αυτή η διάταξη. Για την τρέχουσα δημοτική περίοδο ο αριθμός των αντιδημάρχων και των άμεσων αντιδημάρχων παραμένει σταθερός.
0: Άρα θα προσθεθούν αντιδήμαρχοι, εννοείς, στην επόμενη θητεία.
1: Ναι, προσθέτεται ένας αντιδήμαρχος οριζόντια, ναι, έτσι, ναι. Αλλά έχουμε απώλειες ανάλογα με τις κατηγορίες των Δήμων. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο κώδικας εγκαταλείπει μια στοχευμένη προσέγγιση που υπήρχε την προηγούμενη περίοδο, παραδείγματος χάρη στους Δήμους όπου είχαν καταργηθεί τα νομικά πρόσωπα. Είχε υπάρξει πρόβλεψη για τον ορισμό ενός επιπλέον αντιδημάρχου.
0: Ναι, ναι.
1: Ή είχαν άλλες ειδικές περιπτώσεις ορισμού αντιδημάρχου. Αυτές πλέον εγκαταλείπονται, οπότε υπάρχει μια οριζόντια αύξηση για ένα αντιδήμαρχο σε όλους τους Δήμους. Και επίσης έχουμε και ένα ζήτημα σε σχέση με τις πρόσθετες δυνατότητες που έδινε παλιότερα ο νόμος για τους Δήμους που διέθεταν πάνω από 8 και άνω δημοτικές ενώσεις, όπως είναι η Μεγάλη Δήμη, έτσι.
0: Σωστά.
1: Εκεί λοιπόν ο νόμος έδινε να συν 2 αντιδημάρχους, τώρα με τον νέο νόμο δίνει 1. Άρα ένας Δήμος που έχει 8-9 δημοτικές ενώσεις θα μπορούσε να ορίσει τώρα 2-2 αντιδημάρχους από αυτούς που ορίζει το βασικό θεσμικό πλαίσιο. Με τον κώδικα θα μπορεί να προβλέψει 1 επιπλέον θέση. Άρα έχουμε και κάποιες απώλειες από τα.
0: Γαβρίλη μου, δεν έχουμε άλλο χρόνο, αλλά θα τα ξαναπούμε σε επόμενη σύνδεσή μας, εννοείται, γιατί είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά και ξέρεις ότι το κομμάτι της αυτοδιοίκησης θέλει και χρόνο για να το συζητήσεις και να το αναλύσεις και να βρεις όλη την ουσία, εν πάση περιπτώσει, και πόσο μάλλον τώρα που υπάρχει ένας νέος κώδικας. Οπότε θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε και στο εγγύς μέλλον πάνω σε αυτά. Και πλησιάζοντας φυσικά και στις εκλογές, έτσι, γιατί μην το ξεχνάμε ότι μπορεί να φαίνεται μακριά, αλλά δεν είναι τόσο μακριά οι εκλογές για την αυτοδιοίκηση. Σε ευχαριστώ.
1: Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Θα μου επιτρέψω σε έτσι καταληκτικό σχόλιο να πω και με αφορμή την ψήφιση του νέου κώδικα ότι κατά μου σήμερα η μεγάλη πρόκληση δεν είναι μόνο να αλλάζουμε τους νόμους αυτοδιοίκησης. Ναι. Σημαντικό είναι ότι κωδικοποιήθηκε η νομοθεσία. Αλλά το βασικότερο κατά μου σήμερα είναι να μπορέσουμε να ενισχύσουμε την ικανότητα των ίδιων των Δήμων και των Περιφερειών να εφαρμόζουν αποτελεσματικά τις πολιτικές προς όφελος των πολιτών και των ίδιων των τοπικών κοινωνιών.
0: Φυσικά.
1: Αυτό είναι για μένα το πιο σημαντικό. Φυσικά. Και σε αυτό θεωρώ ότι πρέπει όλοι να δουλέψουμε.
0: Καλή συνέχεια και στο έργο σου, καλή συνέχεια και στην ημέρα σου και θα τα ξαναπούμε ούτως ή άλλως.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Σε ευχαριστούμε. Ήταν ο Γαβρίλ Κουρίς λοιπόν, ο οποίος είναι απόλυτα εξειδικευμένος ό,τι αφορά το κομμάτι της αυτοδιοίκησης. Είναι δεδομένο αυτό, τον θυμόμαστε και σαν Γενικό Γραμματέα του Δήμου Χανίων, επί θητείας του Μανώλη Σκουλάκη και εν συνεχεία Γενικός Γραμματέας του Δήμου Πλατανιά, επί θητείας του νυν δημάρχου του Γιάννη του Μαλανδράκη. Θα τον ξαναέχουμε σίγουρα στο εγγύς μέλλον για να μας δώσει τα φώτα του στο κομμάτι της αυτοδιοίκησης. Πάμε σε μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

Τώρα, επειδή ακούω το American Dream της Madonna, θυμήθηκα αφενός τα όσα έγιναν στο παρασκήνιο του Μουντιάλ με το τηλεφωνηματάκι του Τραμπ στον Ιφαντίνο για να παίξει ο ποδοσφαιριστής των ΗΠΑ με το Βέλγιο, που τελικά νίκησε με 4-1 και τιμώρησε τους Αμερικανούς εισαγωγικά για αυτή την παρέμβαση του Προέδρου, ο οποίος Πρόεδρος βρέθηκε στη σύσκεψη του ΝΑΤΟ χθες στην Άγκυρα. Έγινε ό,τι έγινε εκεί, τα διαβάσατε και μέσω του ERT News και τα είδατε και μέσω του ERT News και της ERT, δηλαδή γενικότερα το τι συνέβη στο σύνοδο του ΝΑΤΟ. Αυτό που διαβάζω τώρα είναι ότι ο Τραμπ, φεύγοντας από την Τουρκία, άλλαξε το Air Force One στη μέση του ταξιδιού του. Δηλαδή αναχώρησε από την Άγκυρα με το παλιό Air Force One, το γαλάζιο, και συνέχισε με το νέο, το κόκκινο, για να συνεχίσει το ταξίδι μέχρι τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή, εντάξει, okay. Το οποίο νέο βέβαια Air Force One, από ό,τι, από ό,τι είδαμε, είναι απίστευτα πολυτελές και απίστευτα. Είναι ένα ανάκτορο, ένα υπτάμενο ανάκτορο, ας πούμε, που θυμίζει ότι ήταν δώρο του Κατάρ προς τον Λευκό Οίκο, έτσι. Το οποίο σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως και από τους ίδιους τους Αμερικανούς, το συγκεκριμένο δηλαδή δώρο. Ο Τραμπ, λέει, ταξίδεψε από την Άγκυρα στην Αμερικανική βάση στο Mildenhall στο Ηνωμένο Βασίλειο με το μπλε, το παλιό δηλαδή, και συνέχεια άλλαξε αεροπλάνο από εκεί και επιβάστηκε στο νέο προεδρικό Air Force One, συνεχίζοντας το ταξίδι του για την Ουάσιγκτον. Τώρα, γιατί άλλαξε αεροπλάνο, για να δοκιμάσει αν και το παλιό πάει καλά ακόμα, δεν είχε ένα πρόβλημα, δεν ξέρω. Πάντως κάνει ό,τι θέλει γενικώς. Είδαμε πάλι ότι ξεκίνησαν επιθέσεις κατά του Ιράν. Γενικώς δεν μπορούμε να ψυχολογήσουμε τον συγκεκριμένο πρόεδρο. Τα βλέπετε, τα ακούτε, τα μαθαίνετε και τα λοιπά, και ο καθένας φυσικά σχηματίζει την δική του άποψη, που νομίζω ότι η άποψη αυτή είναι και, πώς θα το πω τώρα, κάπως και πιο αντικειμενική, δηλαδή με αυτά που βλέπουμε. Δεν είναι δηλαδή υποκειμενική μόνο η άποψη.

Ακούτε πάντα τον καθρέφτη της ενημέρωσης. Βασίλης Κουτλάκης στο μικρόφωνο, Βαΐος Χειμώνας στη ρύθμιση των ήχων, Γλυκερία Γρηγορίου στη γραμματική υποστήριξη. Θα επικοινωνήσουμε σε λίγο και με τον ηθοποιό της παράστασης Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος Κρήτης, τον κύριο Μέμο Μπεγνή. Να πούμε ότι δίνουμε προσκλήσεις για την παράσταση. Λοιπόν, έχουμε Παρασκευή μία διπλή πρόσκληση και μία μονή πρόσκληση. Και το Σάββατο μία μονή πρόσκληση. Ξαναλέω, για την παράσταση την αυριανή της Παρασκευής για τον Νίκο Ξυλούρη, μία διπλή πρόσκληση και μία μονή πρόσκληση. Και για το Σάββατο μία μονή πρόσκληση. Στο 2821-0-80-140 και 2821-0-80-190. Μέχρι να επικοινωνήσουμε και με τον κύριο Μπεγνή, γιατί μάλλον έχει κάποια έκτακτη υποχρέωση και δεν μπορούμε να βγούμε αυτή τη στιγμή στον αέρα.

0: Λοιπόν, για πρώτη φορά ζωντανεύει στη θεατρική σκηνή η ζωή και το έργο ενός σπουδαίου καλλιτέχνη όπως είναι ο Νίκος Ξυλούρης, φυσικά και ιδιαίτερα σημαντικός και για την Κρήτη και για όλη την Ελλάδα. Με δύο παραστάσεις στα Χανιά αύριο Παρασκευή και το Σάββατο το βράδυ, και μαζί μας εδώ στον καθρέφτη της ενημέρωσης της ΕΡΤ Χανίων στους 104 και 100,6 ο πολύ γνωστός ηθοποιός και φυσικά που συμμετέχει φυσικά και σε αυτή την παράσταση, ο κύριος Μέμος Μπεγνής. Κύριε Μπεγνή, καλημέρα.
1: Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά και ανυπομονούμε, η αλήθεια είναι, να δούμε αυτή την καταπληκτική παράσταση, διότι έχετε κάνει και την περιοδία εκτός Κρήτης, το υπόλοιπο, τις προηγούμενες μέρες δηλαδή,
1: ναι.
0: Έχουμε ακούσει τα καλύτερα.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί είναι μια παράσταση που παίχθηκε το χειμώνα στην Αθήνα με μεγάλη επιτυχία. Ο κόσμος την δίμησε δεόντως, ο κόσμος δείχνει ότι τον Νίκο τον Ξυλούρη όχι απλά τον αγαπάει και τον λατρεύει, είναι σύμβολο για αυτόν. Mm-hmm. Είναι ένας σπουδαίος καλλιτέχνης, μια σπουδαία προσωπικότητα στα δύσκολα χρόνια της Ελλάδας. Άφησε το στίγμα του, άφησε τη φωνή του, την θεϊκή φωνή, και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που το πάμε περιοδία, γιατί είναι μια ευκαιρία. Ο κόσμος δεν την είδε, που πραγματικά αξίζει και για τους μεγαλύτερους να θυμηθούν και να αναπολύσουν, αλλά και για τους μικρότερους να μάθουν την ιστορία αυτή, την πολύ σημαντική ιστορία. Mm-hmm. Είναι μια ευκαιρία να τη δει και ο κόσμος στην επαρχία.
0: Κύριε Μπεγνή, επειδή ακούμε και βλέπουμε ότι η παράσταση είναι βασισμένη σε πολυετή έρευνα, με αρχαιακό υλικό που συνδυάζεται με ζωντανή μουσική, δημοσίευση, φωτογραφίες, με ηχητικά ντοκουμέντα, με αφήγηση κτλ. Καταλαβαίνουμε ότι ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο έργο από εσάς, έτσι, από όλους τους συντέλεστες δηλαδή, για να ανέβει αυτή η παράσταση.
1: Ναι, ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Βασικά το κείμενο είναι της μητέρας του Νικορέστη Χανιωτάκη, που κάνει τη σκηνοθεσία, της κυρίας Πετρούλα Ζαχαράκη. Έχει κάνει μια πολυετή έρευνα αυτή η γυναίκα, μιλώντας με ανθρώπους που τον ήξεραν, αλλά και με την ίδια την οικογένειά του. Φανταστείτε ότι αυτή η παράσταση, αυτό το κείμενο, είναι εγκεκριμένο και από την γυναίκα του Νίκου του Ξυλούρη, την Ουρανία, mm-hmm. η οποία... Έρχεται πάρα πολύ συχνά και βλέπει την παράσταση και κάθε φορά, μα κάθε φορά, είναι με δάκρυα στα μάτια. Ναι. Και μας λέει πάντα ένα μεγάλο ευχαριστώ. Γιατί? Γιατί της λείπει ο Νίκος, ο Ξυλούρης, πέθανε πολύ νωρίς, πέθανε το 80-40 χρόνο, 42 πόσο ήταν.
0: Ναι.
1: Και λέει ότι βλέπει τη ζωή της στη σκηνή σαν να το ξαναζεί όλο αυτό.
0: Ναι.
1: Και είναι πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ συγκινητικό εμείς εκεί πάνω να... λαβαίνουμε αυτή την αγάπη από αυτή τη γυναίκα που τον έζησε τόσο πολύ, και είναι από αυτές τις στιγμές που λες πόσο τυχερός είμαι που κάνω αυτή τη δουλειά, γιατί αυτή η δουλειά είναι λειτουργήμα, και αυτή τη στιγμή ειδικά, αυτή την χρονιά με τον Νίκο τον Ξυλούρη, πραγματικά νιώθουμε ότι κάνουμε ένα μεγάλο έργο εκεί πάνω.
0: Και σίγουρα η σύζυγός του σας είπε και σίγουρα και κάποιες ιστορίες, νομίζω τις βάλατε και στην παράσταση, κάποια... γεγονότα ενδεχομένως.
1: Ναι, έχουν πει όλα στην παράσταση, ούτως ή άλλως, και πράγματα τα οποία ο κόσμος δεν ήξερε. Mm-hmm. Πώς ξεκίνησε, ας πούμε, αυτό ο κόσμος δεν το ξέρει.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρει ότι ο Ξυλούρης ξεκίνησε ως λιράρης, σε πανηγύρια, ότι δεν είχε πάει σχολείο, ότι ξαφνικά ο Λαμπρόπουλος, ο Τέξης Λαμπρόπουλος, που είναι ο δικός μου ρόλος, που ήταν ο διευθυντής της Κολούμπια τότε, τυχαία τον άκουσε σε ένα πανηγύρι. Και τον έφερε στην Αθήνα για να τον ακούσουν ο Ξαρχάκος, ο Ανδρικόπουλος και όλοι αυτοί οι μεγάλοι, ο Μαρκόπουλος που του έγραψαν τραγούδια.
0: Mm-hmm.
1: Δεν τα ξέρει αυτά ο κόσμος και είναι πάρα πολύ ωραίο να μάθει τελικά ποιος ήταν ο Νίκος Ξυλούρης στην πραγματικότητα.
0: Πραγματικά. Οπότε μιλάμε για μια παράσταση λοιπόν για τα Χανιά, η οποία θα ανέβει αύριο Παρασκευή και Σάββατο 11 Ακριβώς. Ιουλίου στο Θέατρο Ανατολική Σταύρου. Δύο παραστάσεις.
1: Βεβαίως.
0: Και είναι στο πλαίσιο της περιοδίας που κάνετε σε όλη την Κρήτη, έτσι, αυτή την περίοδο.
1: Ναι, είναι η Κρήτη, μετά πάμε Βόρεια Ελλάδα, μετά πάμε σε κάποια νησιά. Έχουμε πολύ μέλλον, γιατί κάνουμε γύρω στις 40 πόλεις φέτος, οπότε είναι μια μεγάλη περιοδία αυτή.
0: Ναι. Και από ό,τι βλέπουμε υπάρχει ένα τρομερό έτσι cast ηθοποιών, εκτός από εσάς, δηλαδή είναι και άλλοι σημαντικοί ηθοποιοί, οποίοι...
1: Βέβαια. Είναι ο...
0: Ναι, πείτε.
1: Α, ναι, είναι ο Εμιλιανός ο Σταματάκης, ο οποίος είναι εξαιρετικός στο ρόλο του Νίκου Ξυλούρη.
0: Ναι.
1: Και είναι και η Μελίνα Εκανά, η οποία κάνει τη γυναίκα του, Παύλα αφηγήτρια,
0: mm-hmm.
1: η οποία δεν μπλέκεται στην υπόθεση, αφηγείται ως Ουρανία μεγάλη, τα ιστορικά γεγονότα που βλέπουμε πάνω στη σκηνή. Και υπάρχει βέβαια και ο ρόλος της Ουρανίας της Μητρής, η οποία παίζει κανονικά στην παράσταση ως ο σύζυγος του Ξυλούρη.
0: Και πολλοί ηθοποιοί από εσάς παίζουν και διπλούς και τριπλούς ρόλους, έτσι, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ναι, γιατί ναι,
0: οι διάφορες οι εποχές που
1: σίγουρα, ναι,
0: διαδραματίζεται το έργο.
1: Ακριβώς. Είμαστε 14 ηθοποιοί και περισσότεροι παίζουν και άλλους ρόλους, ναι.
0: Κύριε Μπεγνή, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πάνε όλα καλά. Καλά θα πάνε φυσικά, εννοείται. Θα την απολαύσουμε την παράσταση αυτή. Είναι δύο οι παραστάσεις εδώ στα Χανιά. Νομίζω αξίζει ο κόσμος να έρθει να σας δει. Νομίζω δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι θα έρθει να σας δει, γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι και ο Νίκος Χιλούρης πάρα πολύ αγαπημένος σε όλους. Και η παράσταση αυτή είναι πάρα πολύ σωστά δομημένη, να το πούμε έτσι, και έχετε φτιάξει ένα πολύ ωραίο έργο, να το πω καλύτερα, το οποίο θα το απολαύσει ο κόσμος.
1: Πιστέψτε με ότι αξίζει τον κόπο να δει κάποιος την παράσταση, γιατί το χειμώνα ζήσαμε πράγματα τα οποία δεν έχουμε ζήσει στο θέατρο. Δηλαδή, όταν ο κόσμος είναι όρθιος και είναι με δάκρυα στα μάτια και φωνάζει μπράβο και χειροκροτεί, και κάποια από τα πίσω καθίσματα έρχονται μπροστά στη σκηνή για να χειροκροτήσουν. Ναι. Αυτά δεν τα ζει στο θέατρο εύκολα.
0: Ναι.
1: Οπότε αξίζει τον κόπο ο κόσμος να έρθει να τη δει. Η Κρήτη ήδη από το Ηράκλειο και τις Αρχάνες που έχουμε παίξει έχει τιμήσει την παράσταση δεόντως, γιατί είμαστε συνέχεια sold out. Οπότε ειδικά η Κρήτη που. Εννοείται ότι θα είναι αυστηρή, γιατί είναι δικό της παιδί ο Ξυλούρης. Έχει αγκαλιάσει την παράσταση τόσο πολύ. Αυτό λέει πάρα πολλά.
0: Ναι.
1: Οπότε σας περιμένουμε όλους με πάρα πάρα πολύ μεγάλη χαρά.
0: Να είστε καλά, εννοείται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία στην εκπομπή μας.
1: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Να είστε καλά. Ήταν ο γνωστός, πολύ γνωστός ηθοποιός, ο Μέμος Μπεγνής, ο οποίος παίζει και αυτός το δικό του ρόλο στη συγκεκριμένη παράσταση. Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης, αύριο Παρασκευή, Θέατρο Ανατολικής Σταύρου, 9 το βράδυ. Σάββατο βράδυ, στο Θέατρο Ανατολικής Σταύρου, πάλι 9 το βράδυ. Για την παράσταση της Παρασκευής, πάρτε τηλέφωνο τώρα 2821-080-140, 2821-080-190. Για την παράσταση της Παρασκευής, μία διπλή πρόσκληση και μία μονή, αν δεν έχουν ήδη εξαντληθεί. Και το Σάββατο, για την παράσταση του Σαββάτου, μία μονή πρόσκληση. Ξαναλέω, μία διπλή και μία μονή για την Παρασκευή αύριο και μία μονή για την παράσταση του Σαββάτου. Ξαναλέω, εδώ στα Χανιά, στο Θέατρο Ανατολικής Σταύρου, 2821-080-140 και 80-190 στην ΕΡΤ Χανίων.

Λοιπόν, κάπου εδώ κλείνει ο καθρέφτης της ενημέρωσης. Νομίζω ότι καλά τα πήγαμε και σήμερα, με την έννοια ότι βγάλαμε κάποια έτσι σημαντικά πραγματάκια. Ξαναλέω, αύριο Παρασκευή και το Σάββατο το βράδυ 9 η ώρα και στις δύο περιπτώσεις είναι η παράσταση Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος Κρήτης. Χορηγός επικοινωνίας είναι η Earth Hanion. Και δίνουμε προσκλήσεις, μία διπλή και μία μονή για την Παρασκευή και μία μονή για το Σάββατο, 2821-080-140-190. Και δίνουμε προσκλήσεις, μία διπλή και μία μονή για την Παρασκευή και μία μονή για το Σάββατο, 2821-080-140-190.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Τρεις εγκαυματίες νοσηλεύονται διασωληνωμένοι μετά τη μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε σε επιχείρηση ανακύκλωσης ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. Συνολικά 11 άτομα διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της Αττικής. Οι αρχές εξέδωσαν μήνυμα μέσω του 112 για την απομάκρυνση των πολιτών από την περιοχή λόγω κινδύνου από φορτηγό με δεξαμενή προπανίου που είναι μέσα στην επιχείρηση. Η φωτιά είναι σε πλήρη εξέλιξη με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη για να περιορίσουν τις φλόγες και να αποτρέψουν την επέκτασή τους σε γειτονικές εγκαταστάσεις. Το εργοστάσιο έχει καταστραφεί ολοσχερός και πυκνή μαύρη καπνή έχουν καλύψει την ευρύτερη περιοχή, δημιουργώντας αποπνικτική ατμόσφαιρα. Η πυρκαγιά χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα δύσκολη από τις αρχές λόγω του μεγάλου θερμικού φορτίου που έχει αναπτυχθεί. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε ισχύ σε δρόμους της περιοχής. Προσαγωγή 74χρονου για τη φωτιά που άρχισε από κρεβάτι θαλάμου στην πρώτη παθολογική κλινική στο Σισμανόγλιο.

0: νοσοκομείο, η οποία καταστράφηκε εντελώς, όπως έκανε γνωστό ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης κατά την επίσκεψή του στο χώρο. Κάποιος έβαλε φωτιά στο στρώμα, καθώς στο δωμάτιο δεν βρισκόταν οξυγόνο ή κάποιο άλλο έφλεκτο υλικό, ανέφερε ο Υπουργός, ο οποίος έκανε λόγο για προϊόν προφανούς εγκληματικής ενέργειας. Το περιστατικό θα μπορούσε να έχει εξελιχθεί σε εθνική τραγωδία, πρόσθεσε και εξέφρασε τα συγχαρητήριά του προς το προσωπικό που αντέδρασε άμεσα και αποτελεσματικά και όλοι οι ασθενείς μεταφέρθηκαν με ασφάλεια. Μιλώντας στο RTNews Radio 105,8, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννακός, διευκρίνησε ότι ο θάνατος ασθενούς που νοσηλευόταν στο νοσοκομείο δεν συνδέεται με τη φωτιά, καθώς όπως είπε η γυναίκα αντιμετώπιζε πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας. Φουντώνει και πάλι η ένταση στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανός πρόεδρος κήρυξε το τέλος της έφθρας της ενδιάμεσης συμφωνίας με την Τεχεράνη. Οι Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν νέα επίθεση κατά Ιρανικών στόχων. Εκρήξεις αναφέρθηκαν σε κομβικές περιοχές. Σύμφωνα με την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, οι επιθέσεις στοχεύουν στον περιορισμό της ικανότητας του Ιράν να απειλεί την ελευθερία της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Το Υπουργείο Υγείας του Ιράν ανακοίνωσε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν 5 επαρχίες της χώρας μέσα στις τελευταίες 2 ημέρες, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 14 άνθρωποι και να τραυματιστούν δεκάδες. Ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη αυτοκτονίας εναντίον Αμερικανικών βάσεων σε Κουβέιτ, Κατάρ και Μπαχρέιν ως αντίπεινα για τα Αμερικανικά πλήγματα. Ο πρωθυπουργός του Κατάρ είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγατσί, στη διάρκεια της οποίας ανέφερε ότι το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να δεσμευτούν στη διπλωματία. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ, όπως πρόσθεσε, η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη θα πρέπει να εφαρμόσουν το μνημόνιο κατανόησης που υπέγραψαν, το οποίο έχει στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Τα νομικά εμπόδια για την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 επεσήμανε από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ ο Πρωθυπουργός. Χαρακτήρισε το τουρκικό Κάσιους Μπέλι του 1995 ιστορική ανορθογραφία και κάλεσε την Άγκυρα να το εγκαταλείψει για τη βελτίωση των διμερών σχέσεων. Η Ελλάδα, πρόσθεσε ο Κυριακός Μητσοτάκης, συνεχίζει κανονικά τον αμυντικό της σχεδιασμό με την εκπαίδευση των Ελλήνων πιλότων στα F-35 να ξεκινά εντός του 2027. Όπως είπε, παρά τις διαφωνίες για την οριοθέτηση θελασσίων ζωνών, οι δύο χώρες σημειώνουν πρόοδο σε τομείς όπως το μεταναστευτικό. Τάχθηκε υπέρ του διαλόγου και τη συνέχιση της ελληνοτουρκικής προσέγγισης. Δεν είμαστε εμείς που αυξάνουμε τις εντάσεις. Εμείς εξάγουμε σταθερότητα σε μια εποχή ταραγμένη, δήλωσε στο RTNews Radio 105,8 ο Υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης. Παραμένουμε προσιλωμένοι στο διεθνές δίκαιο. Πρέπει να λέμε ότι οι διαφορές που έχουμε με την Τουρκία είναι συγκεκριμένες και τίποτα παραπάνω. Ενώ ο Υπουργός πρόσθεσε ότι αναγνωρίζεται, ο Υφυπουργός αναγνωρίζεται ως μια σύμμαχος αξιόπιστη η Τουρκία, η οποία τηρεί τις υποχρεώσεις της. Στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου στην Κοζάνη, αυτή την ώρα, η εξόδιος ακολουθία της Βάγιας Νέστορα, μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, που υπέκυψε στα τραύματά της μετά από εμπριστική επίθεση στο σπίτι του στη Θεσσαλονίκη. Το παρόν δίνουν ο Πρωθυπουργός, ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και εκπρόσωποι άλλων κομμάτων.
1: Ο καιρός.
0: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία θα είναι τοπικά έντονα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική ως 6 Μποφόρ, έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
3: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
2: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
3: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
2: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
3: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
2: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
3: Ωραία, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
2: RGNE. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
3: Και στους 104. RGNE στην ΕΡΤ Χανίων.
2: Περικλής Κουκλάκης.
3: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
2: Αυτός είσαι.
3: Από επαγγελματίες.
2: Μου κόβεις την τύχη.
4: Sound Machina. Η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίασε και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.
5: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρη και ερμηνευτή, η παράσταση που συγκίνησε χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παρασκευή 10 Ιουλίου και Σάββατο 11 Ιουλίου, Θέατρο Ανατολικής Στάφρου, Χανιά. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Τραγουδάει και αφηγείται η Μελίνα Κανά, στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θείασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και συγκίνηση. Εισιτήρια more.com και στα φυσικά σημεία προπόλησης.
6: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Χανίων.

0: άσχημα ξεκίνησε η μέρα σήμερα με φωτιά στο Σισμανόγλιο, σε μια κλινική του Σισμανόγλιου. Τα αντανακλαστικά και τα πρωτόκολλα λειτουργήσαν πλήρως και όλο αυτό δεν δημιούργησε προβλήματα στους νοσηλευόμενους. Έχουμε επίσης την πολύ μεγάλη φωτιά, 11 τραυματίες, 3 διασωληνωμένοι στον Ασπρόπυργο. Οι πληροφορίες λένε ότι έχει σβηστεί, αλλά προφανώς παραμένουν εκεί ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Αυτόν τον μαύρο καπνό, θέλω να σας πω, φαινότανε από ψηλά, από την Αθήνα, από τις περιοχές εκεί, από την Πεντέλη. Προς το παρόν πάντως έχουμε αυτό που μαθαίνουμε, λήξη συναγερμού. Θα δούμε όμως πώς θα εξελιχθεί.
1: Ναι, μια και μέρα. Και το τραγικό περιστατικό στο Σισμανόγλιο, με μια γυναίκα νεκρή. Βέβαια, ο κ. Γεωργιάς λέει ότι δεν έχει να κάνει με τη φωτιά.
0: Γι' αυτό δεν συνδέεται. Το ανέφερα,
1: αλλά δεν πάβει να είναι μια φωτιά που μπορούσε να καεί το μισό νοσοκομείο. Λένε από τσιγάρο, δεν ξέρω από
0: τι. Γιατί έμεινα στη διαχείριση και στα πρωτόκολλα που εφαρμόστηκε στην ψυχραιμία του προσωπικού και των νοσηλευόμενων βεβαίω. Δεν συνδέουν την νεκρή με αυτό, γι' αυτό και δεν το είπα. Υπάρχουν όμως, από ό,τι άκουγα το πρωί τον κύριο Γεωργιάδη, υπάρχουν ερωτηματικά, διότι αυτό ξεκίνησε από το δωμάτιο, από το κρεβάτι,
1: ναι,
0: ενός νοσηλευόμενου, ο οποίος έφυγε και πήγε σπίτι του. Πρόσεξέ με. Δεν ξέρω τι είναι όλο αυτό, δεν είναι δικιά μας δουλειά. Μόλις έχει η αστυνομία, ούτε και του κύριου Γεωργιάδη βεβαίως, για να μας δώσει ο άνθρωπος τις πληροφορίες. Όταν η αστυνομία έχει τις πληροφορίες, να μας τις πει.
1: Και είναι καλό που το λέμε, γιατί υπήρξαν κάποια δημοσίευματα το πρωί που συνέδεαν το θάνατο της γυναίκας που ήταν 90 ετών, εν πάση περιπτώσει, με τη φωτιά.
0: Ναι,
1: που δεν έχει σχέση το ένα με το άλλο.
0: Όχι, εξ όσων καταλάβαμε, δεν έχει σχέση. Λοιπόν, έτσι άσχημα ξεκίνησε η μέρα σήμερα. Ναι, δυστυχώς να πούμε ότι αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η κηδεία της Βάγια Νέστορα στην Κοζάνη. Έχει μεταφερθεί και η κόρη της εκεί, στην εξώδια ακολουθία της μητέρας της. Είναι ο πρωθυπουργός, εξ όσων ξέρω, είναι ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης. Σωστά. Είναι πλήθος κόσμου για το τελευταίο αντίο στην άτυχη αυτή γυναίκα.
1: Από πολιτικούς αρχηγούς πήγε μόνο ο κύριος Ανδρουλάκης και ο κύριος Μητσοτάκης. Δεν έχω δει κάποιον άλλον.
0: Όχι, εγώ δεν έχω δει κάποιον άλλον. Δεν ξέρω εάν το μεταξύ πήγε.
1: Είναι σημαντικό ότι πήγε ο κύριος Ανδρουλάκης, σε σχέση με τη στάση που κράτησε το Πασόκ το προηγούμενο διάστημα γύρω από αυτό το θέμα. Και το λέω γιατί και αυτό το θέμα είχε προκαλέσει πολιτική αντιπαράθεση, έτσι.
0: Ναι. Κατά τα λοιπά, καταρχάς να πούμε καλό μεσημέρι. Να σας πούμε ότι η ώρα είναι 12 και 15 ακριβώς. Είστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Η εκπομπή είναι μεν, αλλά με τον κύριο Νίκο Τσιπλάκη στη ρύθμιση του ήχου, την Ήρα Πανανίδου στο μουσικό λόγο, την Βασιλική Κορτσίδα και τη Μαρία Κόντου στην παραγωγή της εκπομπής, Δημήτρη Στάκης, Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Επικοινωνείτε μαζί μας με το γνωστό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Viber. Μας στέλνετε ό,τι έχετε να μας πείτε και να... Βεβαίως και θα κάνουμε αναφορά στο πώς έκλεισε αυτή η σύνοδος του ΝΑΤΟ με το μέτωπο του πολέμου πάλι ορθάνικτο. Είναι σαφές ότι ο πρόεδρος Τραμπ βρίσκεται αντιμέτωπος με μια συμφωνία ανακοχής που έγινε πάρα πολύ βιαστικά και δεν ξέρουμε τι περιθώρια επίλυσης των κρίσιμων θεμάτων δίνει αυτή η συμφωνία. Ο ίδιος εξακολουθεί να κινείται σε αυτή την περιδίνηση του λόγου του που κανείς δεν μπορεί να την προσεγγίσει. Θα θεωρητικά ως ο πρόεδρος των ΗΠΑ και επειδή έκανε τις δηλώσεις από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ ότι η εγχειρία πια δεν υπάρχει που έλεγε χθες, θα έπρεπε να το κρατήσουμε αυτό. Εννοείται πως στην επιστροφή του ήταν και ήξεις και αφήξεις και μας ξαναέβαλε στο γνωστό mood των δηλώσεών του. την αποτίμηση τη συνόδου θα την κάνουμε στο δεύτερο μέρος. Τι σημαίνει αυτό, φίλες και φίλοι? Γιατί έχω να σας πω ότι έχουν υπογραφεί συμφωνίες, αμυντικές συμφωνίες τρισεκατομμυρίων, όπως ενδεχομένως φαντάζεστε. Εμείς θα γυρίσουμε εδώ, σε αυτό το πρώτο μέρος της εκπομπής, σε αυτό που λέμε εγχώρια επικαιρότητα, μία ακόμα
1: που έχει και αυτή πολλά.
0: Έχει πολλά.
1: Έχουμε τις τάσεις της MRB, τις εξαμηνιές.
0: Ενδιαφέρον.
1: Καθαρό το δίπολο Νέας Δημοκρατίας σε λάσπια.
0: Και αυτό θα συνεχιστεί, ναι. Νομίζω αυτό είναι το βέβαιο, αν έχουμε ένα βέβαιο συμπέρασμα.
1: Και διευρύνεται και η διαφορά του κόμματος Τσίπρα από το ΠΑΣΟΚ,
0: επίσης,
1: 11 με 17,5.
0: Και το τρίτο σταθερό είναι ότι ψάχνει κανείς να δει πού είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, κάπου εκεί στα υποδέλυπα που λέω εγώ, κάτι 1,5%, κάτι θα τα δούμε όλα αυτά. Αύριο να πούμε ότι έχει ενδιαφέρον, Δημήτρη, γιατί έχουμε συζήτηση για την ακρίβεια στη Βουλή.
1: Βεβαίως.
0: Μετά από αίτημα
1: του κυρίου Ανδρουλάκη, στο οποίο θα απαντήσει ο Πρωθυπουργός. Είναι η ώρα του Πρωθυπουργού η λεγόμενη. Mm-hmm. Και έχουμε και σε αυτή τη δημοσκόπηση βλέπουμε το κόμμα της κυρίας Χαριστιανού να χάνει δυνάμεις και ενδεχομένως λόγω αυτής της δημοσκοπικής καχεξίας. Είχαμε τις χθεσινές δηλώσεις της κυρίας Χαριστιανού μέσα από μια ανάρτησή της στο Facebook, όπου ούτε λίγο ούτε πολύ, μάλλον ευθέως, κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό για εθνική προδοσία, γιατί λέει δεν έθεσε βέτο στο ΝΑΤΟ για την αναβάθμιση της Τουρκίας. Τώρα, πού να θέσει βέτο, πώς, με ποια διαδικασία και αν αυτό συνιστά εθνική προδοσία, νομίζω χάνουμε τις λέξεις σιγά σιγά.
0: Εγώ έχω την εντύπωση, χωρίς να έχω καμία διάθεση για να προσβάλλω, το λέω θετικά, ότι ενδεχομένως θα πρέπει να κάνει κάποια σεμινάρια ταχύρυθμα η κυρία Χαριστιανού, για να καταλάβει πώς, τι σημαίνει εξωτερική πολιτική, πώς ασκείται εξωτερική πολιτική, τι σημαίνουν τα φόρα, το κάθε φόρουμ, τι σημαίνει και η σύνοδος του ΝΑΤΟ.
1: Και επίσης δεν μπορείς με έτσι τόση ελαφρότητα να κατηγορήσεις έναν πρωθυπουργό για εθνική προδοσία ή οποιονδήποτε πολιτικό.
0: Εγώ θα έλεγα αυτό. Αυτό
1: ναι, οποιονδήποτε,
0: οποιονδήποτε πρωθυπουργό.
1: Για εθνική προδοσία.
0: Έχουμε, νομίζω ότι θα πρέπει να λίγο αυτό να το δει η κυρία Χαριστιανού, αλλά εν πάση περιπτώσει ούτως ή άλλως έχει ανθρώπους γύρω της και η ίδια είναι μια έξυπνη γυναίκα που νομίζω ότι κάποια στιγμή θα το αντιληφθεί. Τώρα πάμε λίγο να καλωσορίσουμε τον αγαπημένο μας συνάδελφο, τον Γιάννη Φασουλά, διότι το Σάββατο έχουμε εκ νέου συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ,
1: ναι.
0: Believe it or not. Καλό μεσημέρι, Γιάννη μου.
2: Καλό μεσημέρι. Επέτρεψε μου σε παρακαλώ, επειδή σας άκουγα νωρίτερα να αναφέρετε το τι την ανάρτηση της κυρίας Χαριστιανού. Εμένα η απορία μου είναι η εξής. Εντάξει, η κυρία Χαριστιανού δεν ξέρει από εξωτερική πολιτική, δεν είχε ασχοληθεί όλα αυτά τα χρόνια, λογικό. Αλλά οι άνθρωποι που είναι δίπλα της, εκτιμώ ότι υπάρχουν άνθρωποι δίπλα της για να τις υποδείξουν κάποια πράγματα. Είναι δυνατόν να λένε για βέτο, όπως είπε ο Δημήτρης, και για προδοσίες στον Πρωθυπουργό?
0: Ναι, δηλαδή, Γιάννη μου, γι' αυτό είπα ότι και ταχύρυθμα τέτοιο, και εν πάση περιπτώσει κλείνοντας είπα ότι υπάρχουν άνθρωποι δίπλα της, κάπως πρέπει να την προστατεύσουν από τέτοιου είδους δηλώσεις.
2: Συγγνώμη, ένας πολιτικών επιστημών να είναι δίπλα, να εξηγήσει πέντε πράγματα είναι πολύ απλά.
0: Τώρα, εντάξει, αυτά είναι τα που τα λέμε εμείς. Ένας έμπειρος δημοσιογράφος επίσης θα μπορούσε.
1: Το βέτο είναι το ένα κομμάτι, Γιάννη. Το άλλο, το πιο βαρύ για μένα, είναι να κατηγορήσει ένα πολιτικό για εθνική προδοσία. Δηλαδή,
2: η λέξη προδοσία είναι πολύ βαριά για να πει
1: είναι δυνατόν.
2: Και ότι θα που έχει πάει σε μια
1: και πρόσεξε,
2: ούτε έχουν υπογράψει τίποτα, ούτε έχουν ξέρεις κάποιο κείμενο το οποίο να απορρέει μέσα,
1: ναι,
2: από αυτό.
1: Και ότι θα λογοδοτήσει, λέει, και για την εθνική προδοσία. Δηλαδή, εντάξει.
0: Ναι.
2: Λοιπόν,
0: επειδή είναι αυτές που είναι οι δηλώσεις, καλά κάνουμε και το αναφέρουμε, αλλά νομίζω ότι αντιλαμβάνεται ο καθένας μας τι είναι τώρα το παράδοξο σε αυτού είδους τις δηλώσεις. Δεν μπορεί να συντονιστεί με μια πολιτική πραγματικότητα και με έναν άνθρωπο που φέρεται να είναι επικεφαλής ενός πολιτικού σχηματισμού που συμμετέχει σε εκλογές κτλ. Ωραία, ας το ξαναδεί το θέμα της. Ας το ξαναδεί το θέμα της. Δεν καταλαβαίνω τώρα τι να πω. Λοιπόν, Γιάννη μου, για πάμε τώρα στα πολύ ενδιαφέροντα.
2: Θα βάλω ένα τίτλο καταρχάς στη συζήτηση για να μπούμε στο αγαπημένο σου θέμα που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Να βάλουμε ένα τίτλο και να ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Ο τίτλος δεν θα μπορούσε να είναι άλλος από αυτό που έχει πει ο Σοκράτης από μνημονεύματα του Ξενοφόντα. Λύθη και πλήρθη και ξύλα και κέρα μια τάχτος ερημένη. Εντάξει, νομίζω ότι το περιγράφει κάποτε πριν από 2.500 χρόνια το περιέγραψε κάποιος φιλόσοφος με τέτοιο τρόπο που βρίσκουν σήμερα ανταπόκριση στην πραγματικότητα ενός συγκεκριμένου πολιτικού χώρου. Λοιπόν,
0: ναι, ναι, φαίνεται. Κεφάλαιο... Για πες τώρα, για πες μου, σε παρακαλώ, έχω μια απορία να τη θέσω από την αρχή και εσύ που είσαι ο ειδικός. Λοιπόν,
2: ναι,
0: έλα να μας τη λύσεις.
2: Καταγράφω γεγονότα. Ναι.
0: Έλα να μου τη λύσεις. Πες μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Στην συνεδρίαση Κεντρικής Επιτροπής του Σαββάτου ποιο ακριβώς θέμα θα λύσουν, τι θα συζητήσουν και τι θα λύσουν. Παραπέμπω στην, στην απόφαση της προηγούμενης Κεντρικής Επιτροπής. Ωραία, τώρα με τα ζόρια του Πολάκη κτλ. Ωραία, φτάνουμε το Σάββατο. Τι συζητάνε, τι λύνουν. Δεν σ' άρεσε. Ναι.
2: Μπορώ να σου πω τους
0: θα
2: αριθμούς.
0: Θα με γελάσεις και δεν θα
2: τους αριθμούς. Μπορώ να σου πω τους αριθμούς του Τζόκερ της επόμενης κλήρωσης, που σαφώς θα είναι πιο εύκολη το να τους προβλέψεις από το να προβλέψεις τι μπορεί να γίνει σε μια κεντρική.
1: Γιάννη μου, αν μας πεις τους αριθμούς του Τζόκερ και τους πιάσουμε, δεν θα ξανασχοληθούμε με τους ΣΥΡΙΖΑ. Είναι προφανές.
0: Είναι αυτό που λένε, θα σε γελάσω και δεν θα το ήθελα. Αυτή είναι η απάντηση στο ερώτημα. Πάμε τώρα, για έλα, σε παρακαλώ.
2: Ερώτηση πρώτη, να βάλω εγώ μια ερώτηση και θα απαντηθεί στη συζήτηση, μέσα από τη συζήτηση.
1: Ναι.
2: Ο κύριος Φάμελος μπορεί να παρεκκλίνει από την θέση την οποία διατύπωσε στην πρώτη κεντρική επιτροπή να μην κατεβάσουμε αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο. Απάντηση. Το ψάχνουν ακόμα και είναι σε μια, είναι σε σκέψη να πούν ότι δεν θα εισηγηθούν, να δηλώσουν δεν θα εισηγηθούμε αυτόνομη κάθοδο στις εκλογές, αλλά αυτό μπορεί να το ερμηνεύσει με διάφορους τρόπους. Το αυτόνομη κάθοδο σημαίνει ότι μπορούμε να ζητήσουμε και συνεργασίες και να υπάρξει ένα σχήμα και να είναι κάποιος άλλος επικεφαλής. Αυτόνομη, δεν κατεβαίνω αυτόνομα στις εκλογές σημαίνει ότι δεν κατεβαίνω όντως, δεν κατεβάζω ψηφοδέλτιο αντιπαραθετικό. Λοιπόν, ο κύριος Φάμελος λοιπόν είναι σε πραγματικά δύσκολη θέση, διότι θα πρέπει να ακροβατεί. Να ακροβατήσει πάνω σε ένα τεντωμένο κυριολεκτικά σκηνή, λοιπόν, μεταξύ της απόφασης της 6ης Ιουνίου και της θέσης οποίας θα κατεβάσει το Σάββατο στην συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Δεν ξέρω ακριβώς, ειλικρινά σας το λέω, διότι το ψάχνω,
0: ναι,
2: να δω πού θα καταλήξουν.
0: Τώρα, ο άνθρωπος καλεί το ρεπορτάζ και δεν ξέρει.
2: Λένε ότι όπως και να πάει το καράβι,
0: ναι,
2: πάλι θα είμαστε μπλεγμένοι.
0: Λοιπόν, τι σημαίνει αυτό πάλι, δηλαδή.
2: Θα σου πω,
0: κάτσε Γιάννη μου.
2: Θα σου πω ένα-ένα. Ναι. Αν υποστηρίξει την θέση της προηγούμενης Κεντρικής Επιτροπής, θα του πούνε όλοι οι άλλοι, μα τι λες τώρα, εδώ ο Τσίπρας μας έκλεισε τις πόρτες και εσύ επιμένεις. Εάν πάει με την πλευρά της μειοψηφίας και υιοθετήσει τη στάση της ότι παιδιά πρέπει να κατεβάσουμε το ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, έρχεται σε σύγκρουση με το σύνολο των μελών της Κεντρικής Επιτροπής. Λοιπόν, οι οποίοι δεν θέλουν να κατέβει αυτόνομο, αντιπαραθετικό, για να είμαι πιο ακριβής, αντιπαραθετικό.
1: Η προηγούμενη Κεντρική Επιτροπή, ναι, γιατί τώρα δεν ξέρουμε πόσοι έχουν φύγει από αυτή την Κεντρική Επιτροπή.
0: Μα για την προηγούμενη.
2: Λοιπόν, να τα βάζουμε, Δημήτρη, ναι, ένα-ένα. Η προηγούμενη Κεντρική Επιτροπή, σωστά το θέτεις, γι' αυτό και η πλευρά Πολάκη ζητάει τα στοιχεία και ο παπάς ζητάνε τα στοιχεία να δουν ποιοι θα είναι αυτοί που θα συμμετάσχουν ονομαστικά σε αυτή την Κεντρική Επιτροπή για να δουν αν έχουν φύγει, ποιοι έχουν φύγει και ποιοι έχουν αντικατασταθεί και τι ακριβώς γίνεται.
0: Ναι.
2: Σωστά το ζητούν. Λοιπόν, όμως δεν έχει φύγει το σύνολο των μελών προκειμένου να έχουν αλλάξει σε τέτοιο βαθμό οι συσχετισμοί.
0: Ωραία,
2: και
0: Γιάννη.
2: Λοιπόν, υπάρχει ο κίνδυνος, ένα λεπτό,
0: ναι, ναι,
2: υπάρχει ο κίνδυνος να παρατηρηθεί τριχοτόμηση της Κεντρικής Επιτροπής. Τι εννοώ. Η γραμμή που θα κατεβάσει ο κύριος Φάμελος, η οποία δεν ξέρουμε ποια θα είναι και ποιος θα την υποστηρίξει.
0: Σωστά, ο Πολάκης.
2: Αμένει της Κεντρικής Επιτροπής, που είναι πολλά σε πληροφορώ και δεν θέλουν να κατεβεί αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο απέναντι στον Τσίπρα. Και η άλλη πλευρά, η οποία είναι η εσωκομματική αντιπολίτευση, η οποία όμως εσωκομματική αντιπολίτευση δεν κατεβαίνει ενωμένη, δεν είναι ένα μπλοκ, έχουν. Είναι τρεις οι επικεφαλείς της εσωκομματικής αντιπολίτευσης, ας ονομάσω επικεφαλείς, αλλά είναι διχασμένοι. Και είναι διχασμένοι γιατί.
0: Για ονόμασέ τους, ονόμασέ τους για να καταλαβαίνει ο κόσμος.
2: Ο κύριος Πολάκης, πληροφορίες λένε ότι θα κατεβάσει σχέδιο στην Κεντρική Επιτροπή, το οποίο θα θέτει θέμα
0: ηγεσίας. Βέβαια.
2: Το έχει πει ξανά.
1: Το έχει πει 10 φορές.
0: Και ο ίδιος θα δηλώνει και υποψήφιος κιόλας.
2: Τώρα, οι πληροφορίες δικές μου λένε το εξής. θα ζητάει δύο πράγματα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες του κ. Πολάκης, να ξεκινήσει άμεσα η οργανωτική εκλογική προετοιμασία του κόμματος και δεύτερον να επαναφέρει τον βουλευτή Χανίων στο δυναμικό της κοινοβουλευτικής ομάδας. Θα ζητήσει από τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής μια τέτοια απόφαση. Σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο θέμα, δεν νομίζω ότι θα υπάρξει ανταπόκριση, τουλάχιστον από την πλευρά Φάμελου, εκτός, γιατί για το ΣΥΡΙΖΑ μιλάμε, εκτός για να αλλάξει τα δεδομένα.
0: Στάσου όμως, υπάρχει ένα θέμα, Γιάννη μου. Δηλαδή, ο Πολάκης συστηματικά επιμένει. Βάζει θέμα ηγεσίας, είπε από την αρχή ότι δεν είναι καθαρή απόφαση Κεντρικής Επιτροπής, πέρασε, βάζει θέμα ηγεσίας, βάζει θέμα υποψηφιότητας. Τι πάει να πει, δεν θα περάσει, δηλαδή θα επανέλθει. Θέλω να πω, το 1,5% που καταγράφουν οι δημοσκοπήσεις.
2: Αν βάλει θέμα ηγεσίας, στην ουσία έχουμε πρόταση μορφής εναντίον του.
0: Αυτό, γι' αυτό το επιμένω σε αυτό.
2: Άρα λοιπόν θα μπει θέμα σε ψηφοφορία.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, που είναι το πιθανότερο με τα δεδομένα αυτή τη στιγμή, λέω με τα δεδομένα αυτή τη στιγμή,
0: ναι.
2: Θα τη χάσει.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, εάν λοιπόν πάμε σε τέτοιο δεδομένο και χάσει την ψηφοφορία ο Πολάκης, έχει ήδη χάσει πολλά από αυτά που θέλει να διεκδικήσει. Έχουμε και τον Νίκο τον Παπά, ο οποίος στα ισοκομματικά θα ρωτήσει, είναι πολύ πιο μάστορα, να το πω έτσι, πιο λαϊκά. Ναι. Λοιπόν, και τι λέει ο Νίκος Παπάς? Όχι, μην βάλουμε, κάνουμε πρόταση μορφής εναντίον του Σωκράτη Φάμελου. Μιλάει για συλλογική ηγεσία. Τι είναι η συλλογική ηγεσία, ο Νίκος Παπάς? Όταν λέει συλλογική ηγεσία.
1: Φάμελος υπό επιτροπία.
2: Ούτε καν Φάμελος υπό επιτροπία. Μπορεί να είναι και αυτό. Να αναλάβει η πολιτική γραμματεία την καθοδήγηση του κόμματος και να κρίνει κάποιος άλλος επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας.
0: Ωραία.
2: Της κοινοβουλευτικής ομάδας.
0: Έλατε.
2: Που
0: επίσης φιλορροεί.
2: Η μία με. Η οποία κάθε μέρα φεύγει και ένα.
0: Έτσι.
2: Λοιπόν, έφυγε χθες η Νοτοπούλ, έφυγε προχθές ο
0: Καραμέρος.
2: Χθες μιλούσα με 2-3 και μου είπαν ότι οι βουλευτές οι οποίοι, Γιάννη, να δούμε πώς θα πάει η Κεντρική Επιτροπή και αναλόγως θα παραιτηθούμε ή στο διάστημα μετά την Κεντρική Επιτροπή και μέχρι τις αρχές Αυγούστου ή μετά τις 15 του Αυγούστου μέχρι τέλος του Αυγούστου. Σε αυτό το διάστημα δηλαδή σκέφτονται να αδειάσουν την Κουμουνδούρου. Και μιλάμε για 20. Πόσοι έχουν μείνει τώρα, έχουμε χάσει τον μπούσουλα. 22 πρέπει να έχουν μείνει. 22 έχουν μείνει. Από τους 22, αν βγάλουμε τον κύριο Παπά, τον κύριο Πολάκη, την κυρία Δούρου, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος, 3-4 δηλαδή, όλοι οι άλλοι είναι έτοιμοι για να επιβαστούν στο τρόλι με την επόμενη στάση αμαλίας.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, καλά, να σου πω κάτι, Γιάννη. Εμείς το λέμε για να έχει ο κόσμος μια πλήρη εικόνα. Το ρεπορτάζ σου πάντα είναι έγκυρο κτλ. Το γεγονός είναι ένα, ότι το 1,5% δείχνει πως οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ, οι συμπαθούντες στο ΣΥΡΙΖΑ, έχουν καταλάβει, γιατί πρέπει να πούμε την αλήθεια, ότι εδώ μιλάμε πια για προσωπικές στρατηγικές. Τελεία και παύλα. Δεν έχει κάτι άλλο εδώ που έχουν φτάσει.
2: Κανένας αυτό το οποίο λες.
1: Και για ευτελισμό ενός κόμματος που κάποτε ήταν και κυβέρνηση.
0: Μάλιστα.
2: Για αυτό τον ευτελισμό, με συγχωρείτε τώρα.
0: Μία κουβέντα, έλα, κλείνουμε. Ναι.
2: Μία κουβέντα. Δημήτρης Χατζησοκράτης. Δεν αναφέρω τυχαία το όνομα, διότι έχει στείλει επιστολή, έχει γράψει σχετικό άρθρο και έχει στείλει και επιστολή, όπου θυμόσαστε τι είχε πει.
0: Βεβαίως.
2: Όπου είχε ανοίξει,
0: προκάλεσε το θέμα όλο τότε.
2: Εξαιτίας του Χατζησοκράτη, ότι έγινε ολόκληρη ζήτηση που είπε να το κλειδώσουμε το κόμμα να πάρει.
0: Γιάννη μου, τα θυμόμαστε.
1: Κλειδώνουμε τη συνομιλία, γιατί πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη.
0: Ευχαριστούμε, Γιάννη. Ο Γιάννης Φασουλάς, φίλες και φίλοι, τίτλοι ειδήσεων και γυρνάμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τρεις εγκαυματίες νοσηλεύονται διασωληνωμένοι μετά τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε επιχείρηση ανακύκλωσης ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. Συνολικά 11 άτομα διακομίστηκαν σε νοσοκομεία. Μήνυμα μέσω του 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων. Πικνίκ, μαύρη καπνή έχουν καλύψει την ευρύτερη περιοχή σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Προσαγωγή 74χρονου για τη φωτιά που ξεκίνησε από κρεβάτι θαλάμου στην πρώτη παθολογική κλινική στο Σισμανόγλιο, η οποία καταστράφηκε εντελώς. Για προϊόν προφανούς εγκληματικής ενέργειας έκανε λόγο ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, που επισκέφθηκε το νοσοκομείο. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις εξαπέλυσαν νέα επίθεση κατά Ιρανικών στόχων. Το Ιράν μιλά για 14 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Ως αντίπεινα για τα αμερικανικά πλήγματα, ο Ιρανικός στρατός εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον αμερικανικών βάσεων σε Κουβέιτ, Κατάρ και Μπαχρέιν. Δεν είμαστε εμείς που αυξάνουμε τις εντάσεις. Εμείς εξάγουμε σταθερότητα σε μια περιοχή ταραγμένη και παραμένουμε προσιλωμένοι στο διεθνές δίκαιο, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 η Υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης. Παρουσία του Πρωθυπουργού και εκπροσώπων άλλων κομμάτων, η κηδεία της Βάγιας Νέστορα στην Κοζάνη. Στα 75 της χρόνια πέθανε η σπουδαία τραγουδίστρια Bonnie Tyler, και ο καιρός, βροχές και σποραδικές καταιγίδες, έως 33 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίντυπους Steps. Από το συνθέτη Ζήση Σέγγλια. Μια συνάντηση μουσικής, χορού και λόγου στο ταραγμένο μυαλό του Ιδίποδα. Το μουσικό τοπίο ενώνεται με το φυσικό στο αρχαίο στάδιο Επιδαύρου. Μια μοναδική νυχτερινή εμπειρία μετά τις 12 εντός του αρχαιολογικού χώρου. 10 και 11 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
4: Λοιπόν, πάμε γρήγορα, φίλες και φίλοι. Θα μεταφερθούμε μέχρι την Κοζάνη. Στην τηλεφωνική γραμμή είναι η συνάδελφός μας η Δέσποινα Μαραντίδου. Θα μας δώσει το ρεπορτάζ από το τελευταίο αντίο στην Βάγια Νέστορα. Δέσποινα, σε ακούμε.
5: Ένα πολύ βαρύ αντίο, θα πρέπει να σας πω, γεμάτο θλίψη. Όχι μόνο για τη γενέτειρά της Νιανή, την πόλη της Κοζάνης, που σε λίγο η γη θα αγκαλιάσει το σώμα της αδικοχαμένης Βάγια Νέστορα. Να σας πω ότι από πολύ νωρίς το πρωί, πλήθος κόσμου, συγγενών, φίλων, αλλά και η πολιτική ηγεσία της χώρας δίνουν το παρόν στην εξώδια ακολουθία που ωφελείται αυτή την ώρα. Ταχυσμένα μάτια, βοβός πόνος και ένα πελώριο γιατί. Ζητώντας βεβαίως αυτό το τρομοκρατικό χτύπημα και τη τυφλή βία, να βρεθούν οι δολοφόνοι και να δικαιωθεί η ψυχή μιας γυναίκας η οποία άφησε το στίγμα της στην περιοχή, μιλούν όλοι με τα καλύτερα λόγια. Μια χωνεμένη μάνα, η οποία πριν 5 χρόνια έχασε και την δευτερότοπη κόρη της. Αυτό ήταν και ο λόγος μάλλον που ήθελε να ταφεί δίπλα στο παιδί του.
4: Ναι.
5: Να πω βέβαια ότι με πολλούς συμβολισμούς αυτή η στιγμή που ζούμε εδώ και συγκλονισμένοι όλοι όσοι βρίσκονται, πάρα πολύ στο κόσμο που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην εξώδια κομισία. Ακόμα και το πολιτικό κομμάτι, αν θέλετε, δηλαδή η παρουσία του
4: Πρωθυπουργού,
5: ναι, ακριβώς με πολλά στελέχη της κυβέρνησης, αλλά και του Προέδρου του Τινάλη, του κ. Βουλάκη, στέλνουν ένα μήνυμα, όπως και όλη η κοινωνία, απέναντι στη βία και απέναντι στις τρομοκρατικές επιθέσεις που λέμε όχι, γιατί κανείς δεν πρέπει να χάνει πάνω από όλη η ανθρώπινη ζωή.
4: Προφανώς.
5: Είναι μεγάλη.
4: Δέσποινα, ήταν συγκινητική και η άφηξη της κόρης της με ασθενοφόρο.
5: Πραγματικά πολύ συγκινητική, ταλαιπωρημένη. Αλλά,
4: με επιδέσμους στα χέρια από τα εγκάβματα, ναι.
5: Στα πόδια και πάνω σε καρέκλα κατάφερε να...
4: Σε αμαξίδιο, ναι.
5: Σε αμαξίδιο, ναι, συγγνώμη. Έφτασε πριν από λίγο για να παρακολουθήσει ή να πει το τελευταίο αντίο στην μητέρα της.
0: Και να πούμε, ότι παρά το γεγονός ότι κάποιοι γιατροί είχαν διαφορετική γνώμη για το αν θα πρέπει να πάει, η ίδια με προσωπική ευθύνη δική της είπε: θέλω να πάω να αποχαιρετήσω τη μητέρα μου.
5: Και πώς να μην βρίσκεται αυτή τη στιγμή εδώ για να πει το τελευταίο αντίο, η αλήθεια είναι, στη μάνα Βράχο, στη μάνα που στήριζε το εγγόνι την απουσία της μάνας, τη μάνα που στήριζε την Αφροδίτη με ένα πολύ σημαντικό κοινωνικό έργο η Αφροδίτη σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Και αυτός ήταν και ένας από τους λόγους που πολιτεύτηκε, η αλήθεια είναι. Τι να σας πω, είναι πάρα πολύ συγκλονιστικές στιγμές, με κομμένα μάτια, θυμμένα πρόσωπα, σκυμμένα κεφάλια, λεφτά λουλούδια στα χέρια, και με ένα ατέλειωτο γιατί να φύγει.
4: Είναι πολύ δύσκολες στιγμές αυτές. Έχει πολύ μεγάλη σημασία ο τρόπος που έφυγε η γυναίκα αυτή, αυτό που λέμε στα καλά των καθημένων, κάποιοι οι οποίοι θεωρούν ότι μπορούν να μηδενίζουν την ανθρώπινη ζωή και να τρομοκρατούν, και έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό. Και εύχομαι πραγματικά κάποια στιγμή να έχουμε τη σύλληψή τους, γιατί δημιουργήθηκε ένα κλίμα αισιοδοξίας.
5: Το εύχονται όλοι, και να σας πω επίσης, θα είναι σε λίγη ώρα συγκλονιστικός και ιδίως του αδελφού της, του Γρηγόρη του Κοντού.
4: Μάλιστα.
5: Ο οποίος είναι και σταξιούχος εκπαιδευτικός, με πολύ μεγάλη, με πόνο ψυχής, θα αποχαιρετήσουν όλα τα αδέλφια την Βάγια, όλος ο κόσμος που βρίσκεται
4: και
5: εδώ.
4: Και από την πρώτη στιγμή με πολύ μεγάλη προσοχή, με πολύ μεγάλη αξιοπρέπεια, και με ο σύζυγός της στις δηλώσεις του, προσέχοντας μία προς μία τις λέξεις που ο άνθρωπος εξέφρασε βγαίνοντας, θυμάμαι τότε, από το νοσοκομείο. Είναι πραγματικά μια...
5: Να μην ζήσει κανείς αυτό που ζει η οικογένειά μου. Νομίζω ότι αυτό μας συγκλώνει σε όλους από το στόμα του Παναγιώτη Νέστορα.
4: Έτσι
5: ακριβώς είναι, και είναι πολύ βαρύ το φορτίο που πλέον πρέπει να σηκώσει και η οικογένεια πλην της απώλειας όλων αυτών που η μοίρα χτύπησε πολύ άδικα πραγματικά, και έφυγε έτσι μια κυρία, θα το πω με κεφαλαία, μια κυρία που άφησε έτσι πραγματικά το αποτύπωμά της.
0: Να ρωτήσω κάτι. Από πολιτικά πρόσωπα πλην του Πρωθυπουργού και του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, του Νίκου Ανδρουλάκη, ποιοι άλλοι είναι εκεί, ποιοι έδωσαν το παρόν?
5: Είδα τον κύριο Μαρινάκη.
0: Όχι, εννοώ από άλλα κόμματα.
5: Είναι από το ΚΚΕ, είναι από το ΣΥΡΙΖΑ, είναι από το Κόμμα της Ελλάδας, είναι εκπρόσωποι.
0: Ωραία, θετικό είναι αυτό.
5: Όλα τα κόμματα. Και νομίζω ότι αυτό θέλουν να στείλουν σήμερα από εδώ, ότι καμία ιδεολογία. Κανένας λόγος δεν υπάρχει. Είναι κοινό το μέτωπο απέναντι στη τυφλή βία, γιατί τίποτα δεν μπορεί να δικαιολογήσει την απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής.
4: Δέσποινα, είναι έτσι όπως το λες. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όσα μας μετέδωσες. Δύσκολες στιγμές τώρα για την οικογένεια. Και είναι αυτό, η καταδίκη πρέπει να είναι καθολική, χωρίς ναι μεν αλλά, χωρίς τίποτα απολύτως από όσα συνήθως ακούμε να λέγονται. Λοιπόν, για πάμε.

0: λέγαμε φίλες και φίλοι με την έναρξη της εκπομπής ότι θα μπούμε σε μια διαδικασία αποτίμησης, αλλά όχι μόνο αυτό, καταγραφής επί της ουσίας πώς διαμορφώνεται το περιβάλλον όλο μετά την σύνοδο του ΝΑΤΟ, μια σύνοδο που λόγω των έντονων γεωπολιτικών προκλήσεων θα καταγράψει σημαντική αύξηση των αμυντικών δαπανών των κρατών μελών του ΝΑΤΟ. Η Ελλάδα είναι μια χώρα από τις οποίες έχει ψηλές αμυντικές δαπάνες, αλλά τα ερωτήματα είναι εδώ και παραμένουν. Τελικά τι καταλάβαμε από την σύνοδο αυτή? Ο πρόεδρος Τραμπ θέλει να παραμείνει και θα στηρίξει το ΝΑΤΟ. Θέλει η Αμερική το ΝΑΤΟ. Οι Ευρωπαίοι επίσης πώς τοποθετούνται σε αυτό? Πρέπει να δουν τι θα κάνουν με την άμυνά τους ως μια ενιαία αμυντική πολιτική, ή έχουμε μπει στην διαδικασία όπου τελικά κάθε χώρα πρέπει να οργανώσει τη δική της άμυνα? Όλα αυτά, φίλες και φίλοι, θα τα συζητήσουμε και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ με τον καθηγητή στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονία, τον κύριο Σπύριο Λίτσα. Κύριε Λίτσα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Βαλδοντή.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Τάκη.
0: Παρακολουθήσαμε με ενδιαφέρον αυτή τη σύνοδο κορυφής. Η αλήθεια είναι και πρέπει να το ομολογήσουμε ότι δεν μείναμε τόσο στην ουσία της όσο σε όλο αυτό το σοου που υπήρξε με τον πρόεδρο Ερντογάν, με τον πρόεδρο Τραμπ, όλα αυτά που έλκουν μια αντίληψη, έτσι επιτρέψτε μου την έκφραση, πιο ελαφριά και πιο χαλαρή, χωρίς να μείνουμε τόσο πολύ στην ουσία αυτής της συνόδου, που ήταν μια σύνοδος που είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, νομίζω.
1: Ασφαλώς, και αν μου επιτρέπετε να αστειευτώ λίγο με αυτό που είπατε, ορθώς ανήκουμε σε αυτή τη γενιά που διαβάζαμε για τις μεγάλες συνόδους και το πρώτο πράγμα το οποίο πάντοτε η δημοσιογράφη ανέφερε ήταν το μενού, εάν θυμόσαστε.
0: Πώς εντός
2: εδώ. Ναι, βέβαια.
0: Και τώρα έγινε. Από τότε συνεχίζεται, κύριε Λίτσα.
1: Το οποίο νομίζω ότι
0: δείχνει
1: και κάτι.
0: Ναι, ναι. Επιχειρήσαν να ερμηνεύσουν κιόλας κάποιοι και τι φαγητά ήταν αυτά, γιατί ήταν ένα μέρος βεβαίως από την κουζίνα της χώρας που τους φιλοξενούσε. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει.
1: Λοιπόν, ήταν όντως μια πολύ σημαντική σύνοδος, όπως η κάθε σύνοδος της πλέον ισχυρής και πετυχημένης αμυντικής συμμαχίας που έχει γνωρίσει ποτέ η ανθρωπότητα. Από την άλλη, είχε αυτό το ιδιαίτερο σημείο, στοιχείο, τάτς, αν μου επιτρέπετε, που ο Ερντογάν πάντοτε του αρέσει να δίδει. Υπάρχει και η σημειολογία με συγκεκριμένους ηγέτες, τους οποίους τους έπαιρνε από το χέρι και έμπαιναν μαζί μέσα στο προεδρικό, που είναι μία ισλαμική χειρονομία που δείχνει σεβασμό και αποδοχή. Νομίζω όμως ότι αν μπούμε στην ουσία και αν ξεπεράσουμε τις αυρότητες οι οποίες ακολούθησαν μετά από το τετατέτ Τραμπ-Ερντογάν, κάτι το οποίο δεν μας εκπλήσει. Άλλωστε ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει μιλήσει πάρα πολλές φορές για το πόσο εκτιμά ως προσωπικότητα τον Ερντογάν. Ο ρόλος και ο λόγος ανήκει βέβαια στον ιστορικό του μέλλοντος, δεν θα σχολιάσω εγώ κάτι τέτοιο.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι στην ουσία των πραγμάτων τα δεδομένα μας δείχνουν το ακόλουθο, ότι γενικότερα ως δυτικός κόσμος κρατούμε την αναπνοή μας και θα την κρατούμε για τα υπόλοιπα 2 χρόνια. Τι θέλω να πω? Νομίζω ότι αυτό φαίνεται και από τους συνεργάτες του Ντόναλντ Τραμπ, οι οποίοι παρόλο που του δίνουν γραπτά κείμενα, παρόλο που ο Ντόναλντ Τραμπ έχει την υποστήριξη του πλέον σοβαρού Υπουργείου Εξωτερικών του Διεθνούς Συστήματος, σε πολλές φάσεις ο ίδιος ακολουθεί το ένστικτό του, άλλωστε το έχει πει ότι ο ίδιος είναι ένας businessman, βγαίνει έξω από τις γραμμές και ίσως δεν κατανοεί την γλώσσα της διπλωματίας, η οποία σε πολλές των περιπτώσεων, η γλώσσα της διπλωματίας, οφείλει να λέει λιγότερα από αυτά τα οποία στην πραγματικότητα αφήνουν να εννοηθούν. Και από την άλλη υπάρχει πάντοτε το γνωστό δόγμα ότι οτιδήποτε συζητείτε συνήθως δεν γίνεται στην διπλωματία. Δηλαδή μεγαλύτερο ενδιαφέρον οφείλουμε να δίνουμε σε αυτά τα οποία δεν συζητούνται αλλά γίνονται κάτω από το τραπέζι.
0: Πάντως ήταν σε μια σύνοδος που τα ρεπορτάζ, όπως βγαίνουν και θέλουν χρόνο ακόμα, κύριε Λίτσα, δίνουν ότι έχουν, και δεν μας ξαφνιάζει αυτό, έχουν γίνει συμφωνίες, αμυντικές συμφωνίες κάποιων δις. Έχω να σας πω ότι το CNN Turk, επικαλούμενο στοιχεία από την σύνοδο, είπε ότι οι συνολικές αμυντικές δαπάνες αναμένεται να αυξηθούν κατά 11%, φτάνοντας το 1 τρισεκατομμύριο, σχεδόν 2 τρισεκατομμύρια. Έχουμε τον Τραμπ, ο οποίος πιέζει για την μεγαλύτερη συμμετοχή των χωρών μελών του ΝΑΤΟ. Για ένα ΝΑΤΟ όμως, γι' αυτό ρώτησα, θέλει η Αμερική να μείνει, που ο Τραμπ σε κάθε ευκαιρία το απαξιώνει.
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι δεν υπάρχει ιστορικό προηγούμενο επικεφαλής μιας τόσο σημαντικής αμυντικής συμμαχίας να αποφασίσει να αποχωρήσει. Γιατί αν οι Ηνωμένες Πολιτείες αποχωρήσουν από το ΝΑΤΟ, κάτι το οποίο δεν πρόκειται να γίνει, τότε το ΝΑΤΟ απλώς καταραίει. Αυτό το οποίο πρέπει να δούμε είναι γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ κάνει τις δηλώσεις οποίες κάνει, σε αυτό το επίπεδο πρέπει να κινηθούμε τόσο στο ιδεολογικό μοντέλο που ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ προβάλλει, δηλαδή αυτό το οποίο έχω ονομάσει σε διάφορες μελέτες μου ως ο υπερβάλλον τζαξονιανισμός, δηλαδή ουσιαστικά ότι πρέπει να ασχολείται ο Αμερικανός πρόεδρος με τα εσωτερικά των Ηνωμένων Πολιτειών και να σταματήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες να είναι ο αστυνόμος στο διεθνές σύστημα. Από την άλλη όμως νομίζω ότι ο ίδιος ως ένας έξυπνος επιχειρηματίας προσπαθεί να δημιουργήσει με τις δηλώσεις του ένα κενό το οποίο θα σπεύσουν να καλύψουν οι Ευρωπαίοι.
0: Αυτό, πιέζει στην ουσία τους Ευρωπαίους να ενεργοποιηθούν και να δουν τα του οίκου τους, έτσι.
1: Και να αυξήσουν περισσότερο τις δαπάνες τους. Εδώ όμως υπάρχει ένα άλλο ζήτημα, ότι δυστυχώς οι σημερινές ευρωπαϊκές ηγεσίες και δεν σε καμία των περιπτώσεων δεν προσπαθώ να ισοπεδώσω τα πάντα, αλλά δυστυχώς έχουν φανεί κατώτερες των ιστορικών εξελίξεων, δεν αντιλαμβάνονται ότι όταν ο Ντόναλντ Τραμπ δημιουργεί αυτό το κενό, οι ίδιοι θα πρέπει να απαντήσουν όχι με την απίθανη δήλωση Μακρόν γύρω από την ευρωπαϊκή αυτονομία, αλλά με περισσότερο ατλαντισμό. Και αυτό το λέω γιατί. Γιατί οι ίδιοι Ευρωπαίοι ηγέτες δείχνουν ότι δεν γνωρίζουν τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας λέω κάτι πάρα πολύ απλό, το οποίο το λέμε στους πρωτοετής φοιτητές μας. Η συνθήκη του Μάστριχ, άρθρο 42 και άρθρο 46, αναδεικνύει την άμυνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως ένα άθροισμα εθνικών προσπαθειών. Αυτό ξέρετε, εάν δούμε πέρα από αυτήν την σύμβαση η οποία αποτελεί και το θεμέλιο λίθο της σύγχρονης ευρωπαϊκής προοπτικής, τότε αντιλαμβανόμαστε τα πλήστα θεσμικά, συνταγματικά, οικονομικά
0: προβλήματα
1: και πολιτικά ζητήματα, τα οποία μπορεί να έχει μία άποψη γύρω από την ευρωπαϊκή αμυντική αυτονομία, η οποία δυστυχώς πάρα πολλοί Ευρωπαίοι ηγέτες τη διαφημίζουν.
2: Αυτό που λένε πολλοί αναλυτές είναι ότι μπορεί ο κύριος Τραμπ να έκανε με άτσαλο τρόπο αυτό το διαχωρισμό, να το πω έτσι, της Αμερικής από την Ευρώπη και από τους συμμάχους του ΝΑΤΟ, αλλά υποτίθεται ότι αυτή ήταν μια τακτική που ξεκίνησε από τον πρόεδρο Biden ακόμα, δηλαδή η Αμερική να δει περισσότερο τα του οίκου της και όχι να πληρώνει την άμυνα των ευρωπαϊκών κρατών. Το ερώτημα είναι μέχρι πού εκτιμάται ότι μπορεί να φτάσει αυτή η τακτική ή η στρατηγική που ξεκίνησε εδώ και χρόνια, και αν τελικά ο Ερντογάν, ο πρόεδρος Τραμπ, λειτουργεί μόνο στη λογική ποιος ηγέτης μου γουστάρει, να το πω έτσι απλά λαϊκά, ποιος μου αρέσει, με αυτόν θα πάω, τους άλλους όπως στην Ισπανία θα κόβω ακόμα και τις διπλωματικές σχέσεις. το λέω με την υπερβολή της λέξης, και αν μια τέτοια συμπεριφορά μπορεί στην πραγματικότητα να οδηγήσει το ΝΑΤΟ στο να λειτουργεί όπως λειτουργούσε ή στο να είναι ένας παράλυτος οργανισμός σε, πώς να το πω, σε αφασία.
1: Ναι, κύριε Ταγκή, επειδή μετέχουμε όλοι στην δική σας εκπομπή, η οποία ουσιαστικά ξέρω ότι δίνει πολύ μεγάλη προσοχή στις διεθνοπολιτικές λεπτομέρειες, θα θέσω ως σημείο εκκίνησης αυτού του προβληματισμού των Ηνωμένων Πολιτειών απέναντι στα ανοίγματα προς την Ευρώπη από την εποχή της Προεδρίας Κάρτερ και από το σύμβουλο, το σημαντικό θεωρητικό των διεθνών σχέσεων, τον Μπρεζίνσκι, ο οποίος ουσιαστικά είναι ο πρώτος ο οποίος έχει συζητήσει αυτό το ζήτημα, οπότε να μην είμαστε τόσο άδικοι. Ξέρετε, μερικές φορές με τον Τραμπ, ο Τραμπ αδικεί ο ίδιος τον εαυτό του λόγω της γλώσσας που χρησιμοποιεί, αλλά η όλη αυτή συζήτηση έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες, δυστυχώς, και δείχνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματικά δεν αντιλαμβάνονται αυτή τη συνθήκη η οποία έχει επικρατήσει μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Ξέρετε, το μεγάλο πρόβλημα για εμένα είναι ότι πλέον ακούγεται όλο και πιο έντονα στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών ότι πρέπει να αλλάξει το δόγμα των ΗΠΑ που τους έχει δώσει αυτή την πανίσχυρη θέση στο δυτικό κόσμο, από το primus inter pares, δηλαδή πρώτη ανάμεσα σε ίσους, σε ένα primus όλους. Και υπάρχουν διάφοροι θεωρητικοί των διεθνών σχέσεων ανάμεσα τους και εγώ, που έχουμε γράψει διάφορα papers, διάφορα επιστημονικά άρθρα, επισημάνοντας το γεγονός ότι το primus όλους είναι ένας βασικός λόγος για τους οποίους η Σοβιετική Ένωση κατέρευσε. Ναι. Οπότε οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρέπει να ακολουθήσουν αυτόν τον δρόμο. Από την άλλη, βέβαια, και η ίδια η Ευρώπη θα πρέπει να ανασυνταχθεί. Εγώ πιστεύω ότι στα κενά τα οποία δημιουργεί ο Ντόναλντ Τραμπ, η Ευρώπη θα πρέπει να απαντήσει με μεγαλύτερο ατλαντισμό, και επίσης, για να μην βρισκόμαστε όλοι σε μία αγωνία, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι η κυρίαρχη δημοκρατική δύναμη. Αυτό σημαίνει ότι σε 2 χρόνια έχουμε εκλογές και ουσιαστικά όλα αλλάζουν.
2: Εξαρτάται ποιος θα βγει. Γιατί αν βγει ο Βάνς, που είναι ακόμα περισσότερο αντιευρωπαίος, δεν ξέρω αν θα αλλάξουν όλα.
1: Θα συζητήσουμε για τις προοπτικές του πιο
0: μεγάλου. Ακριβώς. Κύριε Λίτσα, επιτρέψτε μου να μείνουμε, γιατί πήγατε και στην προηγούμενη τοποθέτησή σας και τώρα ξαναήρθατε στην Ευρώπη, και θέλω λίγο να μείνουμε σε αυτό. Γιατί επειδή έχει μπροστά της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την ψήφιση του προϋπολογισμού για την περίοδο 28-34, σε μια εποχή εξαιρετικά δύσκολη σε πάρα πολλά επίπεδα, και γεωπολιτικά και εσωτερικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και οικονομικά και κοινωνικά, με κυβερνήσεις οι οποίες είναι ασταθείς, οι χώρες που έχουν μπροστά τους εκλογές, έχει μεγάλο ενδιαφέρον για το πώς θα μπορέσει να το εξισορροπήσει αυτό. Γιατί διάβαζα ότι οι αμυντικές δαπάνες για την άμυνα και το διάστημα για αυτή την περίοδο του 28-34, αυτό τον προϋπολογισμό πρέπει να ψηφίσει, εκτοξεύονται στα 131 δις από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανταγωνιστικότητας και βρίσκονται μπροστά σε ένα μείζον θέμα. Δηλαδή, από τη μία μεριά είναι οι αμυντικές δαπάνες που είναι 5 φορές πάνω, και από την άλλη μεριά είναι η όλο και πιο μεγαλύτερη συρρήκνωση κοινωνικών πολιτικών σε ένα timing που οι πολίτες της Ευρώπης έχουν επίσης τα θέματά τους.
1: Έτσι είναι. Κυρία Παλατζή, έχετε απόλυτο δίκιο. Ούτως ή άλλως βρισκόμαστε διαρκή, αν θέλετε, κινούμενη άμμο στο επίπεδο της οικονομίας. Η κρίση στον κόλπο απλώς υπογραμμίζει αυτή την πολύ μεγάλη οικονομική κρίση, κυρίως μέσα από τα δημοσιονομικά στοιχεία τα οποία έρχονται να δείξουν το μέγεθος του προβλήματος. Εγώ θα έρθω να συμφωνήσω μαζί σας και να σημειώσω το εξής, ότι όσο μεγαλύτερα τα κοινωνικά ζητήματα στο εσωτερικό της Ευρώπης, τόσο θεριεύουν τα άκρα.
0: Αυτό, γι' αυτό σας το θέτω, γιατί αν καταραίουν οι κοινωνικές πολιτικές, βλέπουμε τι γίνεται, αυτό ακριβώς, με την
1: Εάν καταρρεύσουν τα άκρα, κυρία Μπαλτατζή, τότε το πρώτο θύμα των άκρων θα είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί γνωρίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το οικοδόμημα του μέτρου. Είναι το οικοδόμημα της αριστοτελικής προσέγγισης της ευρωπαϊκής πολιτικής διαδικασίας. Και βέβαια με την αμέριστη υποστήριξη των Αμερικανών μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Οπότε θα πρέπει να δώσουμε προσοχή στα κοινωνικά ζητήματα, θα πρέπει να δώσουμε προσοχή στις κοινωνίες και αν θέλετε να προχωρήσω και ένα βήμα πιο πέρα, θα πρέπει επιτέλους να γίνει μια πολύ σοβαρή συζήτηση για το πώς θα σπάσουμε τον bubble στις Βρυξέλλες και για το πώς θα καταστήσουμε τον μέσο Ευρωπαίο πολίτη κοινωνό και συμμέτοχο των πολιτικών που λαμβάνουν χώρα στις Βρυξέλλες, σημαντικών πολιτικών που όμως δυστυχώς ο Ευρωπαίος πολίτης νιώθει ότι δεν τον αφορούν.
0: Mm-hmm. Ακριβώς, αλλά με ποιους θα γίνουν όλα αυτά, είπα εγώ η κακιά. Κύριε Λίτσα, την επόμενη φορά είναι να αυτά τα θέματα τα οποία πρέπει να συζητάμε. Σας ευχαριστούμε πολύ για σήμερα.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια χαρά, γεια σας. Ο καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Μακεδονία, φίλες και φίλοι, ο καθηγητής κύριος Σπύρος Λίτσας ήταν, έχει ενδιαφέρον πάντα η συζήτηση μαζί του.

0: είναι μεγάλη.
1: Όχι, όχι, όχι. Αλλά έγραψε ιστορία στο τραγούδι, έτσι. Και.
0: Και πέσα στην Πορτογαλία, μου κάνει εντύπωση.
1: Ναι.
0: Από ό,τι καταλαβαίνω από τις
1: από την Ουαλία είναι έτσι. Ουαλή
0: ναι, ναι, ναι, είναι Ουαλή.
1: Ναι, ναι.
0: Από ό,τι καταλαβαίνω από αυτά που διαβάζω, πρέπει να έχει εφηνιδιαστεί και η οικογένειά της, γιατί χαρακτηρίζει απροσδόκητο το θάνατό της.
1: Ποιος ξέρει, τώρα, ναι. Καρδιά, κάτι άλλο.
0: Ναι, δεν ξέρω.
1: Το πραγματικό της όνομα λέει ήταν Γκρέινορ Σάλιβαν.
0: Ναι. Έτσι. Τώρα που το λες κάπου
1: και
0: το
1: χαρακτηρίστηκε ως η βραχνή θεά της Ουαλίας.
0: Ήταν τώρα δηλαδή το Total Eclipse.
1: 1951 γεννήθηκε.
0: Το Total Eclipse ήταν ένα τραγούδι το...
1: από μια εργατική οικογένεια στην Ουαλία. Το 1975 την ανακάλυψε ένας κυνηγός του ταλέντων και από τότε το όνομά της έγινε Bonnie Tyler και το 1977 ήρθε η πρώτη μεγάλη επιτυχία της. Και το μεγάλο βήμα στην καριέρα της ήταν το 1976.
0: Εκεί στη δεκαετία του 70.
1: Σημείο καμπής. Τότε λέει το 76 διαγνώστηκε με οζίδια στις φωνητικές κορδές. Χρειάστηκε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Και μετά έχουμε αυτή την βραχνάδα.
0: Τη χαρακτηριστική. Ναι, τη βραχνάδα που τη χαρακτήριζε. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Καλό υπόλοιπο ημέρας, φίλες και φίλοι. Εσάβριο τα υπόλοιπα. Γεια χαρά σας.
1: Να είστε καλά.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στην ρύθμιση του ήχου είναι ο Χρήστος Σιδερίδης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

0: η κηδεία της Βάγιας Νέστορα στην Κοζάνη, παρόντες ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο απολογούνται αύριο οι αστυνομικοί για τον τραυματισμό ενός 20χρονου μετά από καταδίωξη στο Άργος. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ο νεαρός που έκανε βουτιά στα ρηχά από τη σκάλα Περέας. Εκτός φυλακής είναι ο James Δαλαμάγκας που είχε συλληφθεί για υπόθεση ανθρωποκτονίας στην Αυστραλία. Τραγική κατάληξη είχε η αναζήτηση του υποβρύχιου αλιέα που αγνοούνταν νότια της Κρήτης. Διακοπή εργασιών επέβαλε σε πάνω από 10 οικοδομές η επιθεώρηση εργασίας στο Βόλο. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε, καθώς αύριο απολογούνται για οι δύο αστυνομικοί που διώκονται για τους πυροβολισμούς μετά από καταδίωξη τα ξημερώματα της Τετάρτης στο Άργος, που είχε ως αποτέλεσμα μάλιστα το σοβαρό τραυματισμό του 20χρονου οδηγού. Απολογούνται διότι κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Ο Βασίλης Κούβαλης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Τρίπολης. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Όπως είπες, για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση διώκονται οι δύο αστυνομικοί για τους πυροβολισμούς μετά την καταδίωξη τα ξημερώματα της Τετάρτης στο Άργος. Είχε ως αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό του 20χρονου οδηγού. Οι δύο αστυνομικοί έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν αύριο Παρασκευή. Οι ίδιοι φέρονται να έφεραν και να ανέφεραν ότι δεν είχαν οπτική επαφή, ενήργησαν με προειδοποιητικές βολές προκειμένου να κάνουν τον καταδιωκόμενο να σταματήσει. Διασωληνωμένος βέβαια ο 20χρονος και νοσηλεύεται στη ΜΕΦ του ΚΑΤ σε πολύ σοβαρή και κρίσιμη κατάσταση. Οι αρχές κατά την αυτοψία στο σημείο του περιστατικού έχουν εντοπίσει 13 κάλικες. Η βαλιστική εξέταση θα δείξει αν οι βολές των αστυνομικών ήταν προειδοποιητικές ή σε ευθεία βολή. Αυτό θα αποδειχτεί από τη βαλιστική εξέταση. Ενώ ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αργολίδας, Ανδρέας Μπράγκας, τοποθετήθηκε για την επεισοδιακή καταδίωξη στο Άργος που συγκλώνησε την τοπική κοινωνία και συνεχίζει να τη συγκλονίζει, αναδεικνύοντας τις ακραίες συνθήκες κινδύνου που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοί του, απευθύνοντας σαφές μήνυμα προς την πολιτεία για την άμεση ανάγκη εξυγχρονισμού των επιχειρησιακών μέσων της ελληνικής αστυνομίας, όπως συσκευές ηλεκτρικής ακινητοποίησης, φορητά μέσα διάτρησης ελαστικών και κάθε άλλο σύγχρονο επιχειρησιακό μέσο που μειώνει τον κίνδυνο για τους πολίτες και τους αστυνομικούς κατά τη διάρκεια επικίνδυνων καταδιώξεων. Αναμένουμε αύριο την απολογία λοιπόν και να δούμε τι θα συμβεί με τους αστυνομικούς. Αλλά σίγουρα αυτή είναι η κατάσταση του 20χρονου.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη.

0: Εκτός φυλακής είναι ο James Δαλαμάγκας, που είχε συλληφθεί για υπόθεση ανθρωποκτονίας στην Αυστραλία. Αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους μέχρι να συζητηθεί από το αρμόδιο συμβούλιο η έκδοσή του στην Αυστραλία. Να πάμε στο Μιχάλη Βασιλάκη από την ΕΡΤ Πάτρας. Μιχάλη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Το αίτημα άρσης του καθεστώτος κράτησης είχε κατατεθεί από τον δικηγόρο του James Δαλαμάγκα. Το αίτημα αυτό έγινε δεκτό, όπως είπες και εσύ, υπό τους όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και την παρουσία του 56χρονου κάθε 15 μέρες στο αστυνομικό τμήμα. Ο 56χρονος αφέθηκε ελεύθερος από τις φυλακές Αγίου Στεφάνου, όπου κρατήθηκε μέχρι την συνεδρίαση του Συμβουλίου Εφετών Πάτρας, το οποίο θα αποφασίσει για έκδοσή του ή όχι στην Αυστραλία, όπως έχουν αιτηθεί οι Αυστραλιανές αρχές. Αυτά μας ανέφερε και χθες ο δικηγόρος του Νίκος Αποστολόπουλος, ο οποίος είπε χαρακτηριστικά ότι έγινε αίτηση ενώπιον του Συμβουλίου Εφετών για αντικατάσταση της κρατήσεώς του. Ο ίδιος ανέφερε ότι υπάρχουν διάφοροι νομικοί και πραγματικοί ισχυρισμοί, οι οποίοι υποστηρίξε ότι αφορούσαν και στην παραγραφή αλλά και στη δυνατότητα αυτή καθ' αυτή της εκδόσεως, και το Συμβούλιο έκρινε ότι οι ισχυρισμοί της πλευράς του ήταν βάσιμοι, γι' αυτό και έκανε δεκτή την αίτηση. Να υπενθυμίσουμε ότι ο James Δαλαμάγκας κατηγορείται στην Αυστραλία πως είχε δολοφονήσει το 1999 στο Σίδνεϊ τον ομογενή Γιώργο Γιαννόπουλο σε κέντρο διασκέδασης. Το θύμα είχε χάσει τη ζωή του όταν προσπάθησε να μπει στη μέση και να σταματήσει μια άγρια συμπλοκή που είχε ξεσπάσει ανάμεσα σε δύο θαμώνες, και ο Δαλαμάγκας κατηγορείται από τις Αυστραλιανές αρχές ότι του επιτέθηκε ευνηδιαστικά, καταφέροντάς του θανάσιμα χτυπήματα με μαχαίρι. Περιμένουμε τώρα πλέον και την οριστική απόφαση περί εκδόσεως ή όχι του Συμβουλίου Εφετών Πάτρας.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μιχάλη.

0: Τραγική κατάληξη είχε η αναζήτηση του υποβρύχιου Αλιέα, που αγνοούνταν νότια της Κρήτης. Μετά από πολύ ωραίες έρευνες των αρχών, επιβεβαιώθηκε το χειρότερο σενάριο, καθώς βρέθηκε η σωρός του 65χρονου σε θαλάσσια περιοχή μεταξύ Φραγκοκάστελου και Ροδάκινου. Βασίλης Φουντουλάκης από την Αρτιχανίων θα μας πει περισσότερα. Βασίλη.
1: Επιβεβαιώθηκε το χειρότερο σενάριο, όπως είπες πολύ σωστά και εσύ, Βίκη, καθώς χθες το απόγευμα, αργά το απόγευμα, βρέθηκε δυστυχώς η σωρός του 65χρονου Αλιέα, υποβρύχιου Αλιέα, ο οποίος αναζητούνταν από την Τρίτη το βράδυ από τις αρχές, μετά τη δήλωση της συζύγου του, η οποία είχε χάσει τα ίχνη του από το μεσημέρι της ίδιας μέρας, όταν και ο Αλιέας είχε πάει για υποβρύχιο ψάρεμα στην περιοχή του Φραγκοκάστελου. Δεν είχε δώσει σημεία ζωής μέχρι το βράδυ και στη συνέχεια η σύζυγός του ήταν εκείνη η οποία ουσιαστικά δήλωσε αρχές την εξαφάνιση του. Από εκεί πέρα είχε ξεκινήσει μια διαδικασία εντοπισμού του 65χρονου Αλιέα από τις λιμενικές αρχές, και όχι μόνο από τις λιμενικές αρχές αλλά και από ιδιώτες που χρησιμοποίησαν αλιευτικά σκάφη, αλλά και άλλους ναυαγοζώστες. Επίσης υπήρχε και μια πολύ μεγάλη επιχείρηση και στην στεριά, όχι μόνο δηλαδή δια θαλάσσια, αλλά και στην στεριά, αλλά και δια αέρος με αεροσκάφος της Frontex, εννοώ αεροσκάφος drone της Frontex. Εν τέλει, μετά από πολλές ώρες βρέθηκε η σωρός του 65χρονου Αλιέα μεταξύ της θαλάσσιας περιοχής Φραγκοκάστελου και Ροδάκινου. Δυστυχώς στη συνέχεια ταυτοποιήθηκε ότι ήταν ο 65χρονος Αλιέας και φυσικά διαπιστώθηκε ότι ήταν ο συγκεκριμένος ο οποίος βρέθηκε νεκρός. Αξίζει να πούμε ότι ο 65χρονος πήγαινε κάθε χρόνο, ερχόταν κάθε χρόνο στην Κρήτη και συγκεκριμένα στην νότια Κρήτη, στα Σφακιά δηλαδή, για να κάνει τις διακοπές του μαζί με τη σύζυγό του. Ο ίδιος είχε καταγωγή από την Πελοπόννησο, ενώ η σύζυγός του είχε καταγωγή από τα Χανιά. Δυστυχώς αυτές ήταν και οι μοιραίες διακοπές για την ζωή του, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη.

0: Να πάμε τώρα στην Κοζάνη, όπου κυδεύεται η Βάγια Νέστορα, η οποία υπέκυψε στα τραύματά της μετά την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της στη Θεσσαλονίκη. Το κλίμα φυσικά εκεί είναι πολύ βαρύ. Βρίσκεται και η κόρη της, η Αφροδίτη, η οποία είναι τραυματίας, ενώ το παρόν δίνουν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αλλά και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Στην Κοζάνη βρίσκεται και ο Χρήστος Τσαλικίδης, ο οποίος θα μας δώσει και το ρεπορτάζ. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Ολοκληρώθηκε η εξόδιος ακολουθία, η είσοδος για τα κημητήρια του Αγίου Γεωργίου στην Κοζάνη, για να ταφεί η Βάγια Νέστορα να δοκιμάσει την τελευταία της κατοικία. 12 η ώρα ξεκίνησε η εξόδιος ακολουθία και ένα μεγάλο γιατί πλανάται πάνω από την πόλη της Κοζάνης. Αυτό είναι το μόνιμο το οποίο ακούς σε όλη την πόλη εδώ στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου στην Κοζάνη. Ένα γιατί το οποίο είναι σπαρακτικό, δεδομένου ότι μιλούμε για μια γυναίκα η οποία ήταν αγαπητή και την είχαν αγκαλιάσει όλοι οι συμπολίτες. Στη παρουσία του Πρωθυπουργού τελέστηκε η εξόδους του κουλουθέτου Κυριακού Μητσοτάκη, του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του Νίκου Ανδρουλάκη, στελεχών από υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, τοπικοί φορείς, στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης, υπουργοί, βουλευτές, όλοι μαζί της είπανε το τελευταίο αντίο. Σπαρακτικός ο επικίδιος του αδερφού της, ο οποίος, όπως ανέφερε, η Βάγια Νέστορα δολοφονήθηκε από άναδρα χέρια. Και ήταν συγκλονιστική η στιγμή κατά την οποία είπε το τελευταίο αντίο και αυτός στην αδερφή του. Πλέον όλοι μεταφέρονται προς τα κημητήρια, εκεί όπου θα είναι η τελευταία κατοικία της Βάγιας Νέστορας.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρήστο. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ο νεαρός που χθες το απόγευμα τραυματίστηκε όταν έκανε βουτιά στα ρηχά από τη σκάλα Περέας. Να πάμε στη Λία Χριστάρα, η οποία έχει το ρεπορτάζ. Λία.
2: Καλώς σας μεσημέρι. Ο 17χρονος λοιπόν βρισκόταν ανήλικο το παιδί, βρισκόταν στη σκάλα Περέας όταν έκανε μια βουτιά. Και ξαφνικά οι λουόμενοι εκεί παρατήρησαν ότι κάτι σοβαρό τρέχει. Τον βοήθησαν, τον έβγαλαν έξω από το νερό και κάλεσαν σε βοήθεια. Καταλαβαίνετε ότι επικράτησε πανικός. Ήρθε πολύ γρήγορα το ΕΚΑΒ, που μας είπαν και αυτόπτες μάρτυρες. Το παιδί δεν είχε τις αισθήσεις του, είχε σφιγμό, του έκαναν καρδιοαναπνευστική και στη συνέχεια τον μετέφεραν στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης. Εκεί χρειάστηκε να γίνει μάλιστα και επέμβαση, χειρουργική επέμβαση κατά τη διάρκεια της νύχτας. Το παιδί φέρει πολύ σοβαρά τραύματα, έχει κάκωση στον αυχένα και στο κεφάλι, γιατί βούτυξε όπως φαίνεται με το κεφάλι και είναι διασωληνωμένος. Οι γιατροί πραγματικά κάνουν τα δυνατά, αλλά η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Να σας πω ότι υπάρχει και σε εξέλιξη έρευνα για να βρεθούν στοιχεία για το παιδί, γιατί μέχρι στιγμής δεν έχουν βρεθεί στοιχεία περαιτέρω, δηλαδή στοιχεία της ταυτότητάς του. Γνωρίζουμε ότι είναι αγόρι φυσικά και είναι πολύ νεαρό, σχεδόν ανήλικο, κοντά στην ανηλικότητα. Από εκεί πέρα όμως δεν έχουν βρεθεί άλλα στοιχεία. Τώρα στην περιοχή και στη σκάλα Περέας δεν είναι το μοναδικό περιστατικό. Να σας πω ότι όλοι εκεί, και εγώ έχω καλύψει στο παρελθόν, πέρυσι συγκεκριμένα, ακόμη ένα τέτοιο περιστατικό, που ένας Ρουμάνος 48 ετών βούτυξε με αποτέλεσμα να χάσει μάλιστα τη ζωή του μπροστά στα μάτια της κόρης του και της γυναίκας του. Εκεί υπάρχει μια σήμανση ότι απαγορεύεται να βουτάς και είναι πολύ ριχά τα νερά. Τώρα κάποιοι μάλλον φαίνεται να την αγνοούν. Θα πρέπει ίσως να πάρθουν περαιτέρω μέτρα, δεν ξέρουμε. Πάντως εκεί η γειτονιά λέει, ο κόσμος δηλαδή, οι καταστηματάρχες, ότι είναι συνεχή αυτά τα περιστατικά. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Επαναλαμβάνω, τα νερά εκεί είναι πάρα πολύ ριχά. Ή το ξέρουν φυσικά, όπως και η Θεσσαλονίκη. Ίσως να μπει κάποια μεγαλύτερη σήμανση για να αποτραπεί από όλους δηλαδή κάτι τέτοιο.
0: Να είναι ιδιαίτερα ορατό και να γίνει πολύ ιδιαίτερα γνωστό. Όπως είπες εσύ, ίσως μια μεγαλύτερη σήμανση να χρειάζεται εκεί. Δεν ξέρω, πάντως καλό θα είναι να το ξαναπούμε αυτά, ότι τα νερά εκεί είναι ρηχά, όπως είπες, Λία. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τώρα, διακοπή εργασιών σε περισσότερες από 10 οικοδομές στο Βόλο έχει επιβάλει το τελευταίο χρονικό διάστημα η επιθεώρηση εργασίας για έλλειψη μέτρων ασφαλείας των εργατών. Πρόσφατα, ένας 62χρονος εργάτης οικοδομής έπεσε κατά τη διάρκεια εργασιών από μπαλκόνι που δεν είχε κάγκελα και ευτυχώς γλίτωσε με κάταγμα στο πόδι του. Να πάμε στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤΑ Βόλου. Ελένη.
3: Καλό σας μεσημέρι. Να σας πω λοιπόν ότι σε περισσότερες από 10 οικοδομές στην πόλη έχει ήδη επιβληθεί διακοπή εργασιών μέχρι να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την αποτροπή ατυχημάτων. Αφορμή για την εντατικοποίηση των ελέγχων αποτελεί και το πρόσφατο, όπως είπατε και εσείς, εργατικό ατύχημα σε ανεγυρώμενη πολυκατοικία. Ο εργαζόμενος που εκτελούσε εργασίες τοποθέτησης πλακιδίων σε μπαλκόνι χωρίς προστατευτικά στάθηκε τυχερός, καθώς τραυματίστηκε στο πόδι και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο του Βόλου, όπου έχει υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για την αποκατάσταση του κατάγματος, ενώ η κατάστασή του δεν εμπνέει ανησυχία. Το περιστατικό, να πω ότι διερευνά κλιμάκιο της επιθεώρησης εργασίας για να διαπιστωθούν ακριβείς συνθήκες. Οι έλεγχοι γενικότερα επικεντρώνονται κυρίως στην τήρηση των μέτρων προστασίας από πτώσεις σε ύψος, καθώς σε αρκετές περιπτώσεις έχουν εντοπιστεί παραβάσεις σε ανοίγματα οικοδομών, όπως μπαλκόνια, σκάλες και άλλα σημεία που υπάρχει άμεσος κίνδυνος για τη ζωή των εργαζομένων. Σύμφωνα με στοιχεία του Συλλόγου Κατασκευαστών Μαγνησίας, σε αυτή την περίοδο βρίσκονται σε εξέλιξη περίπου 50 οικοδομές στο Βόλο, καθώς η οικοδομική δραστηριότητα συνεχίζεται με έντονους ρυθμούς. Ωστόσο, η λήψη εργατικών χεριών και η πίεση για γρήγορη ολοκλήρωση των έργων αυξάνουν τους κινδύνους, ιδιαίτερα όταν δεν εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας. Επίσης, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι σε αρκετές περιπτώσεις οι παραβάσεις που εντοπίστηκαν ήταν τέτοιου βαθμού ώστε να οδηγήσουν, όπως είπαμε, από την αρχή σε άμεση διακοπή εργασιών, ενώ σε ορισμένες οικοδομές επιβλήθηκαν και διοικητικές κυρώσεις. Οι εργασίες, να πω ότι μπορούν να συνεχιστούν μόνο μετά την αποκατάσταση των προβλημάτων και τον έλεγχο βέβαια ότι τα μέτρα προστασίας εφαρμόζονται. Παράλληλα, η επιθεώρηση εργασίας πραγματοποιεί στάσεις και για την προστασία των εργαζομένων από τις υψηλές θερμοκρασίες, καθώς οι οικοδόμοι και τα συνεργεία τεχνικών έργων εργάζονται σε ιδιαίτερα επιβαρημένες συνθήκες. Ενώ με την οικοδομική δραστηριότητα πράγματι να βρίσκεται σε τόσο ανωδική πορεία, οι έλεγχοι αναμένεται να συνεχιστούν με στόχο βέβαια να αποτραπούν νέα ατυχήματα και να διασφαλιστεί ότι το μεροκάμα των εργαζόμενων δεν θα μετατρέπεται σε κίνδυνο για τη ζωή τους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν τα ξημερώματα λιμενικοί στην Αλεξανδρούπολη μετά από έλεγχο που έγινε σε όχημα, μέσα στο οποίο βρέθηκαν χιλιάδες παράνομα αλλιευμένοι αχινοί. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου από την Ερθορεστιάδας είναι μαζί μας. Χρυσούλα.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πάνω από 3.500 αχινοί ήταν και το συνολικό τους βάρος 181 κιλά. Είχαν αλλιευτεί και τους μετέφεραν αυτοί οι τρεις νεαροί Έλληνες, είναι αυτοί που συνελήφθησαν, 24, 28 και 23 ετών. Τα ξημερώματα έγινε αυτό, συνελήφθησαν από στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Αλεξανδρούπολης και της ΟΠ και Ροδόπης, υπήρξε μια συνεργασία εκεί των δύο αρχών. Το όχημα μεταφοράς έγινε αντιληπτό κοντά στα διόδια της Μέστης, πάνω στην Εγνατία Οδό. Οι αρχές το σταμάτησαν και το συνόδευσαν μέχρι το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης για να γίνει έλεγχος και τα παράνομα αλλιεύματα βρίσκονταν μέσα σε 4 σάκους που βρέθηκαν μέσα στο όχημα με το οποίο γινόταν η μεταφορά με σκοπό την παράνομη εμπορία. Το μεγαλύτερο μέρος των αχινών, Βίκη, υπολείπονταν των προβλεπόμενων διαστάσεων. Η ποσότητά τους ήταν πολύ πολύ μεγαλύτερη από εκείνη που επιτρέπεται να αλλιεύεται και η μεταφορά τους προφανώς γινόταν χωρίς τις προβλεπόμενες άδειες. Τώρα, οι 3.584 αχινοί επέστρεψαν στη θάλασσα και οι συλληφθέντες βρίσκονται αντιμέτωποι με κατηγορίες παράβασης των ρυθμιστικών μέτρων για την αλλία αχινού, άρθρων του αλλιευτικού κώδικα και άρθρων που αναφέρονται στην υποβάθμιση του περιβάλλοντος.
0: Χρυσούλα, τώρα να πάμε σε ένα άλλο περιστατικό, στη Σαμοθράκη, καθώς έγινε γνωστό ότι έφτασαν με φουσκωτό στο νησί 24 μετανάστες, ανάμεσα τους μάλιστα 11 ανήλικοι.
4: Ναι, είναι συγκεκριμένα για να σας πω, είναι 6 άνδρες, 7 γυναίκες και 11 ανήλικοι όπως είπες, που επέβαιναν στο φουσκωτό αυτό που έφτασε το πρωί της Τρίτης, έφτασε αυτό στη Σαμοθράκη, αλλά το περιστατικό έγινε χθες γνωστό, χθες το απόγευμα από το λιμενικό, το οποίο αναφέρει ότι ενημερώθηκε για μία λέμβο στη θαλάσσια περιοχή Άγκιστρο, έφτασε εκεί ένα περιπολικό σκάφος και από ξηρά ταυτόχρονα κινήθηκε και ένα περιπολικό όχημα του λιμενικού για τον εντοπισμό αυτών των ατόμων. Οι 24 μετανάστες πρόσφυγες βρέθηκαν τελικά στην παραλία Λαγκαδιώτη και μεταφέρθηκαν στο λιμενικό τμήμα της Σαμοθράκης, που διενεργεί και την προανάκριση για το περιστατικό. Εκείνο που μπορούμε να πούμε όμως, Βίκη, και να σημειώσουμε είναι ότι σύμφωνα τουλάχιστον με το αρχείο των ειδήσεών μας, γιατί το αναζήτησα λίγο, η τελευταία φορά που βάρκαμε μετανάστες έφτασε στη Σαμοθράκη ήταν πριν από 2 χρόνια, το καλοκαίρι του 2024. Κανείς δεν μπορεί να ξέρει ακριβώς βέβαια αν αυτό το περιστατικό της Τρίτης είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό ή εάν οι διακινητές ξαναβάζουν στο χάρτη των διαδρομών τους και το νησί της Σαμοθράκης, Βίκη.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Τώρα από αύριο αναμένεται η θερμοκρασία να ακολουθήσει σταδιακή ανωδική πορεία, ενώ σήμερα μάλιστα η κεντρική Μακεδονία βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Ο Χρυσόστομος Παρανός, ο μετεωρολόγος της ΕΡΤΡΙΑ, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Χρυσόστομε, να ξεκινήσουμε πρώτα με τα του καιρού. Θα δούμε υψηλές θερμοκρασίες μέσα στο επόμενο διάστημα.
5: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Πράγματι, από αύριο σιγά σιγά αρχίζει να ανεβαίνει λιγάκι η θερμοκρασία. Θα έλεγα όμως σε λίγο παραπάνω από την εποχή επίπεδα, δηλαδή θα φτάσουμε την Κυριακή και τους 36 με 37, ίσως και τοπικά τους 38, σε πολύ τοπικό επίπεδο. Από Δευτέρα όμως θα πέσουμε και πάλι κατά 2 με 3 βαθμούς, την ίδια ώρα που στη Δυτική Μεσόγειο θα αρχίσει από Δευτέρα να ανεβαίνει σημαντικά η θερμοκρασία και ίσως πάμε σε ένα σημαντικό κύμα ζέστης. Όσον αφορά τώρα την εξέλιξη για από εκεί και πέρα, όσον αφορά τη ζέστη, φαίνεται ότι το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου πλέον υπάρχει αρκετά μεγάλη πιθανότητα να έχουμε κάποιο ισχυρό κύμα καύσωνα και στη χώρα μας. Οι θερμότερες αέριες μάζες θα μας επισκεφθούν από τη Δυτική Μεσόγειο. Και σε ό,τι αφορά την επικινδυνότητα της πυρκαγιάς που αναφέρθηκες, σήμερα πράγματι είμαστε σε υψηλό κίνδυνο. Βέβαια το ευχάριστο είναι ότι έχει βρέξει τόσο στο Κυλκί, στη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική, οπότε έχει μειωθεί κάπως αυτός ο κίνδυνος. Έχουμε βέβαια κάποιους ανέμους βόρειο-δυτικούς σχετικά ισχυρούς. Αύριο θα πέσουν οι άνεμοι, ωστόσο από την Κυριακή και τη Δευτέρα θα ξαναστραφούν σε βορειοδυτικούς και θα ενταθούν σε 5 με 6 μποφόρ ένταση. Οπότε Κυριακή και Δευτέρα θεωρώ ότι θα είμαστε και πάλι σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιά. Σε ό,τι αφορά την υπόλοιπη χώρα, περιμένουμε μία ένταση των βοριάδων Κυριακή και Δευτέρα, κυρίως μέσα στο Αιγαίο Πέλαγος, το γνωστό μας Μελτέμι δηλαδή, που πρόσκαιρα θα φτάνει και τα 7 μποφόρ.
0: Μάλιστα, Χρυσόστομε, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Έντομο φαίνεται ότι καταστρέφει τις δενδροκαλλιέργειες στην περιοχή της Φαλάνης, στη Λάρισα. Μιλάμε για δενδροκαλλιέργειες, οι οποίες είχαν καταστραφεί και από τις πλημμύρες του Ντάνιελ. Ο Βαγγέλης Μητρούσιας είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Λάρισας. Βαγγέλη.
6: Έτσι είναι. Μιλάμε για τον Καπνόδη, έτσι ονομάζεται το συγκεκριμένο έντομο, που καταστρέφει δέντρο καλλιέργειες, ροδακινιές, βερικοκές αλλά και δαμασκινιές. Αυτό το έντομο εμφανίστηκε πριν από λίγες ημέρες και έχει προκαλέσει μεγάλη ανησυχία στους ροδακινοπαγωγούς, κυρίως της περιοχής της Φαλάνης, γιατί εκεί εντοπίστηκε δίπλα από τον ποινιό ποταμό σε δέντρο καλλιέργειες που είχαν καταστραφεί από τον Ντάνιελ και μάλιστα για ανασύσταση των καλλιεργειών. Είναι ένα έντομο το οποίο προκαλεί, αρχικά τρώει τα φύλλα, στη συνέχεια όμως θα έλεγα ότι γίνεται σκουλίκι όταν γεννεί στα αυγά και το σκουλίκι αυτό τρώει και το ίδιο το δέντρο, που σημαίνει ότι η ζημιά είναι ολική και αυτό είναι που έχει ανησυχήσει και αρχίζει σιγά σιγά και εξαπλώνεται. Σήμερα κλιμάκιο θα έλεγα από τον Γενικό Διευθυντή της της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Θεσσαλίας μαζί με τον αρμόδιο του Περιφερειάρχη επισκέφτηκαν αυτή την περιοχή και συνομίλησαν με τους παραγωγούς. Αυτό που υπόθηκε είναι ότι προσπαθούν να εντοπίσουν, γιατί δεν υπάρχουν και τα κατάλληλα, να το πω έτσι, φυτοφάρμακα. Υπήρχαν κάποια παλιά τα οποία όμως δεν έχουν την έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν θέλουν σε καμία περίπτωση να μπουν σε τέτοιες περιπέτειες οι αγρότες. Αναζητούν μαζί με την περιφέρεια τώρα το πώς μπορούν να καταπολεμήσουν και να σταματήσουν την εξάπλωση. Γιατί έτσι και εξαπλωθεί, μιλάμε για μια τεράστια καταστροφή στις δενδροκαλλιέργειες και κυρίως στα Ροδάκινα, που στην περιοχή είναι μία από τις δυναμικότερες καλλιέργειες. Άλλωστε υπάρχουν και τα σχετικά εργοστάσια στην περιοχή, αυτό είναι και ο λόγος. Θα πρέπει βέβαια να πούμε ότι αυτό το έντομο, που είναι όπως το σκαθάρι, έτσι για να το καταλάβουμε, έχει κάνει την εμφάνισή του, από ό,τι λένε οι πληροφορίες, και σε άλλες περιοχές της χώρας, με τα αποτελέσματα να είναι καταστροφικά έτσι για τους ίδιους τους παραγωγούς, οι οποίοι, όπως έλεγε και ο αντιπεριφερειάρχης ο κ. Τέτσελας, ότι δεν έχουν αντιμετωπίσει μόνο την παραμόρφωση των προϊόντων, την μικροκαρπία που είχαν στο ξεκίνημα της άνοιξης και της ανδοφορίας. Τώρα προσθέθηκε και αυτό το πρόβλημα, αλλά από την άλλη, εκ των πραγμάτων είναι υποχρεωμένοι να αναζητήσουν τη λύση και να σταματήσουν εδώ την εξάπλωση του εντόπου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βαγγέλη. την ανησυχία του για την πορεία της ζωονόσου και την έντονη δυσαρέσκειά του για τις καθυστερήσεις της αποζημιώσης, εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας Αγροτικών Λέσβου, Στρατής Κόμβος, στην ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου. Η Ομοσπονδία ζητά άμεσα μέτρα στήριξης των κτηνοτρόφων και σχέδιο για την αντιμετώπιση της επιζωωτίας. Η Δέσποινα Αθανασιάδη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Λέσβο έχει το ρεπορτάζ. Δέσποινα.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πράγματι, μιλώντας σήμερα στην ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου, ο Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λέσβου, Στρατής Κόμβος, εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για την εξέλιξη του αυτόδους πυρετού στη Λέσβο. Όπως επισήμανε, η εμφάνιση νέων θετικών κρουσμάτων σε εκτροφές της ζώνης όπου είχε πρωτοεμφανιστεί η νόσος εντείνει την αβεβαιότητα των κτηνοτρόφων, ενώ κάνει λόγο για μεγάλες καθυστερήσεις στην καταβολή των αποζημιώσεων για τα θανατωμένα ζώα, αλλά και για το κατεστραμμένο γάλα. Η Ομοσπονδία ζητά από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να παρουσιάσει σαφές σχέδιο για την αντιμετώπιση της επιζωωτίας, επαναφέρει το αίτημα για εξέταση της εφαρμογής εμβολιασμού και διεκδικεί την άμεση καταβολή των αποζημιώσεων στους δικαιούχους, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Ένα ακόμη βήμα για τη θωράκιση ενός από τα σημαντικότερα υδατικά συστήματα της Ηπείρου γίνεται με την έγκριση του σχεδίου σύμβασης για τη μελέτη καθορισμού ζωνών προστασίας στις πηγές Αγίου Γεωργίου. Το έργο αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς οι συγκεκριμένες πηγές συνδέονται με την ίδρυυση περιοχών της Ηπείρου και της Δυτικής Ελλάδας, ενώ το ζήτημα είχε απασχολήσει και σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο μετά κατά την προηγούμενη περίοδο. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων έχει το ρεπορτάζ. Αλεξάνδρα, καλώς σου μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Η παρέμβαση αφορά αυτή την εκπόνηση της εξειδικευμένης μελέτης, που στόχο έχει την προστασία των σημείων και των πεδίων της υδροληψίας των πηγών του Αγίου Γεωργίου, που εντάσσονται στη λεκάνη απορροής του ποταμού Λούρου. Πρόκειται για μια περιοχή με ιδιαίτερη σημασία για την υδροδότηση, καθώς το νερό των πηγών προορίζεται για την ανθρώπινη κατανάλωση και συνδέεται με κρίσιμες υποδομές ύδρευσης. Ο προϋπολογισμός της συγκεκριμένης σύμβασης ανέρχεται σε 855.000 ευρώ. Μέσα από τη μελέτη θα εξεταστούν οι γεωλογικές και οι υδρογεωλογικές συνθήκες της περιοχής, ώστε να καθοριστούν με ακρίβεια οι ζώνες προστασίας γύρω από τα σημεία υδροληψίας. Η διαδικασία περιλαμβάνει τη συγκέντρωση και την αξιολόγηση των υφιστάμενων μελετών και των δεδομένων, με τρεις πεδίου τη συλλογή δεισμάτων εργαστηριακές αναλύσεις, καθώς και την επεξεργασία πρωτογενών στοιχείων. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στον καθορισμό των συγκεκριμένων ζωνών προστασίας για κάθε σημείο υδροληψίας. Οι ζώνες αυτές αναμένεται να αποτελέσουν τη βάση για τη λήψη μέτρων που θα περιορίσουν πιθανούς κινδύνους ερήπανσης και θα διασφαλίζουν την ποιότητα του νερού που προορίζεται για ίδρυυση. Το έργο βέβαια συνδέεται και με την ανάγκη ορθολογικής διαχείρισης των υπόγειων υδατικών πόρων, σε μια περίοδο κατά την οποία η προστασία του νερού αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία λόγω της κλιματικής κρίσης και των αυξημένων απαιτήσεων σε υποδομές ύδρευσης. Το θέμα, να σας πω ότι στις πηγές του Αγίου Γεωργίου είχε βρεθεί και παλαιότερα στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, με αφορμή το μεγάλο έργο ύδρευσης που αφορά τις περιφερειακές ενότητες Λευκάδας, Τρέβεζας και Άρτας. Στην υπογραφή της σχετικής σύμβασης που είχε πραγματοποιηθεί στη Λευκάδα, είχε παραστεί ο ίδιος ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας τότε τη σημασία των έργων που σχετίζονται με τη διαχείριση του νερού. Το νέο δίκτυο της ύδρευσης, όπως έχει αναφερθεί, αξιοποιεί το νερό από τις πηγές του Αγίου Γεωργίου και το μεταφέρει προς τη Λευκάδα, εξυπηρετώντας ευρύτερες ανάγκες υδροδότησης. Η εξέλιξη αυτή είχε αναδείξει το στρατηγικό ρόλο των πηγών, όχι μόνο για την τοπική περιοχή, αλλά και για το ευρύτερο γεωγραφικό σύνολο. Με τη σημερινή μελέτη, το ενδιαφέρον μετατοπίζεται πλέον στην προστασία της ίδιας της πηγής. Η ακριβής οριοθέτηση των ζωνών προστασίας θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την ασφαλή λειτουργία των υδρευτικών υποδομών και τη διασφάλιση της ποιότητας του νερού σε βάθος χρόνου δίκης ως ένα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Σε κινητοποιήσεις προχωρούν οι κάτοικοι του Χανδρινού Πηλίας, οι οποίοι δηλώνουν αποφασισμένοι μάλιστα να συνεχίσουν τις διαμαρτυρίες τους μέχρι να δοθούν και ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η περιοχή, και δεν είναι ένα μόνο, είναι αρκετά και αφορούν την καθημερινότητά τους. Η Μαρία Τομαρά από την ΕΡΤ Καλαμάτας θα μας πει περισσότερα. Μαρία.
9: Κινητοποιήσεις. Λοιπόν, η πρώτη από αυτές, τις συγκεντρώσεις, έχει προγραμματιστεί για αύριο Παρασκευή, 11 το πρωί, έξω το Δημαρχείο της Πύλου, στο Δήμο Πύλου Νέστορος, την πρωτοβουλία. Έχουν αναλάβει ο Αγροτικός Σύλλογος Χανδρινού και Περιφέρειας, ο Χανδριναϊκός Αθλητικός Εξοραϊστικός Σύλλογος και ο Σύλλογος Κότινος. Πρώτο θέμα στην ατζέντα των κατοίκων είναι η παράνομη, όπως καταγγέλουν, υπεράντληση νερού από ιδιωτική γεώτρηση, η οποία, σύμφωνα με τους ίδιους, έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στα υδάτινα αποθέματα της περιοχής. Παράλληλα, ζητούν την άμεση αποκατάσταση της αγροτικής οδοποιίας, καθώς πολλοί δρόμοι βρίσκονται σε κακή κατάσταση, δυσκολεύοντας την πρόσβαση στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Ιδιαίτερα σοβαρό χαρακτηρίζουν και το πρόβλημα της συγκοινωνίας, όπως αναφέρουν τα λεωφορεία του ΚΤΕΛ δεν μπαίνουν πλέον στα χωριά μετά τον χαρακτηρισμό ως επικίνδυνο του δρόμου από Σουλινάρη και μετά, για όποιον ξέρει την περιοχή. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα πολλοί κάτοικοι, κυρίως ηλικιωμένοι και άτομα χωρίς ιδιωτικό αυτοκίνητο, να δυσκολεύονται ακόμα και στις βασικές μετακινήσεις τους. Οι εκπρόσωποι των συλλόγων σημειώνουν ακόμη ότι εδώ και περίπου 2 εβδομάδες έχουν ζητήσει συνάντηση με τον Δήμαρχο Πύλου Νέστορος, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει οριστεί σχετικό ραντεβού, και δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις διαμαρτυρίες τους και μέσα στο καλοκαίρι, εφόσον δεν υπάρξουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις από τις αρμόδιες αρχές. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία.
10: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να πάμε τώρα σε ένα απίστευτο περιστατικό αμέλειας και τραγικής ηρωνίας, το οποίο εκτυλίχθηκε στις Σέρες, βυθίζοντας το πένθος και στην απόγνωση μια οικογένεια. Τι έγινε? Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Σέρων, η οικογένεια κλήθηκε να παραλάβει τον νεκρό συγγενή της, αλλά της παρέδωσαν λάθος πτώμα. Βασίλης Αναστασιάδης μαζί μας από την ΕΡΤ Σέρων. Βασίλη.
11: Βρήκε πραγματικά απίστευτο, βέβαια πάρα πολύ σοβαρό, αυτό το περιστατικό που εκτελήθηκε στις Σέρες. Τώρα, η κόρη ενός 86χρονου από τις Σέρες που έφυγε από τη ζωή, κλήθηκε να πάει στο νεκροτομείο του νοσοκομείου Σερών και να παραλάβει τη σωρό του πατέρα της. Εκεί λοιπόν, σοκαρισμένη, είδε τη σωρό και τους είπε ότι αυτός δεν είναι ο πατέρας μου. Καταλαβαίνεις πώς ένιωσε η γυναίκα αυτή, ειδοποίησε την αστυνομία, υπέβαλε μήνυση. Ενώ ο δικηγόρος της θα ζητήσει από την εισαγγελέα άδεια εκταφής νεκρού που πέθανε την ίδια μέρα με τον πατέρα της και κηδεύτηκε στην Ξάνθη. Βέβαια να πούμε και η οικογένεια έχει βάσει με την υποψία ότι είναι ο δικός τους άνθρωπος. Τώρα, βγήκε ανακοίνωση από το Γενικό Νοσοκομείο Σερών. Πρώτα απ' όλα η διοίκηση του νοσοκομείου εκφράζει τη βαθιά της λύπη για την αναστάτωση που προκλήθηκε στις δύο οικογένειες. Όπως λέει, θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για την πλήρη διαλεύκαση της υπόθεσης. Τι λέει το νοσοκομείο, Βίκη, κυρίες και κύριοι? Λέει ότι την ίδια μέρα έφυγαν από τη ζωή δύο άνθρωποι. Ένας 86χρονος, 5 και 20, και μετά τα μεθάνυχτα 2 παρατέταρτο, ένας 79χρονος από την Ξάνθη. Όπως λέει η διοίκηση του νοσοκομείου, οι συγγενείς του 79χρονου από την Ξάνθη ήρθαν στις Σέρες, στηρίχθηκε το πρωτόκολλο, έκαναν αναγνώριση του ανθρώπου τους και παρέλαβαν τη σωρό, έφυγαν στην Ξάνθη και μάλιστα εκεί προχώρησε και η συνταφή. Όπως λέει η ανακοίνωση, μετά από λίγες ώρες ήρθε και η κόρη του 86χρονου, Σεραίο, από τη Σέρα, η οποία τους είπε ότι αυτός δεν είναι ο πατέρας μου. Μάλιστα από το νοσοκομείο επικοινώνησαν τους συγγενείς του νεκρού από την Ξάνθη. Αυτοί είπαν ότι εμείς τον είχαμε αναγνωρίσει, μάλιστα προχωρήσαμε στην συνταφή του. Σήμερα ήρθαν εδώ στις Σέρες οι συγγενείς του 79χρονου, έκαναν δεύτερη αναγνώριση και είδαν ότι αυτός τελικά ήταν ο άνθρωπός τους. Τώρα έγινε μήνυση για τον υπάλληλο του νεκροτομείου από την οικογένεια του 86χρονου θα ζητηθεί εισαγγελική παρέμβαση για να γίνει εκταφή του νεκρού και όπως είπε και το νοσοκομείο, όπως λέει και ο δικηγόρος οικογένειας, θα προσπαθήσουν να βρουν ποιος έφυγε για αυτό πραγματικά το ολέθριο λάθος που καταλαβαίνεις τώρα πόσο έχει επηρεάσει τις δύο οικογένειες, ιδιαίτερα όταν πάει μια γυναίκα για να παραλάβει τη σωρό του πατέρα της και βλέπει ότι δεν είναι αυτός. Πραγματικά ένα ολέθριο λάθος, ένα πολύ πολύ σοβαρό.
0: Όπως επίσης και αυτό που είπες, Βασίλη, το ότι οι συγγενείς του ανθρώπου από την Ξάνθη, ότι φέρεται σύμφωνα πάντοτε με την ανακοίνωση του νοσοκομείου ότι αναγνώρισαν τον άνθρωπό τους, αλλά
11: αυτό
0: τελικά
11: είναι,
0: δεν πήραν τον άνθρωπό τους. Εκεί και αυτό επίσης είναι λίγο περίεργο. Τέλος πάντων είναι κάτι το οποίο θα τα βρουν μέσω της ένορκης διοικητικής εξέτασης ενδεχομένως εάν γίνει στο νοσοκομείο μέσω της ΕΔΕ.
11: Είναι το νοσοκομείο όπως πολύ σωστά είπες Βίκη, ξέχασα το αναφέρω. Ότι διέταξε κατευθύνουσα ένορκη διοικητική εξέταση για να αποδοθούν ευθύνες
0: με
11: ευθύνες αυτού του τραγικού περιστατικού.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Αντίθετη στην σχεδιαζόμενη μεταφορά της βάσης του ΕΚΑΒ στο αεροδρόμιο Διαγόρας από την περιοχή της Σορονής που βρίσκεται σήμερα καλύπτοντας τη Βυτική Ρόδο, εκφράζουν πρόεδροι τοπικών κοινοτήτων της περιοχής Καμήρου και το τοπικό εργατικό κέντρο. Η Χριστίνα Μέγα είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο. Χριστίνα.
12: Καλό μεσημέρι. Είμαστε εξοργισμένοι και απογοητευμένοι. Θεωρούμε ότι μας αντιμετωπίζουν ως πολίτες κατώτερης στάθμης και δεν μας υπολογίζουν, δήλωσε σήμερα στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου ο πρόεδρος της κοινότητας Σορονής, όπου εδρεύει η βάση του ΕΚΑΒ στην Δυτική Ρόδο, Γιάννης Μαρίνος. Κάλεσε τους βουλευτές της Δωδεκανήσου να ενεργήσουν ώστε να ανακληθεί άμεσα η απόφαση, σημειώνοντας μάλιστα ότι σε αντίθετη περίπτωση θα είναι ανεπιθύμητη στα χωριά. Οι 7 πρόεδροι των κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Καμήρου θα συναντηθούν αύριο, παρουσία και του Δημάρχου Ρόδου, προκειμένου να καθορίσουν τη στάση τους. Να πούμε πως την έντονη αντίθεσή του στην σχεδιαζόμενη μεταφορά της βάσης του ΕΚΑΒ από την περιοχή της Σορονής στο αεροδρόμιο εκφράζει και το Εργατικό Κέντρο Ρόδου, διαμηνύει ότι δεν θα δεχθεί να αφαιρεθεί ούτε ένα ασθενοφόρο από την κοινωνία για να καλυφθούν ανάγκες που οφείλει το κράτος και οι διαχειριστές του αεροδρομίου να καλύψουν και καλεί το Υπουργείο Υγείας να ανακαλέσει άμεσα την απόφαση. Θα πρέπει να πω ότι στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου μίλησε και ο πρόεδρος του πρώτου τομέα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας Ρόδου, ο Γιάννης Βασιλάκης, ο οποίος ανέφερε ότι η απόφαση για τη μεταφορά του σταθμού του ΕΚΑΒ στο αεροδρόμιο ήταν απόφαση του Υπουργού Υγείας. Ήταν μια γενναία απόφαση, ανέφερε χαρακτηριστικά. Διευκρίνησε δε ότι το σκεπτικό είναι να καλύπτεται και τις βραδινές ώρες στο αεροδρόμιο, έστω και με διασώστες, καθώς ο γιατρός και η νοσηλεύτρια καλύπτουν μόνο τις πρωινές ώρες στο αεροδρόμιο. Χαρακτήρισε επιβεβλημένη την παρουσία του ΕΚΑΒ στο αεροδρόμιο, όπου καθημερινώς διακινούνται 30 με 40 χιλιάδες τουρίστες, ενώ αναφερόμενος στις αντιδράσεις που προκάλεσε η απόφαση, είπε αλίμονο αν πιστεύουν ότι είμαστε εναντίον τους. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε, Χριστίνα. Η δημοσίευση του διαγωνισμού για το έργο της αποκατάστασης ναυαγίου Ζακύνθου τεχνητή αναπλήρωση ακτής προϋπολογισμού άνω των 3.800.000 ευρώ αποτελεί μια ιστορική εξέλιξη για τη Ζακύνθο, όπως ανακοίνωσε ο βουλευτής Ζακύνθου Διονύσης Ακτύπης. Ο Σάκης Νέγκας είναι μαζί μας από την αρχή Ζακύνθο. Σάκη.
13: Βίκη, καλό μεσημέρι και στους φίλους ακροατές. Εδώ κοντεύει να ναυαγίσει η όλη διαδικασία, γιατί έχει περάσει πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και ακόμα είμαστε στο επίπεδο της δημοσίευσης του διαγωνισμού για το έργο της αποκατάστασης ναυαγίου Ζακύνθου τεχνητή αναπλήρωση ακτής προϋπολογισμού, όπως ανέφερες και εσείς, 3.800.000 ευρώ. Είναι βέβαια μια σημαντική εξέλιξη και ο τοπικός βουλευτής Διονύσης Ακτύπης κάνει λόγο για μια ιστορική ημέρα και εννοείται χθεσινή. Έτσι λοιπόν έχουμε τη σχετική δημοσίευση. Το έργο αφορά την αποκατάσταση της ακτής, την τεχνητή αναπλήρωση, την προστασία από τη διάβρωση, την ασφάλεια των επισκεπτών και τη διαφύλαξη ενός παγκόσμιου συμβόλου της Ζακύνθου. Παράλληλα σύντομα θα ακολουθήσει και η παρέμβαση για τη συντήρηση του ιστορικού πλοιαρίου Παναγιώτης, ώστε η προστασία του ναυαγίου να είναι συνολική. Το πλοιάριο Παναγιώτης, το οποίο έχει καταλήξει εκεί, εδώ και πολλές δεκαετίες πίσω, το οποίο έκανε, έκανε διακίνηση δαθρών σιγάρων.
0: Ναι.
13: Ναι, ναι. Έχει αποσύνθεση. Είναι σε αποσύνθεση κανονική. Και αν δεν υπάρξει σύντομα παρέμβαση, θα εξαφανιστεί και δεν θα υπάρχει το πιάριο Παναγιώτης εκεί. Τέλος πάντων. Η δημοσίευση του διαγωνισμού είναι η πιο καθαρή απάντηση σε όσους αμφισβήτησαν, καθυστέρησαν ή επένδυσαν σε στασιμότητα. Απαντά ο τοπικός βουλευτής με σαφέστατες αιχμές για τους πολιτικούς του αντιπάλους. Μάλιστα, εκφράζει τις ιδιαίτερες ευχαριστίες του στο Εθνικό Μεσόβιο Πολυτεχνείο και στους καθηγητές του για την πολύτιμη επιστημονική του συμβολή, την άρεστη συνεργασία και τη σύνταξη των αγγείων μελετών, οι οποίες αποτέλεσαν βασική προϋπόθεση για να οριμάσει το έργο και να φτάσουμε στη σημερινή, χθεσινή δηλαδή, ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη. Ο τοπικός βουλευτής εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες του προς τα αρμόδια υπουργεία, τους υπηρεσιακούς παράγοντες και την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό συνολικότερα. Και περιμένουμε να δούμε πότε θα γίνει αυτή η περιβόητη παρέμβαση στην ακτή του ναυαγίου, στη διάσωση του πλιαρίου Παναγιώτης που βρίσκεται εκεί και στην ευρύτερη περιοχή, στην οποία να πούμε ότι λόγω κατολίσθησης απαγορεύεται πλέον να προσεγγίζουν τα τουριστικά σκάφη την περιοχή.
0: Τα τουριστικά σκάφη, αν δεν κάνω λάθος, είναι από μακριά πλέον τώρα. Δεν είναι
13: μακριά,
0: προσεγγίζουν την ακτή.
13: Να βγάλουν φωτογραφίες οι τουρίστες, πολύ στον αριθμό, και δεν μπορούν κιόλας και να κάνουν μπάνιο ή να προσεγγίσουν την ακτή και το πλιάρι όπως συνέβαινε παλιότερα.
0: Ναι.
13: Με αποτέλεσμα, από τη φθορά του χρόνου αλλά και από τις παρεμβάσεις τουριστών κτλ., να έχει χειροτερέψει η κατάσταση του πλιαρίου εκεί. Συν τις όποιες παρεμβάσεις πρέπει να γίνουν στο παραθαλάσσιο κομμάτι, γιατί είναι και το κομμάτι της πλατείας, του πλατώματος του ναυαγίου και η θέα από ψηλά, όπου εκεί επιτρέπεται κανονικά η πρόσβαση με κάποιους περιορισμούς. Περιμένουμε τώρα λοιπόν τις εξελίξεις.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Με το ποσό των 3,4 εκατομμυρίων ευρώ μέσω ΕΣΠΑ εξασφαλίζεται η χρηματοδότηση ενός σημαντικού έργου για την αντιπλημμυρική θωράκιση της Περιφερειακής Ενότητας Σερών. Πρόκειται για τη διευθέτηση τμήματος του χυμάρου Ευκαρπίας. Η Θάλια Καμπουρίδου από την ΕΡΤ Σερών θα μας πει περισσότερα. Θάλια.
14: Καλό μεσημέρι από τις Σέρες. Όπως σωστά είπες, βγήκε ένα σημαντικό έργο για την αντιπλημμυρική θωράκιση της Περιφερειακής Ενότητας Σερών και συγκεκριμένα για τη Δημοτική Ενότητα Τραγίλου του Δήμου Βυσσαλτίας. Αναμένεται σύντομα να πάρει σάρκα και οστά. Με το ποσό των 3,4 εκατομμύριων ευρώ μέσω ΕΣΠΑ Κεντρικής Μακεδονίας, εξασφαλίζεται η χρηματοδότηση της διευθέτησης του χυμάρου Ευκαρπίας, περιοχή που εκλήγει από μεγάλη πλημμύρα που σημειώθηκε τον Ιανουάριο του 2021. Η Ευκαρπία κόντεψε στην κυριολεξία να πνιγεί στο νερό, μαγαζιά, σπίτια, καταστραμμένες περιουσίες, πολίτες σε απόγνωση βρισκόταν εκείνο το διάστημα, ενώ ηλικιωμένοι και ένα μικρό παιδί κινδύνευσαν να πνιγούν από τα νερά που μπήκαν στα σπίτια τους. Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν αναφέρονται στη διευθέτηση τμήματος του υδατορέματος που διασχίζει τον οικισμό της Ευκαρπίας και σύμφωνα με τη μελέτη, ο χύμαρος θα αντιμετωπιστεί σε 5 ξεχωριστά τμήματα, όπου παρατηρείται ιδιαίτερα αυξημένη καλαμώδης βλάστηση, θα γίνει διαπλάτηση της χύτης σε όλο το μήκος, ενώ λόγω της έντονης κλίσης του πυθμένα θα κατασκευαστούν 2 καταβαθμοί από σειρματοπλέγματα κυβότια, όπως επίσης θα κατασκευαστεί τείχος αντιστοίχησης, έργα διαπλάτησης της χύτης σε όλο το μήκος του κυμάρου. Με στοχευμένα τεχνικά έργα, διαπλατήσεις, επενδύσεις της χύτης, προστατεύουμε τον οικισμό, τις αγροτικές υποδομές και τις περιουσίες των συμπολιτών μας. Δήλωσε μεταξύ άλλων, αναφερόμενος στην χρηματοδότηση, ο αντιπεριφερειάρχης Σερών, ο κ. Παναγιώτης Σπυρόπουλος, τονίζοντας ότι η Περιφερειακή Ενότητα Σερών αξιοποιεί στο έπακρο τους σπόρους του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θάλια. Την εικόνα εγκατάλειψης που, όπως υποστηρίζει, επικρατεί στο Βίδο, ανέδειξε ο Σύλλογος Προστασίας και Ανάδειξης του νησιού μετά από συνάντηση με το Δήμαρχο Κεντρικής Κέρκυρας Στέφανο Πουλημένο. Ο Σύλλογος μάλιστα κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις για άμεσες παρεμβάσεις, οι οποίες όμως, όπως υποστηρίζουν, δεν έγιναν δεκτές. Η Μαρίνα Μοσχάτ από την ΕΡΤ Κέρκυρας θα μας πει περισσότερα. Μαρίνα.
15: Κάναμε στην Κέρκυρα το Βίδο, να σας πούμε ότι είναι το νησάκι που βρίσκεται ακριβώς απέναντι από την παλιά πόλη της Κέρκυρας. Είναι μια απόσταση περίπου 10 λεπτών με το καραβάκι. Το θεωρούμε και κυρίως προέκταση της πόλης. Εκεί πηγαίνουν πολύ για το καλοκαιρινό τους μπάνιο, λειτουργούσαν οι δημοτικές κατασκηνώσεις, λειτουργούν οι κατασκηνώσεις των προσκόπων και το σερβικό μαυσολείο. Υπάρχει λοιπόν και ένας σύλλογος, ο οποίος ονομάζεται Σύλλογος Προστασίας και Ανάδειξης του Βίδου, ο οποίος έχει συσταθεί τα τελευταία χρόνια. Και η αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου συναντήθηκε πρόσφατα με τον Δήμαρχο Κεντρικής Κέρκυρας, παρουσία και των αρμοδίων αντιδημάρχων, θέτοντας θέματα που έχουν να κάνουν με τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζει το νησί. Και αυτά είναι, σύμφωνα με το Σύλλογο, η έλλειψη σύνδεσης με δημοτικό καΐκι, το οποίο επισκευάζεται και η επικοινωνία πλέον με το νησί γίνεται με ιδιώτη, με τελευταίο δρομολόγιο στις 5 και 4 το απόγευμα, που όπως καταλαβαίνουμε δεν βολεύει τον κόσμο που πηγαίνει εκεί για να κάνει τον μπάνιο του. Δεν υπάρχει αναψυκτήριο που κανένας δεν μπορεί να πάρει ούτε ένα μπουκαλάκι νερό. Δεν γίνονται κατασκηνώσεις οι δημοτικές. Ούτε η δημιουργική απασχόληση φέτος έγινε, η οποία γινόταν τα τελευταία χρόνια για τα παιδιά που τελειώναν το σχολείο. Mm-hmm. Είναι κλειστές οι τουαλέτες για τους επισκέπτες, δεν έχουν καθαριστεί κάποια σημεία του νησιού. Σύμφωνα με τον Σύλλογο, ο Δήμαρχος επιβεβαίωσε ότι η κατάσταση που επικρατεί στο νησί δεν είναι η καλύτερη, αποδείγοντας βέβαια τα όποια προβλήματα υπάρχουν στην έλλειψη οικονομικών πόρων. Ο Σύλλογος έκανε και τις δικές του προτάσεις. Οι οποίες, όπως καταγγέλλω, δεν έγιναν δεκτές από τη Δημοτική Αρχή, ενώ θετικά αντιμετωπίστηκε η πρόταση να βοηθήσουν έτσι ώστε να συνταχθούν οι όροι δημοπράτησης του εστιατορίου και του αναψυκτηρίου, η οποία βέβαια θα ξεκινήσει σύντομα και θα αφορά, βέβαια, όπως καταλαβαίνουμε, την επόμενη χρονιά. Όχι τη φετινή, δεν προλαβαίνουμε.
0: Μάλιστα, ναι, ναι.
15: Ο Σύλλογος, πάντως, όπως δηλώνει, δεν θα συμβιβαστεί με όποια κατάσταση υπάρχει αυτή τη στιγμή στο Βίδα και θα συνεχίσει να διεκδικεί να γίνουν παρεμβάσεις για την ασφάλεια και την προσβασιμότητα στο νησί.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υποδέχθηκε η Καβάλα το πρώτο αεροπλάνο του νέου δρομολογίου που συνδέει απευθείας την Καβάλα με το Βερολίνο κατά τη διάρκεια της θερινής τουριστικής περίοδου. Ο Ζάκης Ασβεστάς από την ΕΡΤ Καβάλα είναι μαζί μας. Σάκη.
16: Δίκη, καλησπέρα από την Καβάλα. Επικρατεί πολύ μεγάλη ικανοποίηση στην περιφερειακή ενότητα Καβάλας, δεδομένου ότι για πρώτη φορά υποδέχθηκε αεροσκάφος από το Βερολίνο απευθείας πτήση και μάλιστα ήταν γεμάτο. Όπως τόνισε ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού, ο κ. Παναγιώτης Αρχοντής, ήταν μια πολύ μεγάλη στιγμή αυτή για τα τουριστικά δεδομένα της περιοχής και μάλιστα πρόκειται για ένα δρομολόγιο που θα εκτελείται δύο φορές την εβδομάδα. Από την άλλη, στο σχεδιασμό της περιφέρειας είναι και η σύνδεση της Αλεξανδρούπολης με την Στουτκάρδη αεροπορική από την επόμενη χρονιά, ενώ η ικανοποίηση επικρατεί γενικότερα στην περιφέρεια από το τουριστικό κύμα που υποδέχονται οι κυρίαρχοι προορισμοί, η Θάσος, η πόλη της Καβάλας, η Αλεξανδρούπολη και η Σαμοθράκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Με υψηλές πληρότητες εμφανίζονται τα ξενοδοχεία, οι μεγάλες τουριστικές μονάδες και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια της Ανατολικής Κρήτης. Την ίδια ώρα που το γεγονός αυτό προκαλεί ικανοποίηση, υπάρχει και προβληματισμός για την έλλειψη προσωπικού. Ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο είναι μαζί μας. Ιάσον.
17: Καλό μεσημέρι. Μάλιστα, σχετικές δηλώσεις έκανε και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Διευθυντών Ξενοδοχείων, ο κ. Στολεκανάκης, και ο Δήμαρχος με άρθρο για τα ωφέλη και το μέλλον του τουρισμού στην περιοχή. Ο Δήμαρχος Νικολάου κ. Μενεγάκης αναφέρεται σε αυτό. Να σας πω λοιπόν ότι ναι, μιλάμε για πληρότητες 80-85-90% ανάλογα την περιοχή. Βέβαια, καθυστέρησε αυτό, δηλαδή ουσιαστικά χάθηκε 1,5 μήνας που περιμέναμε να πάμε καλύτερα. Από εκεί πέρα φαίνεται ότι οι πληρότητες τουλάχιστον μέχρι και τέλος Σεπτέμβρη θα είναι πολύ υψηλές. Παρά το στίχημα είναι για τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο, δηλαδή να προκρατήσει, να γίνει πραγματικότητα και να πάμε και άλλους δύο μήνες καλές. Όλα βέβαια έχουν να κάνουν με την σταθερότητα και την ειρήνη στην περιοχή, να μην έχουμε δηλαδή περισσότερες εντάσεις, να μην δημιουργηθεί πρόβλημα, να μην υπάρχει φόβος όσον αφορά τις μεταφορές και να μην έχουμε ακριβά καύσιμα. Αυτές είναι οι προϋποθέσεις, αυτό μας λένε και εδώ οι παράγοντες. Τώρα θα πάμε στο άλλο θέμα της έβρεσης προσωπικού. Πραγματικά λείπουν στελέχη, λείπουν σεφ, λείπουν μάγειροι, λείπουν επαγγελματίες του τουρισμού. Γιατί το κόστος ζωής έχει ακριβήνει, η έλλειψη στοιχειών ουσιαστικά δημιουργεί πρόβλημα στις οικογένειες, οι οποίες δεν μπορούν να βρουν αυτονομία για να μείνουν εδώ όλο το χρόνο. Με αποτέλεσμα πολλοί από τους επαγγελματίες που δούλευαν εδώ στα πεντάστερα ξενοδοχεία της περιοχής να έχουν επιστρέψει στον τόπο τους, στη Θεσσαλονίκη, Βόρεια Ελλάδα, Αθήνα. Χάσαμε δηλαδή αρκετούς επαγγελματίες του τουρισμού. Αυτό τονίζουν όλοι οι επαγγελματίες του χώρου. Από εκεί πέρα φαίνεται ότι κάτι αλλάζει, γίνεται μια προσπάθεια και από τα ξενοδοχεία να καλυτερεύσουν τις υποθέσεις, προκειμένου οι άνθρωποι αυτοί να μπορέσουν να επιστρέψουν, γιατί τους έχουμε ανάγκη. Και τέλος να πω ότι 17 Ιούλη έρχεται η Υπουργός Τουρισμού, κ. Κεφαλογιάννη, τον Άγιο Νικόλαο. Δύο είναι τα θέματα. Το ένα είναι ότι μετά από 30 χρόνια πήρε άδεια λειτουργίας η μαρίνα του Αγίου Νικολάου, οπότε θα κενιάσει την μαρίνα πια με νόμιμη άδεια. Και επίσης υπάρχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι θα πει για την τουριστική σχολή.
0: Θα το δούμε τότε λοιπόν.
17: Mm-hmm. Ακριβώς, γιατί για τη σχολή, για το προσωπικό που έχουμε ανάγκη, όλα αυτά.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ιάσον. Και να πάμε τώρα στην Χίο, όπου εκεί αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον η Γενική Συνέλευση της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου. Θοδωρής Πηλιώτης είναι μαζί μας. Θοδωρή.
18: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Πρέπει να πούμε ότι ήδη οι εργασίες στους μαστιχώνες έχουν κορυφωθεί. Έχουμε μπει στην ζεστή περίοδο του καλοκαιριού, όπου βέβαια τα σκήνη έχουν πάρει αυτό το γίνεται το τραπέζι, το σκέπασμα με την άσπρη σκόνη, έτσι ώστε πάνω εκεί να στάξει το δάκρυ της μαστίχας και να αρχίσει να δούμε να πάει καλά και ο καιρός για να έχουμε μια καλή παραγωγή. Όμως δύο θέματα αναμένεται να κάνουν τους μαστιχοπαραγωγούς να συζητήσουν και ίσως και σε έντονο κλίμα το Σάββατο, τουλάχιστον προβληματισμένοι για το τι μπορεί να γίνει με τους 70 εκπροσώπους των πρωτοβάθμιων συνεταιρισμών, αφού το ένα θέμα βρήκε έχει να κάνει με το θέμα που φέρνει προς τη ζήτηση το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών να ξεκινήσει η συζήτηση για κατάργηση των πρωτοβάθμιων συνεταιρισμών και της δημιουργίας της Ένωσης που τώρα είναι δευτεροβάθμιος σε πρωτοβάθμιο με συμμόρφωση του σχετικού νόμου που αναφέρεται συγκεκριμένα για την Ένωση Μαστιχοπαραγωγών. Αυτό πολύ από τα χωριά, πολλά πρωτοβάθμιοι σημερινοί συνεταιρισμοί που είναι 20 στον αριθμό κρίνουν ότι κάτι τέτοιο θα αποδυναμώσει τους μαστιχοπαραγωγούς και δεν θα πρέπει να προχωρήσει μια τέτοια συζήτηση. Mm-hmm. Παράλληλα όμως αυτό το θέμα δένεται και με το ζήτημα του πλεονάσματος των χρημάτων αυτών δηλαδή που πήγαιναν στους μαστιχοπαραγωγούς και που η τελευταία από την πλευρά της διοίκησης της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών εξέτασης με τους ορκωτούς λογιστές το δείχνουν σαν ένα κέρδος που πρέπει να φορολογηθεί και αυτό σημαίνει ότι εκεί που έπαιρναν έξτρα χρήματα περί τα 20 ευρώ το κιλό η μαστιχοπαραγωγή αυτή η τιμή για φέτος θα πέσει στα 5. Μάλιστα. Ένα πολύ σημαντικό, με πολύ σημαντική διαφορά και εκεί στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης του Σαββάτου αναμένεται να δούμε αν θα το εγκρίνουν αυτό το προϋπολογισμό η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών, οι εκπρόσωποι τους, έτσι ώστε στην ουσία να περάσει και η πολιτική του σημερινού Διοικητικού Συμβουλίου. Είναι δύο θέματα τα οποία ταλανίζουν τους μαστιχοπαραγωγούς, όπως είπαμε, μέσω της νέας χρονιάς της παραγωγής. Έτσι, να δούμε πώς θα εξελιχθούν το Σάββατο και πώς θα προχωρήσουν σε αυτά τα δύο τα σημαντικά θέματα.
0: Θοδωρή, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Και να πάμε τώρα στην Ακριτική Γάβδο, στο νοτιότερο άκρο της Ευρώπης, που βρέθηκε από τις 2 έως τις 5 Ιουλίου η κινητή οδοντιατρική μονάδα της περιφέρειας Κρήτης. Γιώργος Λαμπράκης μαζί μας. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι και αν κρίνουμε δίκη από την ανταπόκριση των κατοίκων της Γάβδου που ήταν εντυπωσιακή, για μία ακόμα φορά μία επίσκεψη κινητής μονάδας υγείας της περιφέρειας Κρήτης, γιατί υπάρχει ο κινητός μαστογράφος, δείχνει πως η περιφέρεια Κρήτης μπορεί να δώσει υγειονομικές υπηρεσίες σε απομακρυσμένες περιοχές του νησιού που οι κάτοικοι της έχουν πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη. Στη Γάβδο λοιπόν βρέθηκε η κινητή οδοντιατρική μονάδα της περιφέρειας Κρήτης. Εκεί ήταν και ο πρόεδρος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, ο Γιάννης Μπόκος, και η οδοντίατρος Ευγενία Κτιστάκη. Πραγματοποίησαν δεκάδες οδοντιατρικές πράξεις και παρήχαν εξατομικευμένες συμβουλές στους κατοίκους του νησιού, άνθρωποι όλων των ηλικιών που είχαν την ευκαιρία να έχουν αυτή την εξέταση. Και αυτό αποδεικνύεται σε κάθε επίσκεψη μονάδας δίχη στην περιφέρεια και στην Κρήτη, αλλά και στα νησιά εδώ τα κοντινά που πηγαίνουν οι γιατροί μαζί με τα ειδικά οχήματα της περιφέρειας Κρήτης, ότι και οι τοπικές κοινωνίες του έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη και μεγάλη ανταπόκριση. Υπάρχει και το μήνυμα που στέλνει η περιφέρεια Κρήτης είναι ότι θα συνεχίσει να προσφέρει αυτές τις υπηρεσίες σε κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Και να πάμε και στην Ικαρία, καθώς έχουμε εκεί το 401ο Διεθνές Κακιστικό Τουρνουά Ίκαρος 2026. Γιώργος Βιτσαράς μαζί μας. Γιώργο.
20: Καλό μεσημέρι από το νησί του Ικάρου. Πράγματι, δύο πρώτες ημέρες, σήμερα και αύριο δηλαδή, είναι αφιερωμένες στα παιδιά με αγώνες και αγόρια και κορίτσια. Ενώ οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται στον χώρο των αγώνων λίγο πριν από την έναρξη. Και από το Σάββατο, 11 του Ιούλη, ξεκινά το κύριο μενού για μια εβδομάδα όπου η Ικαρία θα υποδεχτεί 130 σκακιστές και σκακίστρες από όλη την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό μαζί με τους συνοδούς τους, στο πλαίσιο αυτής της κορυφαίας πραγματικά διοργάνωσης που αποτελεί και τη μακροβιότερη διεθνή σκακιστική συνάντηση της χώρας. Να πούμε ότι το τουρνά αυτό έχει τη διαχρονική στήριξη του Δήμου Ικαρίας και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ από τους διοργανωτές είναι πρόθυμο να κάνει στο C-Ways για το 100% έκπτωση στις αθλητές και το 50% για τους συνοδούς αλλά και την εμφέρυνση για το 40% στα αυτοπλοϊκά εισιτήρια.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Διεθνές Φεστιβάλ Χορού και Παραστατικών Τεχνών με κεντρικό άξονα την προσβασιμότητα στην τέχνη ξεκινάει σήμερα στη Σύρο. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
21: Δίκη, καλό μεσημέρι. Το 13ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού και Παραστατικών Τεχνών Ακροποδητή Dance Fest επιστρέφει στη Σύρο και ξεκινά σήμερα, όπως είπες, με τις εκδηλώσεις του να εκτείνονται έως τις 19 Ιουλίου με κεντρική θεματική Disabilities Within. Η φετινή διοργάνωση ανοίγει έναν ουσιαστικό διάλογο γύρω από την αναπηρία στις παραστατικές τέχνες, δίνοντας χώρο σε ανάπηρους και μη ανάπηρους καλλιτέχνες να επαναπροσδιορίσουν τη σκηνική εμπειρία ως πεδίο συμπερίληψης και συνύπαρξης. Στο πλαίσιο του προγράμματος συμμετέχουν 50 προσκεκλημένοι δημιουργοί από την Ελλάδα και το εξωτερικό, παρουσιάζοντας 8 παραστάσεις, 8 εργαστήρια και 6 masterclass, καθώς και ανοιχτές συζητήσεις, ημερίδα, προβολές ντοκιματέρ και βιωματικές καλλιτεχνικές δράσεις που εστιάζουν στη σωματική έκφραση, τον αυτοσχεδιασμό και τη χορογραφική έρευνα με έμφαση στην προσβασιμότητα και τη συμμετοχή ατόμων με διαφορετικές αισθητηριακές ή κινητικές εμπειρίες. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή.
22: Ο καιρός.
0: Γενικά εφρίος προβλέπεται για αύριο ο καιρός σχεδόν σε όλη την χώρα με τοπικές νεφώσεις στην αρχή της ημέρας στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες και την Εύβοια. Τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και στα ορεινά της Κρήτης θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και κυρίως στα ορεινά της Τερεάς, της Πελοποννήσου και της Κρήτης. Τις ώρες στα ηπειρωτικά και στα ορεινά της Κρήτης θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και κυρίως στα ορεινά της Τερεάς, της Πελοποννήσου και

Η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» από μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό ήταν η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια του ήχου ο Χρήστος Σιδερίδης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3, αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται. Τετάρτη 15.

0: στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
1: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Με δύο σοβαρές πυρκαγιές που κινητοποίησαν τις αρχές, στιγμές συγκίνησης στην Κοζάνη και μια σημαντική απώλεια για τη διεθνή μουσική σκηνή, σημαδεύτηκε η σημερινή ημέρα. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της μεγάλης φωτιάς στον Ασπρόπυργο με 11 τραυματίες, 3 εκ των οποίων νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Την ίδια ώρα ομολόγησε την πράξη του ασθενής της πρώτης παθολογικής κλινικής του Σιμανόγλου νοσοκομείου ότι έβαλε φωτιά στο στρώμα του κρεβατιού του. Σε κλίμα βαθιά συγκίνηση τελέστηκε και δία της Βάγιας Νέστορα, παρουσία της πολιτιακής και πολιτικής ηγεσίας, ενώ η κόρη της, Αφροδίτη Νέστορα, έλαβε ειδική άδεια από τους γιατρούς για να της πει το τελευταίο αντίο. Στο εξωτερικό, η διεθνής της μουσικής σκηνή αποχαιρετά την Bonnie Tyler, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών, αφήνοντας πίσω της σπουδαίες διαχρονικές επιτυχίες. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι 5η 9 Ιουλίου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ερτέκο.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν. Στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Τρεις εκαυματίες νοσηλεύονται διασωληνωμένοι μετά τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε επιχείρηση ανακύκλωσης ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. Συνολικά 11 άτομα διακομίστηκαν σε νοσοκομεία. Ομολόγησε και συνελήφθη ο 74χρονος για τη φωτιά που ξεκίνησε από κρεβάτι θαλάμου στην πρώτη παθολογική κλινική στο Σισμανόγλιο, η οποία καταστράφηκε ολοσχερός. Για προϊόν πρωτοφανούς εγκληματικής ενέργειας έκανε λόγο ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, που επισκέφθηκε το πρωί το νοσοκομείο. Στο 4,4 από 5,2 τον Μάιο διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός τον Ιούνιο, με τις τιμές των καυσίμων να πρωταγωνιστούν παρά τη μικρή αποκλιμάκωση που καταγράφηκε τον πρώτο μήνα του καλοκαιριού, σύμφωνα με την Ελστάτ. Περαιτέρω αυξήσεις παρατηρήθηκαν στο κρέας την ώρα που η τιμή του ελαιολάδου εδώ και μήνες εξακολουθεί να κινείται πτωτικά. Οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις εξαπέλυσαν επίθεση κατά Ιρανικών στόχων. Το Ιράν μιλά για 14 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Ως αντίπεινα για τα Αμερικανικά πλήγματα, ο Ιρανικός στρατός εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον Αμερικανικών βάσεων σε Κουβέιτ, Κατάρ και Μπαχρέιν. Δεν είμαστε εμείς που αυξάνουμε τις εντάσεις. Εμείς εξάγουμε σταθερότητα σε μια εποχή ταραγμένη και παραμένουμε προσιλωμένοι στο διεθνές δίκαιο, είπε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης. Παρουσία του Πρωθυπουργού και εκπροσώπων άλλων κομμάτων η κηδεία της Βάγιας Νέστορα στην Κοζάνη. Και πέθανε στα 75 της χρόνια η σπουδαία τραγουδίστρια Bonnie Tyler. Πανικός επικράτησε το πρωί στον Ασπρόπυργο όταν κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες ξέσπασε φωτιά σε επιχείρηση ανακύκλωσης ανταλλακτικών, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν 11 άνθρωποι, εκ των οποίων οι 3 είναι διασωληνωμένοι και φέρουν σοβαρά εγκάβματα. Από τη φωτιά σημειώθηκε μεγάλη έκρηξη που κατέστρεψε τα πάντα. Το εργοστάσιο έχει καταστραφεί ολοσχερός και πυκνή μαύρη καπνή έχουν καλύψει την ευρύτερη περιοχή, δημιουργώντας αυτήν την αποπνικτική ατμόσφαιρα. Ήδη σε ισχύ παραμένουν οι κυκλοφοριακές σε διάφορους δρόμους στην περιοχή. Πάμε να δούμε όλες τις λεπτομέρειες με τη βοήθεια του Ηλίου Ακούκου, ο οποίος από το πρωί κάνει ρεπορτάζ στο σημείο. Καλό μεσημέρι, Ηλία.
1: Καλό μεσημέρι, Ντόνα, κυρίες και κύριοι. Αυτή τη στιγμή είναι σαφώς βελτιωμένη η εικόνα, σαφώς βελτιωμένη η κατάσταση, με την πυρκαγιά να έχει οριοθετηθεί και να βρίσκεται στο τελικό στάδιο κατάσβεσης. Μία πυρκαγιά η οποία εκδηλώθηκε περί τις 8 η ώρα το πρωί, Ντόνα. Πήρε γρήγορα διαστάσεις, η επιχείρηση είναι ανακύκλωσης ανταλλακτικών, κυρίως για φορτηγά. Πήρε γρήγορα διαστάσεις και ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής ήρθαν στο σημείο. Βρισκόμαστε σε μια βιομηχανική περιοχή και έγινε μεγάλη προσπάθεια πρώτον να περιοριστεί η πυρκαγιά και δεύτερον να μην επεκταθεί. Παρά τα αυτά, καταστράφηκε ολοσχερώς η επιχείρηση με τα ανταλλακτικά και προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές και σε τρεις διπλανές επιχειρήσεις, οι οποίες βρίσκονται ουσιαστικά στο ίδιο οικοδομικό τετράγωνο. Περί τους 75 πυροσβέστες ήταν η δύναμη η οποία ήρθε τελικά στο σημείο, με 20 οχήματα και είχαν και 4 ειδικά οχήματα. Μάλιστα το ένα χρησιμοποιείται και είναι κατασκευασμένο και προορισμένο για πυρκαγιές σε δηληστήρια. Και ήρθε και αυτό για να επιχειρήσει και να συνδράμει. Βεβαίως είχαμε και τις υδροφόρες του Δήμου Αστροπύργου, αλλά επιχείρησε και ένα
0: ελικόπτερο. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι η πυροσβεστική, όπως μας είπες και εσύ, Λία, από τις 8 το πρωί έδωσε αυτόν τον τιτάνιο αγώνα, προκειμένου να τεθεί υπό έλεγχο, καθότι είναι από τις δύσκολες πυρκαγιές, αν σκεφτεί κανείς το μεγάλο θερμικό φορτίο που είχε αναπτυχθεί, γιατί μιλάμε για εργοστάσια και επιχειρήσει, και όπως μας περιέγραψες.
1: Σαφέστατα, καθώς λόγω και των έφλεκτων υλικών. Καταλαβαίνεις ότι πήρε διαστάσεις πολύ μεγάλες η πυρκαγιά και ήταν πολύ δύσκολο και λόγω του θερμικού φορτίου και να προσεγγίσουν γκίδερα την πυρκαγιά. Δηλαδή ήταν μια δύσκολη πυρκαγιά, όπως είναι τέτοιου τύπου πυρκαγιές σε βιομηχανικά περιβάλλοντα. Δηλαδή όταν γίνονται σε επιχειρήσεις ή σε χώρους όπου υπάρχουν έφλεκτα υλικά, καύσιμα, συνθήκες δηλαδή που δημιουργούν αυτό το θερμικό φορτίο, όπως είπες, και σίγουρα τις χαιρένουν και το έργο των πυροσβεστών.
0: Το θετικό είναι βέβαια ότι μας είπες ότι η εικόνα είναι βελτιωμένη.
1: Σαφώς βελτιωμένη, 30 δευτερόλεπτα μόνο. Ναι. Να πω ότι εστάλει στις 8.30 το 112 για τους κατοίκους περιοχής. Ήταν τόσο μαύρος ο καπνός και τοξικός που πραγματικά η ατμόσφαιρα εδώ σε όλη την πεδιάδα ήταν αποπνικτική στον Ασπρόπυργο. Από εκεί και πέρα, να σου πω ότι τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Αυτή τη στιγμή, επαναλαμβάνω, έχει οριοθετηθεί. Είμαστε στο τελικό στάδιο κατάσβεσης. Όμως παραμένουν εδώ και επιχειρούν, καθώς λόγω και των υλικών είναι εξαιρετικά δύσκολη η πλήρη κατάσβεσή της. Να σημειώσω ότι υπήρχε και στην αρχή υπήρχε ένα βιτιοφόρο μέσα στο χώρο. Προκάλεσε ανησυχία, μήπως είναι γεμάτο με προπάνιο, αλλά τελικώς ήταν διαπιστώθηκε κενό φορτίου.
0: Και για λόγους ασφαλείας νωρίτερα η τροχέα, ναι, η Λία, είχε διακόψει και την κυκλοφορία των οχημάτων εκεί στους δρόμους της περιοχής. Δεν ξέρω αν ακόμα είναι σε ισχύ.
1: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την λεωφόρο ΝΑΤΟ. Δεν μπορείς να προσεγγίσεις στην οδό Μεγαρίδος όπου βρισκόμαστε, καθώς συνεχίζουν να πηγαίνουν έρχονται πυροσβεστικά οχήματα.
0: Πραγματικά μια πολύ δύσκολη φωτιά. Όπως μας είπες και εσύ, παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου να κατασβεστεί.
1: Επιχειρούν. Έχει οριοθετηθεί και είμαστε στο τελικό στάδιο κατάσβεσης. Επιχειρούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, αλλά έχει γίνει καλή δουλειά. Είμαστε στο τελικό στάδιο.
0: Από τις 8 το πρωί βρίσκονται λοιπόν εκεί. Ηλία Κούκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πέρα από τις υλικές ζημιές, όπως μας ενημέρωσε και ο Ηλίας Κούκος, συνολικά 11 άτομα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της Αττικής με 3 τραυματίες να νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η Ειρήνη Κυρίτση θα μας ενημερώσει για την κατάσταση της υγείας τους. Καλό μεσημέρι, Ειρήνη.
2: Καλό μεσημέρι. Σε συναγερμό τα έχει κάνει υγειονομικές αρχές από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε η μεγάλη φωτιά στον Ασπρόπληγο. Συνολικά, όπως είπες και εσύ, 11 άνθρωποι χρειάστηκε να μεταφερθούν στα νοσοκομεία. Οι 3 από αυτούς είναι σοβαρά και διασωληνώθηκαν. Το Θριάσιο νοσοκομείο, οι γιατροί έδωσαν κυριολεκτικά μάχη για τη διαχείριση των περιστατικών, καθώς από την πρώτη στιγμή εκεί ήταν τα πρώτα περιστατικά που έφτασαν. Μεταφέρθηκαν, να σου πω, 6 άτομα αρχικά, εκ των οποίων οι 2 διασωληνώθηκαν. Ο ένας διασωληνωμένος από το Θριάσιο πήγε στο ΚΑΤ και ο άλλος στο Γενικό Δικαστήριο Αθηνών, καθώς δεν υπήρχε διαθέσιμο κρεβάτι στην ΕΣ. Και από τους υπόλοιπους 4, ένας πήρε εξιτήριο, ένας υπέγραψε και έφυγε, και ένας πάει σε ιδιωτικό νοσοκομείο. Οπότε στο Θριάσιο παραμένει για νοσηλεία ένας άνθρωπος με πιο ελαφρά εγκάβματα σε σταθερή κατάσταση. Επίσης, 5 άτομα πήγαν αρχικά στο Αττικό νοσοκομείο, εκ των οποίων ένας διασωληνώθηκε. Πρόκειται για έναν 42χρονο άνδρα, ο οποίος φέρει σοβαρά εγκάβματα και στη συνέχεια μεταφέρθηκε και εκείνος στο ΚΑΤ. Οι υπόλοιποι 4, να σου πω ότι προσήλθαν μόνοι τους με αναπνευστικά προβλήματα και εξετάζονται εκεί από τους γιατρούς.
0: Ειρήνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά με τους ανθρώπους. Να πάμε τώρα σε μια άλλη φωτιά που ξέσπασε το πρωί στην πρώτη παθολογική κλινική του Σισμανόγλιου. Συνελήφθη τελικά ο ασθενής από το δωμάτιο του οποίου εκδηλώθηκε η φωτιά. Μάλιστα, κατά την προσαγωγή του ομολόγησε ότι έβαλε φωτιά στο στρώμα του. Πάντως, ο ίδιος δήλωσε μετανιωμένος για την πράξη του. Πάμε να συνδεθούμε αμέσως με τη Στέλλα Χριστοδουλίδου. Βρίσκεται στο Σισμανόγλιο. Τι ακριβώς είπε ο συγκεκριμένος ασθενής, Στέλλα? Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από το Γενικό Νοσοκομείο Αττικής Σισμανόγλιο. Έξω από αυτό βρισκόμαστε κι εμείς. Όπως είπες, συνελήφθη ο ηλικιωμένος, ο οποίος φέρεται να προκάλεσε νωρίς το πρωί την πυρκαγιά σε δωμάτιο της πρώτης παθολογικής κλινικής όπου και νοσηλευόταν. Ομολόγησε την πράξη του, δήλωσε μετανιωμένος για τον εμπρησμό στον θάλαμο νοσηλείας όπου και βρισκόταν, όλα αυτά κατά την προανακριτική διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη. Θυμίζω πως νωρίτερα είχε προσαχθεί στο ΑΤΑΦ 9 Φιλαδέλφειας Χαλκιδόνας. Για το περιστατικό ενημερώθηκε η αρμόδια εισαγγελική αρχή, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες από εξειδικευμένα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.
0: Πάντως η κατάσταση και εκεί ήταν αρκετά δύσκολη, γιατί από τη φωτιά γέμισε πυκνούς καπνούς όροφος του νοσοκομείου. Μάλιστα το προσωπικό, Στέλλα, χρειάστηκε από τα πλάνα κιόλας που είδαμε να σπάσει τα τζάμια για να αεριστεί ο χώρος, και είχαμε και μια νεκρή γυναίκα η οποία βέβαια δεν σχετίζεται με την φωτιά.
3: Ακριβώς. Νωρίς το πρωί λοιπόν ξεκίνησαν να βγαίνουν μαύροι καπνοί από τον θάλαμο νοσηλείας που αναφέραμε. Επικράτησε πανικός, κλείστηκαν οι αρχές. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος, διότι υπήρξε φόβος για επέκταση της φωτιάς. Χρειάστηκε η εκένωση του νοσοκομείου. Δυστυχώς μία ηλικιωμένη έχασε τη ζωή της, υπέστη ανακοπή, όμως επισημαίνεται ότι ο θάνατός της συνέπεσε με την επιχείρηση εκένωσης, ότι δηλαδή δεν οφείλεται σε αυτή. Είχαμε μάλιστα και ασθενείς οι οποίοι παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα. Εδώ βρέθηκε και ο Υπουργός Υγείας κύριος Γεωργιάδης. Και πώς φτάσαμε, αν έχουμε λίγο χρόνο να επισημάνουμε, στη σύλληψη του συγκεκριμένου ανθρώπου? Κατά την καταμέτρηση λοιπόν των ασθενών, διαπιστώθηκε ότι έλειπε ο άνθρωπος αυτός, ο 76χρονος, ο οποίος νοσηλευόταν στον θάλαμο νοσηλείας όπου φαίνεται να ξέσπασε η φωτιά. Οι αρχές τον αναζήτησαν διότι τον θεωρούσαν τον βασικό ύποπτο για την πρόκληση της πυρκαγιάς. Λίγο αργότερα τον εντόπισαν στο σπίτι του και γι' αυτό ακριβώς προσήχθη στο ΑΤΑΦ Νέας Φιλαδέλφειας Χαλκιδόνας, και στη συνέχεια υπήρξαν οι εξελίξεις που περιγράψαμε πριν από λίγο.
0: Στέλλα, να σε ευχαριστήσουμε για το αναλυτικό ρεπορτάζ και θα πάμε να ακούσουμε τώρα ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις που έκανε ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος βρέθηκε στο σημείο το πρωί, όπως μας είπε, και ακούσαμε και από τη Στέλλα Χριστοδουλίδου. Οι ασθενείς απομακρύνθηκαν με ασφάλεια και δεν κινδύνευσαν.
4: Ο ασθενής, ο οποίος νοσηλευόταν στο κρεβάτι αυτό, είχε φύγει από το νοσοκομείο. Πριν από λίγο μάθαμε τον εντόπισε η αστυνομία στο σπίτι του. Το προσωπικό ενήγησε με πολύ μεγάλη ταχύτητα, επειδή ο χώρος είχε γεμίσει με πυκνό καπνό. Έβγαλαν όλους ασθενείς από τους θαλάμους με τάξη. Δεν κινδύνευσε κανένας. Από ό,τι μαθαίνω, την αστυνομία δήλωσε ότι είδε ένα περίεργο όνειρο και μετά κατάλαβε ότι υπάρχει φωτιά και έφυγε και τρόμαξε.
0: Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, ο κύριος Μιχάλης Γιαννάκος, μιλώντας στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο, υποστήριξε ότι δεν κινδύνευσαν οι ασθενείς, αυτό που ακούσαμε και από τον κύριο Γεωργιάδη. Ενώ σε ό,τι αφορά την ασθενή η οποία κατέληξε, ο κύριος Γιαννάκος είπε ότι αντιμετώπιζε πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας και έπαθε ανακοπή.
5: Σημασία έχει ότι τρεις κλινικές έχουν εκενωθεί στο νοσοκομείο.
6: Μες.
5: Το νοσοκομείο υπολειτουργεί και είναι λογικό αυτό, όταν τρεις κλινικές έχουν εκενωθεί και έχουν αλλάξει οι ασθενείς. Δεν κινδύνευσαν ασθενείς. Για μία ασθενή η οποία λένε ότι κατέληξε, έχασε τη ζωή της, αντιμετώπιζε πολύ πολύ σοβαρά προβλήματα, μεταφέρθηκε στα επίπεδα, εκεί έκανε ανακοπή, διασωληνώθηκε και κατέληξε. Αυτό όμως δεν φαίνεται χωρίς να είναι κανείς σίγουρος δηλαδή ότι σχετίζεται με τη φωτιά. Γιατί ούτως ή άλλως η ασθενής αυτή αντιμετώπισε πολύ πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας.
0: Θα πάμε τώρα σε μια τελευταία εξέλιξη. Θα συνδεθούμε με το Σάκη Νέγκα, καθότι είχαμε αναγκαστική προσγείωση F-16 στη Ζάκυνθο. Τι ακριβώς συνέβη, Σάκη? Καλό μεσημέρι.
6: Ναι, καλό μεσημέρι. Είναι μια πρώτη εικόνα να σας μεταφέρω από ένα μαχητικό αεροσκάφος, το οποίο μάλλον υπέστη F-16 ενδεχομένως, το οποίο σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες υπέστη βλάβη κατά τη διάρκεια πτήσης του στην περιοχή και επιχείρησε αναγκαστική προσγείωση στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ζακύνθο, στην πίστα συγκεκριμένα. Με το που προσγειώθηκε, έπιασε φωτιά, αλλά οι δύο πιλότοι που ήταν μέσα, δύο ή ένας,
7: δύο
6: τον αριθμό, πρόλαβαν να εκτιναχθούν και να βγουν από το αεροσκάφος. Με αποτέλεσμα δεν έχουν τραυματιστεί και είναι καλά στην υγεία τους. Άμεσα επενέβη στο σημείο η πυροσβεστική του αεροδρομίου και με αφρό για να σβήσει τη φωτιά που είχε προκληθεί στο μαχητικό αεροσκάφος, το οποίο δεν κατέπεσε ακριβώς. Αυτή τη στιγμή έχουν σταματήσει οι πτήσεις στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ζακύνθου και δεν ξέρω αν θέλετε και αν έχετε χρόνο να ακούσετε και έναν αυτόπτη μάρτυρα που είναι δίπλα μου.
0: Ναι, για να τον
6: ακούσουμε. Εσείς θα μου πείτε. Είναι ο κύριος
7: Λάπος,
6: ο οποίος ασχολείται με τον τουρισμό στο νησί.
0: Και είδε το συγκεκριμένο F-16 να προσγειώνεται.
7: Γεια σας.
0: Καλό σας μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Έτυχε να σταματήσω με ένα βανάκι που έχω δίπλα και βλέπω το πολεμικό του αεροπλάνο, το δεύτερο, και πέρναγε στα 30 μέτρα μέσα στην πίστα. Και λέω τι συμβαίνει. Και όπως κοιτάζω, βλέπω το άλλο αεροπλάνο ότι έκατσε, ερχόταν με φωτιά αναμένο όλο. Και στα 150 μέτρα σταμάτησε, πεταχτήκαν οι δύο πιλότοι. Αλλά η πυροσβεστική ήταν έτοιμη και το προλάβανε.
6: Το μηχανισμό.
7: Με αφρούς το προλάβανε και δεν εξεράγει. Εσβήσανε τη φωτιά.
0: Πολύ σημαντικό ότι οι πιλότοι είναι καλά στην υγεία του.
7: Δύο μαχητικά ήταν. Το άλλο έκανε βόρτες μέχρι να δει ότι ήταν όλα καλά. Σβήσανε.
0: Α, μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Λάμπρο.
7: Να είστε καλά και εσύ. Καλό μεσημέρι.
0: Και τον Σάκη Νέγκα για το ρεπορτάζ. Για ό,τι νεότερο φυσικά υπάρξει, παρακολουθούμε και την συγκεκριμένη αναγκαστική προσγείωση λοιπόν F-16 που είχαμε στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου. Κρατάμε ότι οι πιλότοι είναι καλά στην υγεία τους. Αλλάζουμε σελίδα στο δελτίο μας. Θα βγούμε εκτός σύνορων τώρα, στον πόλεμο του Ιράν. Για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα, οι αμερικανικές δυνάμεις βομβάρδισαν περιοχές της χώρας, κλιμακώνοντας την ένταση και θέτοντας σε περαιτέρω αμφισβήτηση το μέλλον της εύθραυστης εκεχηρίας. Το Ιράν, Έλενα Λεβίζου, απάντησε στοχεύοντας αμερικανικές βάσεις σε χώρες του κόλπου, ενώ και οι δύο πλευρές ανταλλάσσουν νέες απειλές. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Οι Αμερικανοί, σύμφωνα με την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, χτύπησαν συνολικά 90 στόχους στο Ιράν, κυρίως σε παράκτιες περιοχές που σχετίζονται με τα στενά του Ορμούζ, όπως είχαν κάνει και την πρώτη νύχτα, όπου χτύπησαν 80 στόχους. Δηλαδή, μέσα στις 48 ώρες έχουν χτυπήσει 170 στόχους στο Ιράν, σύμφωνα με την CENTCOM. Τώρα, το Ιράν υποστηρίζει ότι κατά τη διάρκεια αυτών των βομβαρδισμών σκοτώθηκαν 14 άνθρωποι, ενώ λένε ότι χτυπήθηκαν και δύο γέφυρες, δηλαδή πολιτικές υποδομές, και μάλιστα έκαναν λόγο για ένα έγκλημα πολέμου. Το Ιράν από την πλευρά του προχώρησε στη στόχευση αμερικανικών βάσεων στο Κουβέιτ, το Μπαχρέιν και το Κατάρ. Είπαν ότι εκεί χτύπησαν 80 στόχους επίσης, όπως και 85 την προηγούμενη νύχτα. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές εκεί για κάποιες ζημιές, ενώ οι Ιρανοί λένε ότι ο εκφοβισμός και η εκβίαση από την πλευρά των Αμερικανών θα πληρωθεί με ένα ακριβό τίμημα. Το διακύβευμα, όπως καταλαβαίνουμε, είναι τα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα με το CNN, ο λόγος για τον οποίο ο Αμερικανός πρόεδρος ήταν τόσο εκνευρισμένος και θυμωμένος και έκανε αυτούς τους πραγματικά σκληρούς χαρακτηρισμούς κατά της ιρανικής ηγεσίας από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ εχθές. Τους, να θυμίσω, τους αποκάλυψε ψεύτες, άρρωστους ανθρώπους, κακούς και καθάρματα, είναι ότι δεν έχουν ανοίξει πλήρως τα στενά του Ορμούς. Αυτό του δημιουργεί μεγάλο θυμό. Παρόλα αυτά, ενώ ανέφερε σε νέες δηλώσεις του κατά την επιστροφή του προς τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι για κάθε χτύπημα των Ιρανών οι Αμερικανοί θα απαντούν με 20 φορές πιο δυνατά, πιο σκληρά χτυπήματα, και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας επέμβασης στο νησί Χάργ του Ιράν, είπε ότι οι Ιρανοί του τηλεφώνησαν και τον παρακάλεσαν για μια συμφωνία. Βέβαια, αυτές είναι δηλώσεις που έχει κάνει ο Αμερικανός Πρόεδρος και στο παρελθόν, οπότε μένει να δούμε αν αυτή η εκεχηρία, που σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο με τις χθεσινές δηλώσεις του από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ έχει τελειώσει, αν πραγματικά έχει τελειώσει και αν θα συνεχιστούν αυτά τα εκατέρωθεν χτυπήματα, τα εκατέρωθεν πλήγματα. Οι τεχνικές διαπραγματεύσεις βάσει του Μνημονίου Κατανόησης πρόκειτο κανονικά να συνεχιστούν μετά την ταφή του Αλί Χαμενεΐ σήμερα στη Μασάντ.
0: Κορυφώνονται οι επικηδείες τελετές σήμερα.
8: Ακριβώς. Και στο Ιράν όμως επικρατεί ένα, πέρα από τη θλίψη, και ένα κλίμα οργής με τους Ιρανούς πολίτες που έχουν συνδεύσει κατά εκατομμύρια σε ολόκληρη την νεκρική πομπή. Να θυμίσουμε, από την Τεχεράνη στην Κόμ, σε δύο πόλεις του Ιράκ και τώρα στη Μασάντ, να ζητούν εκδίκηση για το θάνατο του Χαμενεΐ και μελών της οικογένειάς του. Το κλίμα, όπως καταλαβαίνουμε λοιπόν, Ντόνα, είναι πραγματικά τεταμένο και μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση, αν και σύμφωνα με τα διεθνή μέσα βρίσκονται και πάλι σε εξέλιξη προσπάθειες των δύο κύριων μεσολαβήτριων χωρών, δηλαδή του Κατάρ
0: και
8: του Πακιστάν ακριβώς, για να εκτονωθεί κάπως η κατάσταση, αν και αυτά τα επεισόδια, τα χθεσινά και τα σημερινά, θεωρούνται ιδιαίτερα σοβαρά. Να θυμίσουμε πάντως ότι και στη διάρκεια αυτών των τριών εβδομάδων είχαν προηγηθεί κάποια άλλα επεισόδια, και όλα αυτά βεβαίως προκύπτουν και προκαλούνται από το γεγονός ότι το Ιράν θέλει να ελέγχει τα στενά του Ορμούς και τα πλοία να πηγαίνουν με την άδειά του από τη βόρεια πλευρά, δηλαδή κοντά στις ιρανικές ακτές, και όχι από τον νότιο, ας το πούμε, την ναυτικό διάδρομο, δηλαδή από την πλευρά του Ομάν.
0: Και καταλαβαίνουμε, Έλενα, ότι όλες αυτές οι εξελίξεις, η αναζωπήρωση των εχθροπραξιών που και δυσκολεύει τις διπλωματικές προσπάθειες για αποκλιμάκωση, δημιουργεί και ανησυχία στις διεθνείς αγορές πετρελαίου. Να σε ευχαριστήσουμε προς τον παρόν πολύ. Θα σε βρούμε στη συνέχεια του δελτίου. Πάντως, από την εικόνα που έχουμε σήμερα, οι διεθνείς αγορές πετρελαίου επιδεικνύουν αυτοσυγκράτηση. Καταγράφουν πτώση, έχοντας ωστόσο κερδίσει περισσότερο από 5 δολάρια από τις αρχές της εβδομάδας. Τώρα, στην ελληνική αγορά, η άνοδος αυτή έχει αρχίσει να περνά στις τιμές των καυσίμων. Η Κωνσταντίνα Δημητρούλη, αρμόδια συντάκτρια, θα μας δώσει την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνα.
9: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι πρόκειται για ένα παιχνίδι ισχύως για τον έλεγχο, βέβαια, των στενών, που ενισχύει ωστόσο, Ντόνα, περισσότερο την ανησυχία για την πιθανότητα νέας διαταραχής στο παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό, καθιστώντας εκ νέου τη διέλευση της κρίσιμης αυτής ενεργειακής ακτηρίας εξαιρετικά επικίνδυνη. Μάλιστα, είχαμε και σχετική ανακοίνωση από τον Διεθνή Οργανισμό Ναυτιλίας. Ωστόσο, οι αγορές, όπως είπες και εσύ, μετά το διήμερο ανωδικό σερί, σήμερα φαίνεται να επιδεικνύουν μια σχετική ψυχραιμία σε μια προσπάθεια να επανεξετάσουν τα δεδομένα στο πεδίο. Εναλλάσσονται τα πρόσημα, ξεκίνησαν θετικά, υποχώρησαν στη συνέχεια οριακά, και πάλι τώρα όμως έχουμε μια άνοδο της τάξης του 1%. Να πούμε ότι έχουν ήδη εναρρυχηθεί μια ανάσταση στις προηγούμενες συνεδριάσεις από τα 80 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας σε εβδομαδιαία βάση κέρδη της τάξης του 8%. Για να αναλογιστούμε τι σημαίνει αυτό, Ντόνα, ουσιαστικά από τη Δευτέρα μέχρι σήμερα έχουν κερδίσει περισσότερο από 5 με 6 δολάρια το βαρέλι τώρα, σε όπως είπες και εσύ, υπό αυτές τις συνθήκες στην ελληνική αγορά, οι δηληστηριακές τιμές είναι αυτές που δίνουν το σήμα για επερχόμενη άνοδο στην Αγγλία τις επόμενες ημέρες. Η τιμή της αμόλυβδης στα δηληστήρια χωρίς ΦΠΑ είναι στα 1,44 και στα 1,42 είναι η τιμή του ντίζελ. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε μια άνοδο της τάξης των 2 με 3 λεπτών από τη Δευτέρα μέχρι σήμερα. Προς το παρόν στην Αγγλία η μέση τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται στα 1,97-1,96 για την ακρίβεια. Αυτό σημαίνει ότι στην Αθήνα, βέβαια, και στη Θεσσαλονίκη μπορούμε να βρούμε και χαμηλότερες τιμές και κυρίως στα μεγάλα δασικά κέντρα, αλλά πολύ υψηλότερες τιμές στην περιφέρεια και δι τα νησιά μας. Η μέση τιμή του ντίζελ, σύμφωνα με το παρατηρητήριο τιμών, έχει ανέλθει πλέον στα 1,78 ευρώ το λίτρο. Είναι ένα πολύ κρίσιμο καύσιμο για τους επαγγελματίες και βεβαίως ανεβάζει και το ενεργειακό κόστος γενικότερα σε πολλά αγαθά στην αγορά. Πάντως εκτιμάται ότι αμέσως στις επόμενες ημέρες θα έχουμε και νέα άνοδο, αν αυτό διαρκέσει παρατεταμένα, στην αμόλυβδη αλλά και στο ντίζελ. Πέρα όμως από τις εξελίξεις, πρέπει να πούμε ότι τρεις είναι οι βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν την αγορά τόσο στην Ελλάδα αλλά και στην ευρύτερη περιοχή. Πρώτον, είναι η αυξημένη ζήτηση για καύσιμα στη Μεσόγειο, κυρίως λόγω της τουριστικής περίοδου. Δεύτερον, η λιματική παραγωγή σε ντίζελ τόσο από τις χώρες του Περσικού όσο και από τα ευρωπαϊκά δηληστήρια. Να πούμε ότι προσπαθούν να αναπληρώσουν τα αποθέματά τους μετά από 4 μήνες παρατεταμένης κρίσης. Και τρίτον, η ανάκαμψη βέβαια της ζήτησης από την Ασία και η ανάγκη επίσης αναπλήρωση στρατηγικών αποθεμάτων από τις μεγάλες οικονομίες της Ασίας που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την ενεργειακή αρτηρία του Περσικού κόλπου.
0: Καταλαβαίνουμε λοιπόν, Κωνσταντίνα, ότι τουλάχιστον για το επόμενο διάστημα και σύμφωνα με τις εξελίξεις που θα έχουμε αλλά και τους παράγοντες που μόλις μας περιέγραψες, μάλλον οι τιμές θα θυμίζουν λίγο ασανσέρ.
9: Ακριβώς, Ντόνα, θα έχουμε μία έτσι, θα λέγαμε, μία ψυχρολουσία κάποιες φορές. Στην τέσσερα είχαμε πει και στις αρχές βέβαια της κρίσης, Ντόνα, και στη διάρκεια της κρίσης, ότι η αποκατάσταση της διέλευσης από τα στενά του ορμού θα πάρει μεγάλο χρονικό διάστημα και βεβαίως μέχρι να οριστικοποιηθεί μία συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών.
0: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε και τι εκτίμησε ο πρόεδρος των Πρατηριούχων και Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, ο κύριος Νίκος Παπαργεωργίου, εδώ στο Air News Radio 105,8, σχολιάζοντας τις εξελίξεις, τι να περιμένουμε όσον αφορά τις τιμές στην Αγγλία.
10: Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού να υπάρχουν μικρές βραχίδιες αντιδράσεις στην περιοχή, οι οποίες θα οθούν προς τα πάνω και προς τα κάτω τις τιμές, αλλά σε μικρό εύρος. Οι τιμές θα παραμείνουν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα και μιλάω ιδιαίτερα υψηλά για το κόστος του Έλληνα πολίτη, για αυτό που έχει τη δυνατότητα να πληρώσει για να προμηθευτεί καύσιμο και το επόμενο διάστημα.
11: Άρα θα είμαστε κοντά στο 2 ευρώ, λέτε, με ασανσεράκι, έτσι, λίγο πάνω, λίγο κάτω.
10: Έτσι, πολύ ακριβώς. Δεν βλέπω όμως μια συνεχόμενη ενεργειακή κρίση όπως είχαμε ζήσει το 2022 παρατεταμένα.
11: Τώρα, συγγνώμη, ποια είναι η τιμή σήμερα?
10: Σήμερα είναι στο 1,98 η μέση τιμή πανελλαδικά που σημαίνει.
11: Ναι, αλλά η τιμή του πετρελαίου εδώ και πολλές μέρες είναι κάτω από τα 80.
10: Έχετε δίκιο, αυτό είναι το παράδοξο.
11: Τόσο είχε και πριν τον πόλεμο, έτσι.
10: Στη δηληστηριακή τιμή, πριν τον πόλεμο είχε 20 λεπτά πιο φθηνά με την ίδια τιμή πετρελαίου τύπου Brent, όπως είπατε. Και η τιμή που πλήρωνε ο Έλληνας καταναλωτής ήταν 20 λεπτά πιο χαμηλή. Υπάρχει εξήγηση γι' αυτό προφανώς, την οποία εντάξει, τώρα ο καθένας τυχονεύει όπως θέλει και όπως μπορεί. Διότι είναι δηληστηριακές τιμές, διότι είναι το άβατο των δηληστηρίων που λέμε όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά σε όλες τις χώρες. Έχει να κάνει κυρίως με την απόκληση με την ψαλίδα τιμής μεταξύ του πετρελαίου του αργού και του τύπου Brent και με τα δηλισμένα προϊόντα βενζίνη πετρέλαιο.
0: 32 λεπτά μετά τις 2 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το airteco.gr. Να πάμε τώρα να δούμε τα της συνόδου του ΝΑΤΟ με μήνυμα ενότητας από τους 32 ηγέτες των χωρών μελών της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της συνόδου κορυφή στην Άγκυρα. Οι σύμμαχοι επαναβεβαίωσαν την ακλόνητη δέσμευσή τους στη συλλογική άμυνα, όπως προβλέπεται και στο άρθρο 5 της Συμμαχίας. Αρχίας. Ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος έκανε και λόγο για αγάπη στην αίθουσα, ανακοίνωσε ότι δίνει το πράσινο φως για την κατασκευή πυράβλων Patriot στην Ουκρανία. Ενώ, Έλενα Λεβίζου, ερχόμαστε ξανά σε εσένα, συνδέομαστε με την αίθουσα σύνταξη. Στην ίδια ώρα, αίσθηση προκάλεσε και το αναμνηστικό δώρο του Ταγί Περντογάν προς τους ηγέτες που δεν ήταν άλλο από ένα περίστροφο με σφαίρες.
8: Ακριβώς, Ντόνα. Πολύ ενδιαφέρουσα και αυτή η σύνοδος του ΝΑΤΟ και το ενδιαφέρον περιστρέφεται κυρίως γύρω από τον Αμερικανό πρόεδρο και τις δηλώσεις του, οι οποίες θα λέγαμε ήταν εκ διαμέτρου αντίθετες πριν από την σύνοδο και μετά. Στις δηλώσεις του πριν αναφέρθηκε, επιτέθηκε μάλλον, κυρίως κατά των ευρωπαϊκών, μεγάλων ευρωπαϊκών χωρών μελών του ΝΑΤΟ για την άρνησή τους να βοηθήσουν στον πόλεμο του Ιράν, για το γεγονός ότι χώρες όπως η Ισπανία, κυρίως η Ισπανία, αρνούνται να αυξήσουν τον προϋπολογισμό τους, τον αμυντικό προϋπολογισμό τους στο 5%, και μπήκαν, θα λέγαμε, σε ένα συγκρουσιακό κλίμα, τουλάχιστον από την πλευρά του Αμερικανού Προέδρου. Ωστόσο, το μήνυμα που στάλθηκε μετά και με την κοινή ανακοίνωση, αλλά και με τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου, ήταν εντελώς διαφορετικό. Όπως είπες, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι υπήρχε πολύ αγάπη μέσα στην αίθουσα αυτή. Τα 32 μέλη δεσμεύτηκαν για την αύξηση του αμυντικού προϋπολογισμού στο 5% του ΑΕΠ τους μέσα σε μια δεκαετία. Κάτι που ζητούσε μετεπιτάσεως ο Αμερικανός Πρόεδρος και ήταν σημείο τρίβης εδώ και πολύ καιρό. Επίσης, η δέσμευσή τους και η προσήλωσή τους στο άρθρο 5, δηλαδή στην συλλογική άμυνα της Συμμαχίας σε περίπτωση που δεχτεί επίθεση κάποιο μέλος της Συμμαχίας. Επίσης, όσον αφορά την Ουκρανία, υπήρξε και η δέσμευση για τη συνέχιση της στήριξης, μάλιστα με περίπου 140 δισεκατομμύρια για τα δύο χρόνια 2026-2027, και βεβαίως το γεγονός που ανέφερες για την χορήγηση της άδειας για την κατασκευή των συστημάτων Patriot, των αμερικανικών αμυντικών συστημάτων Patriot στην Ουκρανία από τον Αμερικανό Πρόεδρο. Θα λέγαμε λοιπόν ότι τελικά η αποτίμηση αυτής της συνόδου ήταν θετική, ωστόσο όπως εκτιμούν και πολλοί αναλυτές στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, για άλλη μία φορά τα υπόλοιπα μέλη της Συμμαχίας και κυρίως οι Ευρωπαίοι κλήθηκαν να κατευνάσουν τον Αμερικανό Πρόεδρο, ενώ η Ευρώπη βρίσκεται και πάλι ενώπιον μιας κατάστασης που αντιμετωπίζει από την εκλογή του Προέδρου Τραμπ, δηλαδή να βρει τα πατήματά της όσον αφορά τη δική της άμυνα, την αύξηση των δικών της πόρων για την άμυνά της, εν όψη βεβαίως και του κινδύνου της Ρωσίας.
0: Έλενα, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ. Τώρα, για το αν τα πήρε όλα στη σύνοδο του ΝΑΤΟ η Τουρκία το περασμένο διήμερο, κλήθηκε να απαντήσει εδώ στο σταθμό μας ο Υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης, μιλώντας στις πρωινές διαδρομές. Να τον ακούσουμε.
12: Έχουμε σε ένα συμβολικό επίπεδο έγκλης την Τουρκία που να ακούει καλά λόγια, έτσι, ή να φιλοξενεί ένα πολύ σημαντικό γεγονός στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, αλλά επί του πεδίου έχουμε νομίζω την ίδια στάση αναμονής. Η χώρα μας αναγνωρίζεται ως μια σύμμαχος αξιόπιστη, ως μια σύμμαχος η οποία τηρεί τις υποχρεώσεις της και μια σύμμαχος συνεπώς της οποίας τη φωνή μπορεί κάποιος να την ακούσει, διότι αυτή η αξιοπιστία είναι η άλλη μεριά της εμπιστοσύνης την οποία μπορείς να δώσεις.
0: Τις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης προκαλεί προοπτική απόκτηση μαχητικών F-35 από την Άγκυρα. Μάλιστα, το Πασό καλεί την κυβέρνηση να λάβει κάθε πρωτοβουλία ώστε να μην υπάρξει μεταστροφή της τάσης των Ηνωμένων Πολιτειών. Βολές για τις τάσεις της χώρας στην εξωτερική πολιτική είχαμε και από τα υπόλοιπα κόμματα. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Πασόκ, Δημήτρης Μάντζος.
13: Απολύτως αναγκαίο η ελληνική κυβέρνηση να αναλάβει κάθε δυνατή διπλωματική πρωτοβουλία ώστε να μην υπάρξει μεταστροφή της τάσης των Ηνωμένων Πολιτειών, ιδίως στο επίπεδο του Κογκρέσου που έχει και την αποφασιστική αρμοδιότητα επί του ζητήματος.
0: Τώρα με ξεκάθαρα μηνύματα τόσο για το Κάσους Μπέλι όσο και για τα εξοπλιστικά, αλλά και με διάθεση να μην ανέβει εκ νέου η ένταση με την Τουρκία, επέστρεψαν χθες από την Άγκυρα ο Πρωθυπουργός και η ελληνική αποστολή Αγί Βαγιάνο. Καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι ομένα και βέβαια τα σαφή πολιτικά μηνύματα τόσο για τις ελληνικές κόκκινες γραμμές όσο και για την αποφασιστικότητα της Αθήνας να συνεχίσει την ενίσχυση της αποτελεστικής της ισχύως ήταν τα βασικά σημεία των δημόσιων παρεμβάσεων του Έλληνα Πρωθυπουργού από την Άγκυρα και στο επίκεντρο των τοποθετήσεων του κ. Μητσοτάκη βρέθηκαν το Κάσους Μπέλι, η προοπτική απόκτηση μαχητικών F-35 από την Άγκυρα, η αύξηση των αμυντικών δαπανών της Συμμαχίας αλλά και η εξελίξη στη Μέση Ανατολή. Η απόφαση του να θέσει για δεύτερη φορά στο τουρκικό έδαφος το θέμα του Κάσους Μπέλι φυσικά και δεν είναι τυχαία και όπως τονίζεται από κυβερνητικά στελέχη, ακριβώς επειδή η χώρα μας είναι συνεπής στις υποχρεώσεις απέναντι στο ΝΑΤΟ, πρέπει και η Συμμαχία, αν θέλει κάποια στιγμή να αναβαθμιστούν οι σχέσεις με την Τουρκία και την Ευρώπη, και η Ευρώπη μάλλον αν θέλει να αναπτύξει περαιτέρω δεσμούς με την Άγκυρα, θα πρέπει να σταθούν δίπλα σε έναν από τους πιο παλιούς εταίρους τους την Ελλάδα και να σεβαστούν και τις ευαισθησίες στο συγκεκριμένο ζήτημα. Αποτιμώντας την παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού σε σύνολο του ΝΑΤΟ, τονίζεται πως η Ελλάδα έδειξε προς όλες τις κατευθύνσεις ότι ασκεί μια υπερήφανη εξωτερική πολιτική, η οποία θα πρέπει να πούμε προκάλεσε και την ενόχληση του τουρκικού τύπου και αμηχανία στο επιτελείο του Τούρκου Προέδρου, καθώς και η έκφραση ιστορική ανορθογραφία, όπως αποκάλεσε χθες το απόγευμα την απειλή πολέμου, κατέδειξε πως οι εταίροι μας στο ΝΑΤΟ θα πρέπει να δουν κατάματα και την ποιότητα της αξιοπιστίας αλλά και τη συνοχή της Ατλαντικής Συμμαχίας, ανέφεραν συνεργάτες του Πρωθυπουργού. Να υπενθυμίσω πως ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την απειλή πολέμου ιστορική ανορθογραφία, σημειώντας πως δεν μπορεί να συνεπάρχει με τη διακήρυξη των Αθηνών, ούτε με το πνεύμα συνεργασίας που διώκουν τουλάχιστον σε επίπεδο δηλώσεων οι δύο κυβερνήσεις, και ήταν ακόμα μια υπενθύμηση πως παρά τη βελτίωση του κλίματος, οι θεμελιώδεις διαφορές παραμένουν ανοιχτές. Η πιο κρίσιμη παρέμβαση αφορούσε το ζήτημα των F-35. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε πως μέσα στο 27 οι πρώτοι Έλληνες πιλότοι θα ξεκινήσουν εκπαίδευση στα μαχητικά 5ης γενιάς, επισημαίνοντας πως η ελληνική παραγγελία προχωρά κανονικά και παράλληλα υπενθύμησε πως η Τουρκία εξακολουθεί να συναντά σοβαρά νομικά προβλήματα και εμπόδια στην αμερικανική νομοθεσία εξαιτίας της αγοράς των ρωσικών S-400, αφήνοντας να εννοηθεί πως η επανένταξή της στο πρόγραμμα δεν είναι ούτε εύκολη ούτε δεδομένη. Τέλος, σε ό,τι αφορά τις αναφορές του στην Τουρκία, ο Πρωθυπουργός επιχείρησε να κρατήσει και ισορροπίες. Θα γνώρισε πως το τελευταίο διάστημα έχουν υπάρξει θετικά βήματα συνεργασία των δύο χωρών, ιδιαίτερα στο μεταναστευτικό και τις επαφές των δύο λαών. Ταυτόχρονα όμως υπογράμμισε πως η βασική ελληνοτουρκική διαφορά παραμένει η οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών και ότι προς αυτή μπορεί να επιληθεί μόνο με βάση το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας.
0: Άγι, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ σε ό,τι αφορά το θέμα του Κάσους Μπέλι και την απάντηση του Ερντογάν στην προσπάθειά του να υποβαθμίσει το θέμα. Ρωτήθηκε σχετικά ο κύριος Θεοχάρης αν μπορεί να υπάρξει αλλαγή της τουρκικής τακτικής. Να ακούσουμε τι απάντησε.
15: Αυτό που έχει σημασία και είναι πάρα πολύ ουσιαστικό, θα έλεγα, να τίθεται σε κάθε ευκαιρία το θέμα. Δεν είναι η πρώτη φορά που το θέτει ο Πρωθυπουργός. Το έθεσε στην Άγκυρα, θυμάστε την σύνοδο που είχαμε, στην οποία είχαμε υπογράψει και στο πλαίσιο της θετικής αντέστασης 6 συμφωνίες που διαπραγματευτήκαμε. Συνεπώς, το έθεσε ο Πρωθυπουργός εκεί, το θέτει τώρα. Βλέπετε ότι είναι ο πρώτος Πρωθυπουργός, ο μόνος Πρωθυπουργός, ο οποίος με την αυτοπεποίθηση που μας δίνει η ενίσχυση της αμυντικής, της εξωτερικής πολιτικής, της ισχύως της χώρας σε πολλαπλά επίπεδα, στο οικονομικό, στο γεωστρατηγικό, γεωπολιτικό επίπεδο, μας επιτρέπει να θέσουμε με όρους ουσιαστικά συμβολικά πολύ ισχυρούς, με την έννοια ότι δεν νοείται δύο σύμμαχοι, δεν νοείται δύο χώρες το 2026 να επιλύει μία την άλλη για την απλή πιθανότητα εξάσκησης κυριαρχικών δικαιωμάτων η μία της άλλης. Γι' αυτό υπάρχουν διεθνές συνθήκες, γι' αυτό υπάρχει το διεθνές δίκαιο. Αυτός είναι ο σύμμαχός μας. Είπε δηλαδή τα αυτονόητα ο Πρωθυπουργός. Ναι. Θέλω να πιστεύω ότι την κατάλληλη στιγμή και με την κοινή γνώμη της γείτονος προετοιμασμένη, μπορεί επιτέλους αυτή η ιστορική ανορθογραφία να σβηστεί.
0: Αλλάζουμε θέμα. Σε βαρύ κλίμα και οδύνη στην Κοζάνη κηδεύτηκε η Βάγια Νέστορα, η οποία υπέκυψε στα τραύματά της μετά την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της στη Θεσσαλονίκη. Το τελευταίο αντίο στη μητέρα της, η κόρη της Αφροδίτη, που είναι τραυματίας, ενώ το παρόν έδωσαν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αλλά και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Συνδέομαστε με την Κοζάνη και τον Μάκη Νασιάδη. Καλό μεσημέρι, Μάκη.
16: Καλό μεσημέρι. Σε βάρη κλίμα λοιπόν σήμερα κυδεύτηκε στην Κοζάνη η Βάγια Νέστορα, το θύμα της δολοφονικής όπως χαρακτήρισε επίθεσης ο αδερφός της στον επικίδιο λόγο, και μάλιστα δεν άφησε κανένα άλλο περιθώριο να πει, γιατί για αυτό το θέμα όπως είπε δεν υπάρχουν κάποια άλλα λόγια. Ο Γρηγόρης ο Κοντός, όπως προείπες, η εξόδους ακολουθεί έγινε στο Μετροπολιτικό Ναό, παρουσία και του Πρωθυπουργού, του Πρόεδρου της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και του κινήματος Πασό Κινήματος Αλλαγής, του Νίκο Ανδρουλάκη, και φυσικά ήταν και εκπρόσωποι κομμάτων και υπουργοί και εκπρόσωποι μέλων της κυβέρνησης, βουλευτές και αρκετός κόσμος και συγγενείς και φίλοι. Γύρω στις 12 και έφτασε ο Πρωθυπουργός και λίγο μετά, με την έναξη της εξοδίου ακολουθία, έφτασε με ειδικό ασθενοφόρο η Αφροδίτη Νέστορα, η οποία φυσικά ζήτησε και πήρε μάλιστα με δική της πρωτοβουλία την απόφαση να είναι να παραστεί στην εξόδιο ακολουθία παρά το γεγονός ότι γιατί δεν της είχαν επιτρέψει. Βρέθηκε λοιπόν στην εξόδιο ακολουθία και ήταν φυσικά και συντηρημένη, και μάλιστα και ο πατέρας της, ο Παναγιώτης Νέστορας, στο τέλος αυτό πρώτο με επισημαθεί ήταν και τα συλληπιτήρια τα οποία δέχτηκαν και από τον Πρωθυπουργό. Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι η οικογένεια Νέστορα, πέρα το δικό της δράμα, ο πατέρας και η Αφροδίτη, είναι το δικό τους δράμα, γιατί πριν από 5 χρόνια είχαν χάσει την μικρότερη αδερφή ακριβώς, την Νικολέτα, και μάλιστα ήταν και επιθυμία της οικογένειας στο μνήμα ακριβώς που ήταν και η Νικολέτα εκεί, να πούμε ότι κυδεύτηκε και η μητέρα της, η Βάγια.
0: Μάκη, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ. Να πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, φτάνοντας στην εκκλησία.
17: Η Βάγια Νέστορα έχασε με εγκληματικό τρόπο τη ζωή της. Σήμερα ήρθα στην κηδεία της για να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στην οικογένειά της, αλλά και για να στείλω ένα καθαρό μήνυμα. Καμία ανοχή στη βία, την τρομοκρατία, το διχασμό και τις εμφυλιοπολεμικές λογικές. Σε μια ευνομούμενη κοινωνία, οι δράστες πρέπει να συλληφθούν άμεσα και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη για να τους αποδοθούν οι ευθύνες τους.
0: Πάμε τώρα στο πολιτικό μας συντάκτη, τον Νότια Ανανιάδη. Καθώς η παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη, αλλά και εκπροσώπων του συνόλου των κοινοβουλευτικών κομμάτων, προσδίδει ένα ιδιαίτερο πολιτικό και θεσμικό συμβολισμό. Πέρα από το προσωπικό πένθος Νότη, κυριαρχεί και το μήνυμα της ενότητας απέναντι στην πολιτική βία. Καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι. Κυρίες και κύριοι, είναι προφανές ότι η ανταπόκριση, ή μάλλον η αυθόρμητη πρόσκληση, προσέλευση του εκτός από τον Πρωθυπουργό και πολλών υπουργών και βουλευτών, αλλά και του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκου Ανδρουλάκη, της τοπικής βουλευτού του Τσικοζάνης, εκπροσώπων του Ελλάς, του Τσίπρα, όλου, θα έλεγα του συνόλου, σχεδόν συνόλου του πολιτικού συστήματος στην κηδεία της άτυπης Νέστορα, είναι μια ένδειξη, ένα ισχυρό μήνυμα ότι η ελληνική πολιτική, το ελληνικό πολιτικό σύστημα θέλει ένα όχι, μέχρι εδώ φτάνει, όχι στην τρομοκρατία. Και αυτό είναι το κέρδος που μπορεί να κρατήσουμε.
0: Τώρα να πάμε όμως και στα υπόλοιπα της πολιτικής ατζέντας, με αιχμή και την οικονομία, τη στήριξη και της μεσαίας τάξης και των επιχειρήσεων. Κυβέρνηση και αντιπολίτευση εντείνουν την αντιπαράθεση μεσούσης του καλοκαιριού. Οι τελευταίες τώρα δημοσκοπικές τάσεις της MRB διατηρούν τη Νέα Δημοκρατία στην πρώτη θέση, με την κυβέρνηση Νότη να επαναλαμβάνει ότι σταθερός στόχος είναι η αυτοδυναμία.
18: Ναι, είναι προφανές αυτό που λες, Ντόνα, είναι σωστό. Συμφωνώ, και βεβαίως είναι δεδομένο το γεγονός ότι όσο πλησιάζουν στις εκλογές, όποτε καταλήγουν αυτές, την άνοιξη του 27 επιμένει η κυβέρνηση, η αντιπαράθεση θα ανεβαίνει, θα οξύνονται και οι συγκρίσεις θα γίνουν καταλυτικές, αρέσει, δεν αρέσει αυτό, αλλά το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η Νέα Δημοκρατία, όπως φαίνεται και από την τελευταία δημοσκόπηση, είναι σχεδόν 10 μονάδες παραπάνω, παρακάτω. Ναι. Παρακάτω στην πρόθεση ψήφου, παραπάνω στην εκτίμηση αποτελέσματος, αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Ναι. Πάνω από το δεύτερο κόμμα, το οποίο φαίνεται να καταγράφεται πλέον και να καθιερώνεται το κόμμα Ελλάς του κ. Τσίπρα. Ως εκ τούτου, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το Πασό. Τι θα κάνει, πώς θα αντιδράσει. Ο κύριος Ανδρουλάκης βλέπει το κόμμα του να πάει στην τρίτη θέση.
0: Ναι.
18: Αντιλαμβάνεται κανείς ότι αυτό δεν είναι πολύ καλό.
0: Ναι, ότι μας κάνεις και πάρα πολύ ωραία πάσα. Να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν για το ρεπορτάζ, γιατί θα πάμε τώρα στο Πασόκ. Θα δούμε και την τακτική που έχει επιλέξει, καθότι η Λίνα Μπεθάνη, ο κύριος Ανδρουλάκης, εστιάζει στη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και στο αναπτυξιακό μοντέλο και παρουσίασε 7 παρεμβάσεις για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
19: Ακριβώς επικεντρώνει στα καθημερινά προβλήματα των πολιτών, στον τομέα της οικονομίας και χθες βράδυ από τη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου παρουσίασε το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για την ενίσχυση της οικονομίας και 7 παρεμβάσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όπως τόνισε, το ΠΑΣΟΚ προτείνει για μια πραγματική δεύτερη ευκαιρία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις 120 δόσεις γεωφυλές προς δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία, ακατάσχετο επαγγελματικό λογαριασμό, ελληνική αναπτυξιακή τράπεζα, στις 20.000 ευρώ το όριο απαλλαγής ΦΠΑ, κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης, πλήρη κατάργηση τέλους επιτιδεύματος κατώτατο μισθό με συμφωνία κοινωνικών εταίρων. Στο μεταξύ, σε εκδήλωση απόψε για τους συνταξιούχους που θα γίνει τον Γκάζι, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσει, σύμφωνα με πληροφορίες, 17 παρεμβάσεις για τις συντάξεις και το ασφαλιστικό με πλήρη κοστολόγηση όπως σημειώνεται και επαναφορά σύμφωνα με πληροφορίες της 13ης σύνταξης για όλους τους συνταξιούχους η οποία όπως τονίζουν θα γίνει σταδιακά σε 2 φάσεις και επαναφορά του ΕΚΑΣ για 380.000 χαμηλοσυνταξιούχους.
0: Mm-hmm. Λίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Την ίδια ώρα στην Κουμουνδούρου πυκνώνουν οι ζυμώσεις εν ώψη και της κρίσιμης Κεντρικής Επιτροπής του Σαββάτου. Μοντέλο συλλογικής ηγεσίας πρότεινε από το Earth News ο Νίκος Παπάς και στον απόϊχο της παρέτησης της Κατερίνας Νοτοπούλου από την κοινοβουλευτική ομάδα εξέφρασε και τη διαφωνία του. Πάμε στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου που έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
20: Σήμερα, κυρίες και κύριοι, τα πράγματα φαίνεται ότι εξελίσσονται ραγδαία. Οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να αυτό το Σαββατοκύριακο καλεί τουλάχιστον η μειοψηφούσα πλευρά να λάβει καθαρές απαντήσεις. Πρακτικά τι σημαίνει αυτό? Το δίλημα που θα τεθεί είναι ή αυτόνομο ψηφοδέλτιο ή σύμπραξη με τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά με ένα οδικό χάρτη. Φαίνεται ότι τα πράγματα όμως έχουν πάρει και διαφορετική τροπή, διότι μετά την παρέτηση της κυρίας Ξενογιαννακοπούλου, του κυρίου Κώστα Ζαχαριάδη, χθες της κυρίας Νοτοπούλου, υπάρχει και εκτιμάται από τη μειοψηφούσα πλευρά ότι υπάρχει μια αλλαγή όσον αφορά τις εσωκομματικές ισορροπίες. Εκεί φαίνεται ότι εδράζονται όλες οι κινήσεις του παρασκηνίου και μέλη να δούμε στην απόφαση του Σαββάτου της Κεντρικής Επιτροπής ποια ακριβώς θα είναι και κυρίως ποια θα είναι η εισήγηση του Πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του κ. Σωκράτη Φάμελου.
0: Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και να περάσουμε και στα θέματα της οικονομίας, καθότι σήμερα ανακοινώθηκαν από την Ελστάτ τα στοιχεία για τον πληθωρισμό του Ιουνίου. Ο οικονομικός μας συντάκτης Κώστας Τσάβαλος θα μας δώσει όλα τα στοιχεία. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
21: Καλό μεσημέρι τώρα σε εσένα και στους ακροατές μας. Παρά την επιβράδυνση, σε σχέση βέβαια με τους προηγούμενους μήνες, ο πληθωρισμός στη χώρα παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα, καθώς διαμορφώθηκε στο 4,4% τον Ιούνιο, από 5,2% που ήταν τον Μάιο και 5,4% τον Απρίλιο. Να θυμίσω, πέρσι τον Ιούνιο ο πληθωρισμός ήταν αρκετά χαμηλά, στο 2,8%. Οι τιμές στο κρέας συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία. Καταγράφηκε αύξηση 15,6% στο μοσχάρι και 16,2% σε αρνί και κατσίκι, αλλά και στα ψάρια είχαμε μεγάλη αύξηση, 11,1%. Επίσης, ανατιμήσεις καταγράφηκαν 9,7% στη μαργαρίνη και τα φυτικά λίπη και 6,5% στους χυμούς φρούτων. Τα τρόφιμα είχαν τον περασμένο μήνα ντόνα αύξηση 2,7%. Αυτό ήταν ο πληθωρισμός τους, έναντι 1,6% για το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Που σημαίνει είμαστε τουλάχιστον μια μονάδα πάνω. Το φυσικό αέριο τώρα ήταν ακριβότερο κατά 24,6%. Ενώ τα καύσιμα, πετρέλαιο, κίνηση και βενζίνη ανατιμήθηκαν 12%. Τα αεροπορικά εισιτήρια πήραν φωτιά οι τιμές εδώ, 15,6% ακριβότερα. Ενώ συνολικά το πακέτο διακοπών έχει αύξει 5,3%. Επίσης η Ελληνική Στατιστική Αρχή που ανακοίνωσε σήμερα τα στοιχεία καταγράφει ανατιμήσεις 7,1% στα ενίκια, ενώ τα ασφάλιστρα υγείας είναι 7% ακριβότερα από πέρσι. Το ελαιόλαδο στον αντίποδα συνεχίζει τη βουτιά η τιμή του, μειώθηκε 12,8% σε αιτήσια βάση. Τώρα και από μήνα σε μήνα παρατηρούμε μεγάλες αυξήσεις. Για παράδειγμα στα δημητριακά, δηλαδή μεταξύ Ιουνίου και Μαΐου αναφέρομαι, στα δημητριακά 8,1%, στα ψάρια 2,8%, γιαούρτι 4,7%, φρούτα 10,7%, μεγάλη αύξηση τα φρούτα. Τα ενίκια, και εδώ είχαμε μικρή αύξηση, αλλά αύξηση και από μήνα σε μήνα. Και αν δούμε, για να κλείσουμε τώρα έτσι λίγο τις ομάδες, η ομάδα διατροφή και μία κολούχα ποτά έχει πληθωρισμό 2,7%. Αυτές ήταν οι αυξήσεις σε αιτήσια βάση, και 10,6% η μεγαλύτερη ήταν στην ομάδα στέγαση, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε ενίκια κατοικιών, επισκευή και συντήρηση κατοικίας, διάφορες υπηρεσίες.
0: Καταλαβαίνουμε πάντως ότι η ενέργεια, μεταφορές και στέγαση, αλλά και το κρέας είναι τα βαρύδια, όπως λέμε. Κώστα Τσάβαλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και να συνδεθούμε τώρα και με τον Δημήτρη Καϊμά, ο οποίος θα μας μεταφέρει όχι μόνο το διαγωνιστικό κομμάτι, γιατί έχουμε και ιστορικό σοου που ετοιμάζει η FIFA στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Εδώ να το δούμε, κοίταξε τώρα. Είναι φάζες συνεχώς νέα συγκροτήματα. Πρώτον, ήταν η BTS, τώρα δεν είμαι και ευενδύερες, ήταν σίγουρα η BTS, ήταν δύο ή τρία συγκροτήματα και προσθέσαν ένα τέταρτο. Και αυτό, ο σχεδιασμός αυτός που είχα, ξέρω εγώ, ήταν για το ημίχρονο. Το ημίχρονο όμως κρατάει 15 λεπτά. Τώρα να θα δούμε σε τελικό μισή ώρα σοου, δεν το ξέρω. Μπορεί να φαίνεται ωραίο, αλλά δεν είναι ωραίο, γιατί οι αθλητές έχουν συνηθίσει να ξεκουράζονται, να έχει ανάπαυλα για 15 λεπτά και όχι για μισή ώρα. Αλλά είναι τελείως διαφορετικό, είναι όπως είναι η τελική του baseball, που έχουν πάρα πολύ show ή στην αρχή ή στα ημίχρονά τους. Κάτι αντίστοιχο θέλουν να κάνουν και τώρα οι Αμερικανοί και στο Μοντιάλ για τον τελικό πάντα, έτσι, ναι, που θα γίνει στη Νέα Υόρκη.
0: Τώρα είναι και το Μουντιάλ λίγο της εξάντλησης. Αγγλία και Ισπανία βρίσκονται στην κορυφή των χιλιόμετρων που έχουν διανύσει στη διοργάνωση, και αυτό είναι ένα θέμα, πόσο έχει επηρεάσει η συνεχής μετακίνηση της ομάδες και φυσικά τον καθοριστικό ρόλο που θα έχει στη μάχη για την πρόκριση.
1: Οι Άγγλοι έχουν 20.000 χιλιόμετρα στις αποσκευές τους. Δεν τα κάνουν με τα πόδια, αλλά είναι σε τρεις χώρες του Μουντιάλ: Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδάς. Τώρα αυτή την περίοδο, από εδώ και πέρα, είναι μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά υπάρχουν και αδικίες, καθώς ας πούμε η Γαλλία δεν είναι στις 11ες που έχουν κάνει τις μετακινήσεις, επειδή έχουν μείνει μόνο σε ένα μέρος, οπότε είναι μικρότερες διακοπές. Είναι κουραστικό για να δούμε και εμείς, κάνουμε ένα ταξιδάκι και στην επιστροφή θέλουμε να ξεκουραστούμε μία μέρα. Πόσο παραπάνω οι αθλητές που πάρει καταπώνηση όταν αγωνίζονται, αλλά και στο πήγαινε έλα με τα αεροπλάνα.
0: Τώρα, επειδή πες ταξιδάκι έχουν κάνει και αρκετοί ομοσπονδιακοί τεχνικοί, οι οποίοι αποχώρησαν μετά τον αποκλεισμό των ομάδων τους.
1: 14 έτσι από τους 48, και ακόμα δεν έχει τελειώσει το Μουντιάλ, και μάλιστα ήδη έχουν και κάποιες αλλαγές στους πάγκους. Είναι τα περίεργα, όπως από τους 14 έχω ξεχωρίζω το κύριο, το Χόγμο από την Κορέα, που ο άνθρωπος δεν μπορεί να πάει στο σπίτι του, έτσι. Τις μέρες του αποκλεισμού υπήρχαν στα σούπερ μάρκετ και σε καφέ φωτογραφία του απαγορεύεται η είσοδος, και υπήρχε και φρουρά έξω από το σπίτι του, επειδή θεώρησαν ότι ήταν ο υπαίτιος του αποκλεισμού. Η Κορέα όχι, δεν ήταν κάποιο μεγαθύριο ποδοσφαιρικό, αλλά αυτός είναι ο ρόλος των προπονητών, δυστυχώς ή ευτυχώς.
0: Και να κλείσουμε έτσι σύντομα, Δημήτρη, και με τις αντιδράσεις που είχαμε στην Παραγουάη, γιατί έχει προκαλέσει άλλο αυτή η εικόνα με το μείωμα του Κυλιάν Εμπαμπέ να κρέμεται από δέντρο και συνέχεια να καίγεται ο εορτασμός του Σαλβάν.
1: Όλο ξεκίνησε και αυτό που λέτε με το μείωμα που κάει και είναι το πιο μισθό πρόσωπο και πραγματικά δεν καταλαβαίνω το γιατί, επειδή έπαιξε καλά και για τους Παραγουάνους, αλλά και μια μέλος της κυβέρνησης Παραγουάης, κάθε μέρα υπάρχει ένα γραφόμενο στα social media, στο X, που να, όχι απλά καυτηριάζει, έτσι, ρατσιστικό παραέλημα κατά του ΜΠΕ.
0: Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για όλες αυτές τις λεπτομέρειες και από αύριο ελπίζω να γυρίσουμε και στα πιο αγωνιστικά. Ο Δημήτρης Καϊμάς. Πάμε ξανά στην αίθουσα σύνταξης να βρούμε την Έλενα Αλεβίζου. Καθότι σε ηλικία 75 ετών, Έλενα, πέθανε η Βρετανίδα τραγουδίστρια Bonnie Tyler.
2: Εμβληματική τραγουδίστρια κυρίως της δεκαετίας του 1980 με τραγούδια όπως το Total Eclipse of the Heart και Holding Out for a Hero. Με τη χαρακτηριστική φωνή της, η Bonnie Tyler είναι από τα διασημότερα ονόματα της Βρετανικής For a Hero. Με τη χαρακτηριστική φωνή της, η Bonnie Tyler είναι από τα διασημότερα ονόματα

0: Ήταν Ουαλή, είχε γεννηθεί στην Ουαλία και όπως είχε δηλώσει, δεν έγινε τραγουδίστρια για να γίνει γνωστή, αλλά για να τραγουδάει.
1: Και ποιος δεν έχει χορέψει και δεν έχει τραγουδίσει τα τραγούδια της. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Έλενα Λεβίζου. Ο καιρός. Και λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό από την μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαβούγλη.
2: Την Παρασκευή αναμένουμε βροχές και καταιγίδες το πρωί στα ανατολικά ηπειρωτικά καθώς και το βόρειο Αιγαίο. Και σταδιακά από το μεσημέρι μπόρες στα ορεινά τμήματα κυρίως της Τερεάς και της Πελοποννήσου. Οι άνεμοι βοριάδες έως 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές, τους 32 με 35 βαθμούς. Στην Αττική υπάρχει πιθανότητα για λίγες μπόρες στα βόρεια βορειοδυτικά. Η άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αίθριος καιρός με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στη Χαλκιδική. Η άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ με σταδιακή εξασθένιση. Η θερμοκρασία από 19 έως 32 βαθμούς.
1: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τασκαλιδηρανιάν, στο μικρόφωνο Ιντονα Δρούτσα, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Σοφία Γιαννοπούλου για το δελτίο στις 3 και αμέσως μετά μείνετε σε διάδραση με την Αρετή Μπίτα.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Sound Machina, η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίασε και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Η εκπομπή Sound Machina, μηχανή των ήχων, έχει ξεκινήσει. Το εβδομαδιαίο σας ραντεβού με τη ροκ μουσική, τα παρακλάδια της και όχι μόνο. Μας ακούτε δυνατά και καθαρά από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων στους 104 και 100,6 FM, όπως επίσης και διαδικτυακώς από το erteco.gr. Μας ακούτε κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 4 το απόγευμα. Σήμερα στη ρύθμιση του ήχου έχουμε τον Γιώργο Βλατζάκη και στο μικρόφωνο ο Βάιος Χειμώνας. Το μενού για τη σημερινή εκπομπή θα έχει εναλλακτικούς ήχους από τα Zeros. Καλή σας ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γενοπούλου. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε αύλιο χώρο επιχείρηση κοντά στην παραλία στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Η φωτιά ξεκίνησε από απορρίμματα, ξερά χόρτα, παλέτες και πλαστικά και επεκτάθηκε στο εσωτερικό της επιχείρησης. Στο σημείο επιχειρούν 23 πυροσβέστες με 9 οχήματα και ένα ελικόπτερο, ενώ συνδράμουν μηχάνημα έργου του Δήμου Δέλτα και υδροφόρες της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Στα αίτια της πυρκαγιάς ερευνά το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού. Καλά στην υγεία του είναι ο πιλότος του μαχητικού αεροσκάφους F-16, το οποίο πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου. Ο χειριστής μεταφέρθηκε με στρατιωτικό ελικόπτερο στην Ανδραβίδα για τις απαραίτητες προληπτικές εξετάσεις. Παράλληλα, ξεκινά άμεσα η επιχείρηση μετακίνησης του αεροσκάφους από τον αεροδιάδρομο, προκειμένου να καθαριστεί ο χώρος και να αρχίσουν εκ νέου οι πτήσεις που έχουν προσωρινά διακοπεί. Υπό έλεγχο έχει τεθεί σε μεγάλο βαθμό η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί σε βιομηχανικό χώρο στον Ασπρόπυργο, από την οποία 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων 3 νοσηλεύονται διασωληνωμένοι με σοβαρά εγκάβματα. Η φωτιά ξεκίνησε σε επιχείρηση με ανταλλακτικά αυτοκινήτων και επεκτάθηκε σε ακόμη 2 γειτονικές επιχειρήσεις, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές. Στο σημείο επιχείρησαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ εστάλει μήνυμα του 112 για προληπτική απομάκρυνση πολιτών λόγω των πυκνών καπνών. Αρχικές πληροφορίες για βιτιοφόρο με προπάνιο δεν επιβεβαιώθηκαν, καθώς διαπιστώθηκε ότι οι δεξαμενοί ήταν κενοί. Συνελήφθη για εμπρισμό από πρόθεση ο 76χρονος που νοσηλευόταν στο θάλαμο του Σισμανογλίου, που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα πυρκαγιά. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, ομολόγησε ότι έβαλε φωτιά στο στρώμα του με αναπτήρα, δηλώνοντας μετανιωμένος, ενώ στη συνέχεια αποχώρησε από το νοσοκομείο και εντοπίστηκε στο σπίτι του στη Νέα Φιλαδέλφεια. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και αύριο οδηγείται στον εισαγγελέα, ενώ η σύζυγός του ζήτησε να υποβληθεί σε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη. Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα αλλά και προς τους συμμάχους στέλνει η Αθήνα μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, ξεκαθαρίζοντας ότι όσο η Τουρκία διατηρεί την απειλή πολέμου κατά της Ελλάδας, δεν μπορεί να ανοίξει καμία συζήτηση για συμμετοχή της σε ευρωπαϊκό αμυντικό σχήμα όπως το SAFE. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η ελληνική θέση είναι απολύτως ξεκάθαρη. Η ύπαρξη του κάζους μπέλι συνιστά τυπική απειλή πολέμου και δεν απομειώνεται ούτε από τον χρόνο ούτε από την εξοικείωση της κοινής γνώμης με αυτήν. Απομειώνεται μόνο με την οριστική της απόσυρση, σημείωναν χαρακτηριστικά οι ίδιες πηγές, τονίζοντας ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να θέτει το ζήτημα σε όλα τα επίπεδα. Νέες αναφορές για αμερικανικά πλήγματα σε στόχους στο Ιράν από ιρανικά μέσα ενημέρωσης κοντά στον πυρηνικό σταθμό της Μπουσέρ και στο αλλιευτικό λιμάνι του Ασαλουγέχ. Σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ΜΕΡ, επλήγησαν στρατιωτικές και πολιτικές εγκαταστάσεις, ενώ ο τοπικός αξιωματούχος δήλωσε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα. Η ένταση στην περιοχή παραμένει υψηλή, καθώς το Ιράν κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες για πλήγματα σε 2 σιδηροδρομικές γέφυρες στην ανατολική χώρα, χαρακτηρίζοντας τις επιθέσεις έγκλημα πολέμου, ενώ στην πόλη Μασχάντ πραγματοποιείται η ταφή του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ υπό αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Από τις 31 Αυγούστου ξεκινάει η Εθνική Πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα διατροφής και είδη καθημερινής διαβίωσης, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος έπειτα από σύσκεψη με εκπροσώπους της αγοράς. Η πρωτοβουλία προβλέπει εθελοντικές μειώσεις τουλάχιστον 5% με διάρκεια από 2 έως 4 μήνες και θα αφορά βασικά τρόφιμα, προϊόντα προσωπικής υγιεινής, καθαριστικά, βρεφικά και σχολικά είδη. Σύμφωνα με τον Υπουργό, στόχος είναι η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη μείωση των τιμών υπό την εποπτεία της ανεξάρτητης αρχής ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή.

0: Λωτή. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Λάκα Κάτσαρη, στον Ασπρόπυργο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στη 1 το μεσημέρι σε απορρίμματα. Στο σημείο, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, πνέουν ισχυροί άνεμοι και για την κατάσβεσή της επιχειρούν 38 πυροσβέστες με 14 οχήματα.
1: Ο καιρός.
0: Αύριο στην Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Εύβοια προβλέπονται τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός, άνεμοι βόρειος 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική λίγες τοπικές βροχές το πρωί και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη έθριος καιρός και θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με φημώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
3: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
2: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
3: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
2: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
3: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
2: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
3: Ωρε, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
2: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
3: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
2: Περικλής Κουκλάκης.
3: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
2: Αυτός είσαι.
3: Από επαγγελματίες.
2: Μου κόβεις την τύχη.

0: τρέχει.
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρη και ερμηνευτή, η παράσταση που συγκίνησε χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παρασκευή 10 Ιουλίου και Σάββατο 11 Ιουλίου, Θέατρο Ανατολικής Στάφρου, Χανιά. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Τραγουδάει και αφηγείται η Μελίνα Κανά, στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θίασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και συγκίνηση. Εισιτήρια more.com και στα φυσικά σημεία προπόλησης.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Ρωμαίος!
7: Ιουλιέτα!
6: Από του Μπόστ την Μπένα.
7: Έργο παλιό!
6: Μα σύγχρονο!
7: Που αφορά και σένα.
6: Ιουλιέτα η Ρώμανε!
7: Ρωμαίος Σακελαρίου!
6: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
7: Σε ρόλο παραμάνας.
6: Χωρίς καμιά ντροπή.
7: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
6: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
7: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου!
6: Ρωμαίο και Ιουλιέτα!
7: Τρεχάτε για να δείτε!
5: Τετάρτη 8 και 5η 9 Ιουλίου. Θέατρο Ανατολικής Στάφρου.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.

Ακριβώς αυτό, Better Than This, εδώ στο Κόσμος 93,6 και στο erteco.gr. Μας βρίσκεται και εκεί, μας ακούτε και εκεί, και live και on demand στη μεγάλη πλατφόρμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, εκεί που υπάρχει αυτός ο μαγικός κόσμος που λέγεται ραδιόφωνο και έχει και podcast, έχει και music mixes και τι άλλο, και θεατρικά και εκπομπές ραδιοφωνικές και αρχαιακό υλικό, οπότε κάντε ένα κλικ, αξίζει τον κόπο. Εδώ είμαστε λοιπόν και κάνουμε παρέα αυτό το 2 ώρο, όπως κάθε απόγευμα, με τις μουσικές μας. Δώστε στίγμα 2 10 6 0 6 64 29, Κόσμος 936 για τα social, αν θέλετε μας βρίσκετε και στα προσωπικά μας, μιλάμε και εκεί, και φυσικά όπως πάντα μας γράφετε τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio, έτσι θα μας εντοπίσετε.

Curtis Harding και είμαστε εδώ. Είμαστε λίγο πριν από τις 4:30 όμως. Πριν πάμε για τις ειδήσεις, να πούμε για την Bonnie Tyler που έφυγε σε ηλικία 75 ετών. Η τραγουδίστρια των μεγάλων επιτυχιών και της pop και rock μουσικής των δεκαετιών 70 και 80, το πιο γνωστό της τραγούδι, η πιο μεγάλη της επιτυχία ήταν το Total Eclipse of the Heart, και τον τελευταίο καιρό αντιμετώπιζε διάφορα προβλήματα υγείας. Νοσηλευόταν σε νοσοκομείο στην Πορτογαλία όπου είχε σπίτι και ζούσε εκεί. Ανακαλύφθηκε από τον κυνηγό ταλέντων Roger Bell σε ένα κλαμπ στο Swansea και κυκλοφόρησε το πρώτο της single Lost in France το 1977 για την ιστορία. Και η country pop μπαλάντα που έρχεται ήταν το δεύτερο της single που έφτασε στην τέταρτη θέση του βρετανικού chart και στην τρίτη θέση του αμερικανικού Billboard Hot 100 εκείνη τη χρονιά το 1977. Το Total Eclipse of the Heart κυκλοφόρησε στις αρχές δεκαετίας του 80, το 83.

Tyler λοιπόν, It's a Heartache. Θα τη θυμόμαστε πάντα για αυτή τη δυνατή και βράχνη χρειά της. Και πάμε για τις ειδήσεις.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πυρκαγιά σε αύλιο χώρο επιχείρησης κοντά στην παραλία στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Επιχειρούν 23 πυροσβέστες με 9 οχήματα και ένα ελικόπτερο, ενώ συνδράμουν μηχάνημα έργου του Δήμου Δέλτα και υδροφόρες της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Μήνυμα 112 στους κατοίκους να προφυλαχθούν από τους καπνούς. Κλειστός τουλάχιστον έως στις 7 το απόγευμα θα παραμείνει ο διάδρομος του αεροδρομίου Ζακύνθου μετά την αναγκαστική προσγείωση μαχητικού F-16, στο οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά, προκαλώντας μεγάλη ταλαιπωρία σε εκατοντάδες τουρίστες λόγω των καθυστερήσεων και των ακυρώσεων στις πτήσεις. Σως και καλά στην υγεία του είναι ο πιλότος, ο οποίος μεταφέρθηκε ήδη με στρατιωτικό ελικόπτερο στην 117 πτέρυγα μάχη στην Ανδραβίδα για προληπτικές εξετάσεις. Στις 18:30 το απόγευμα αναμένεται στο νησί ειδικό κλιμάκιο της πολεμικής αεροπορίας για την απομάκρυνση της ατράκτου και τον καθαρισμό του διάβλου, ενώ η επόμενη επίσημη ενημέρωση για την επαναλειτουργία του αεροδρομίου αναμένεται μετά τις 7. Συνελήφθη ο 76χρονος για τον εμπρισμό στο Σισμανόγλιο. Ομολόγησε ότι έβαλε φωτιά στο στρώμα του με αναπτήρα. Αύριο οδηγείται στον εισαγγελέα. Υπό έλεγχο η μεγάλη πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο, 11 τραυματίες, 3 διασωληνωμένοι, σοβαρές ζημιές σε 3 επιχειρήσεις. Ξεκάθαρο μήνυμα της Αθήνας, όσο ισχύει το τουρκικό κάζους μπέλι, δεν τίθεται θέμα συμμετοχής της Τουρκίας στο Ευρωπαϊκό Αμυντικό Πρόγραμμα SAFE. Στις 31 Αυγούστου ξεκινάει η Εθνική Πρωτοβουλία για μειώσεις τουλάχιστον 5% στις τιμές βασικών προϊόντων. Και ο καιρός, τοπικές βροχές αύριο σε Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Εύβοια, 35 βαθμούς στην Αττική, 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Βερόνικα Σουίφτ. Σάββατο 11 Ιουλίου στο Casa de Roof Stage. Πιο συναρπαστική νέα φωνή της αμερικανικής τζαζ. Μια ερμηνεύτρια που κινείται με μοναδική άνεση από το bebop μέχρι τη soul και το swing σε ένα μοναδικό live κάτω από τον Αθηναϊκό ουρανό. Βερόνικα Σουίφτ. Σάββατο 11 Ιουλίου στο Gazette Roof Stage. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
2: 25 χρόνια στον αέρα. Και ο κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νοάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα.
4: Κόσμος Radio.gr.

Thievery Corporation στην επιστροφή και ένα από τα πιο εμβληματικά τους, θα μπορούσες να το πεις και έτσι. Και είμαστε εδώ 38 λεπτά μετά από τις 4 στο δεύτερο ημίωρο εκπομπής. Περιμένουμε Thievery 11 Ιουλίου στην πλατεία Νερού, εκεί για αυτή την μεγάλη βραδιά, αυτή τη μεγάλη συναυλία. Και εδώ εμείς κάνουμε παρέα μέχρι τις 6 στο απόγευμα της Πέμπτης στο Κόσμος και στους 93,6 και στο erteco.gr. Μας βρίσκεται και εκεί. Καλησπέρα ξανά. Καλησπέρα αν ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας.

Ρίτσις και το Λαρέντο, πόσο το αγαπάμε αυτό το τραγούδι, ε. Κυκλοφόρησε 2 χρόνια πριν και ήθελα τώρα να σας πω για το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου που παρουσιάζει μια ξεχωριστή δράση, όπως έβλεπα νωρίτερα, με τίτλο «Συνομιλία με ένα λογισμικό, ένας AI περίπατος στην αρχαία αγορά». Μια περιπατητική διαλογική ξενάγηση βασισμένη στη συνομιλία του δημιουργού Γιώργου Ντρίβα με μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης που παρουσιάζεται υπό την μορφή μιας περιδιάβασης στην αρχαία αγορά στην καρδιά της πόλης των Αθηνών. 16 με 20 Ιουλίου ο Γιώργος Ντρίβας προσκαλεί ένα μοντέλο AI να περπατήσει πλάι του σε μια εμβληματική τοποθεσία της πόλης, πραγματοποιώντας μια φιλοσοφική συζήτηση που βασίζεται σε ερωταποκρίσεις στα βήματα ενός σοκρατικού διαλόγου. Μια βασική παραδοχή που ισχύει εκ των προτέρων είναι η εξής: το μοντέλο AI δεν γνωρίζει πού βρίσκεται και δεν έχει καμία πληροφορία για τον χώρο. Χωρίς λοιπόν να χρησιμοποιεί προϋπάρχουσες πληροφορίες που θα μπορούσε να αντλήσει από το διαδίκτυο, το AI καλείται να ερμηνεύσει την εικόνα του κάθε σημείου της διαδρομής και να εκφράσει τις αυθόρμητες και, όπως λέει και το κείμενο, ανιστόρητες σκέψεις του. Ταυτόχρονα προσκαλείται να φανταστεί και να εντάξει τον εαυτό του σε διάφορα σημεία του χώρου. Και η συζήτηση θα κινηθεί κυρίως σε τρεις άξονες: το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον, δίνοντας την προτροπή στο AI να σχολιάσει ένα πιθανό παρελθόν που μπορεί να φανταστεί στον χώρο, το παρόν, αλλά και ένα πιθανό μέλλον σε βάθος χρόνου εκατοντάδων ετών, εντάσσοντας ταυτόχρονα τη δική του ύπαρξη σε αυτά τα υποθετικά σενάρια. 16 λοιπόν με 20 Ιουλίου, σημείο εισόδου και εξόδου στην πλατεία Ζακλίν ντε Ρομιγί, στις 7 το απόγευμα θα είναι η ώρα συνάντησης και η έναρξη της δράσης είναι προγραμματισμένη για τις 7:30. 30 άτομα να παρουσίασει είναι ο μέγιστος αριθμός, οπότε αν ενδιαφέρεστε και εσείς να κάνετε αυτή την βόλτα μαζί με τον Γιώργο Ντρίβα στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και να δείτε τι έχει να πει ένα μοντέλο AI, να είστε εκεί.

από το 2001, Τιτίγιο από την Σουηδία και Σύναψον, αυτή η πολύ ωραία συνάντηση. Πάμε για φινάλε πρώτης ώρας.

παραλία στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Η πυρκαγιά ξεκίνησε από απορρίμματα, ξερά χόρτα, παλέτες και πλαστικά και επεκτάθηκε στο εσωτερικό της επιχείρησης. Στο σημείο επιχειρούν 23 πυροσβέστες με 9 οχήματα και ένα ελικόπτερο, ενώ συνδράμουν μηχάνημα έργου του Δήμου Δέλτα και υδροφόρες της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Στα αίτια της πυρκαγιάς ερευνά το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού. Καλά στην υγεία του είναι ο πιλότος του μαχητικού αεροσκάφους F-16, το οποίο πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου. Ο χειριστής μεταφέρθηκε με στρατιωτικό ελικόπτερο στην Ανδραβίδα για τις απαραίτητες προληπτικές εξετάσεις. Παράλληλα, ξεκινά άμεσα η επιχείρηση μετακίνησης του αεροσκάφους από τον αεροδιάδρομο, προκειμένου να καθαριστεί ο χώρος και να αρχίσουν εκ νέου οι πτήσεις που έχουν προσωρινά διακοπεί. Υπό έλεγχο έχει τεθεί σε μεγάλο βαθμό η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί σε βιομηχανικό χώρο στον Ασπρόπυργο, από την οποία 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων 3 νοσηλεύονται διασωληνωμένοι με σοβαρά εγκάβματα. Η φωτιά ξεκίνησε σε επιχείρηση με ανταλλακτικά αυτοκινήτων και επεκτάθηκε σε ακόμη 2 γειτονικές επιχειρήσεις, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές. Στο σημείο επιχείρησαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ εστάλει μήνυμα του 112 για προληπτική απομάκρυνση πολιτών λόγω των πυκνών καπνών. Αρχικές πληροφορίες για βιτιοφόρο με προπάνιο δεν επιβεβαιώθηκαν, καθώς διαπιστώθηκε ότι η δεξαμενή ήταν κενή. Συνελήφθη για εμπρισμό από πρόθεση ο 76χρονος που νοσηλευόταν στο θάλαμο του Σισμανογλίου, όπου εκδηλώθηκε τα ξημερώματα πυρκαγιά. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, ομολόγησε ότι έβαλε φωτιά στο στρώμα του με αναπτήρα, δηλώνοντας μετανιωμένος, ενώ στη συνέχεια αποχώρησε από το νοσοκομείο και εντοπίστηκε στο σπίτι του στη Νέα Φιλαδέλφια. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και αύριο οδηγείται στον εισαγγελέα, ενώ η σύζυγός του ζήτησε να υποβληθεί σε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη. Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα αλλά και προς τους συμμάχους στέλνει η Αθήνα μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, ξεκαθαρίζοντας ότι όσο η Τουρκία διατηρεί την απειλή πολέμου κατά της Ελλάδας, δεν μπορεί να ανοίξει καμία συζήτηση για συμμετοχή της σε ευρωπαϊκό αμυντικό σχήμα όπως το SAFE. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η ελληνική θέση είναι απολύτως ξεκάθαρη. Η ύπαρξη του κάζους μπέλη συνιστά τυπική απειλή πολέμου και δεν απομειώνεται ούτε από τον χρόνο ούτε από την εξοικείωση της κοινής γνώμης με αυτήν. Απομειώνεται μόνον με την οριστική της απόσυρση, σημείωναν χαρακτηριστικά οι ίδιες πηγές, τονίζοντας ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να θέτει το ζήτημα σε όλα τα επίπεδα. Νέες αναφορές για αμερικανικά πλήγματα σε στόχους στο Ιράν από ιρανικά μέσα ενημέρωσης κοντά στον πυρηνικό σταθμό της Μπουσέρ και στο αλυφτικό λιμάνι του Ασαλουγέχ. Σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ΜΕΡ, πλήγησαν στρατιωτικές και πολιτικές εγκαταστάσεις, ενώ ο τοπικός αξιωματούχος δήλωσε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα. Η ένταση στην περιοχή παραμένει υψηλή, καθώς το Ιράν κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες για πλήγματα σε 2 σιδηροδρομικές γέφυρες στην ανατολική χώρα, χαρακτηρίζοντας τις επιθέσεις έγκλημα πολέμου, ενώ στην πόλη Μασχάντ πραγματοποιείται η ταφή του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ υπό αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Την ίδια ώρα το Ιράν εκτόξευσε 10 βαλιστικούς πυράβλους εναντίον της στρατιωτικής βάσης Αζράκ στην Ιορδανία, όπως ανακοίνωσαν οι φρουροί της Επανάστασης. Δεν αναφέρθηκαν θύματα ή ζημιές. Από τις 31 Αυγούστου ξεκινάει η Εθνική Πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα διατροφής και είδη καθημερινής διαβίωσης, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Στάκης Θεοδωρικάκος, έπειτα από σύσκεψη με εκπροσώπους της αγοράς. Η πρωτοβουλία προβλέπει εθελοντικές μειώσεις τουλάχιστον 5% με διάρκεια από 2 έως 4 μήνες και θα αφορά βασικά τρόφιμα, προϊόντα προσωπικής υγιεινής, καθαριστικά, βρεφικά και σχολικά είδη. Σύμφωνα με τον Υπουργό, στόχος είναι η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη μείωση των τιμών υπό την εποπτεία της ανεξάρτητης αρχής ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Λάκα Κάτσαρη στον Ασπρόπυργο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στη μία το μεσημέρι σε απορρίμματα. Στο σημείο, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, πνέουν ισχυροί άνεμοι και για την κατάσβεσή της επιχειρούν 38 πυροσβέστες με 14 οχήματα. Ο καιρός. Αύριο στην

Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Εύβοια αναμένονται τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός, άνεμοι βόρειος 6 μποφόρ στο Αιγαίο, στην Αττική λίγες τοπικές βροχές το πρωί και με πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια. Θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη έθριος καιρός και θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
3: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
2: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
3: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
2: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
3: Άντε μπράβο, για πες, στα Χανιά.
2: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
3: Ωραία φίλε, πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
2: RGNE, κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
3: Και στους 104, RGNE στην ΕΡΤ Χανίων.
2: Περικλής Κουκλάκης.
3: Ευτυχία Πενταράκη, ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
2: Αυτός είσαι.
3: Από επαγγελματίες.
2: Μου κόβεις την τύχη.
4: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Ρωμαίος!
5: Ιουλιέτα!
4: Από του Μπόστ την Μπένα!
5: Έργο παλιό!
4: Μα σύγχρονο!
5: Που αφορά και σένα!
4: Ιουλιέτα η Ρώμανε!
5: Ρωμαίος Σακελαρίου!
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου!
5: Σε ρόλο παραμάνας!
4: Χωρίς καμιά ντροπή!
5: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή!
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου!
5: Ζάχαρη θα περάσετε! Θα γίνει του Ρωμαίου!
4: Ρωμαίο και Ιουλιέτα!
5: Τρεχάτε για να δείτε!
3: Τετάρτη 8 και 5η 9 Ιουλίου, Θέατρο Ανατολική Σταύρου.
6: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
7: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρη και ερμηνευτή, η παράσταση που συγκίνησε χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παρασκευή 10 Ιουλίου και Σάββατο 11 Ιουλίου, Θέατρο Ανατολικής Σταύρου, Χανιά. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Τραγουδάει και αφηγείται η Μελίνα Κανά, στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θείας στους 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και συγκίνηση. Εισιτήρια more.com και στα φυσικά σημεία προπόλησης.
6: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Χανίων.

Automatic και μπορεί να το έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές από τότε που κυκλοφόρησε, αλλά είναι ωραίο γιατί μερικά τραγούδια έχουν αυτό το στοιχείο της οικειότητας που σου δίνουν. Λοιπόν, είναι Πέμπτη και έχουμε νέες ταινίες στα θερινά σινεμά. Μην ανησυχείτε, γιατί διάβαζα τώρα ότι από το βραδάκι και όσο περνάει η ώρα ο καιρός θα φτιάχνει, οπότε θα πάμε θερινό αν θέλουμε και απόψε και αύριο. Έρχεται και Σαββατοκύριακο και είναι μια πάρα πολύ ωραία ιδέα πάντα το θερινό. Βγαίνει η ταινία Αντικατοπτρισμοί από τη Γερμανία, μας έρχεται. Βγαίνει σήμερα στα σινεμά, στα θερινά και τις αίθουσες, σε σκηνοθεσία Christian Petzold. Και η ιστορία είναι η εξής: μετά από ένα τροχαίο δυστύχημα, η Λάουρα, μια καταθλιπτική φοιτήτρια μουσικής, βρίσκει καταφύγιο στο εξοχικό της Μπέτι, που είναι μάρτυρας του συμβάντος. Η ήρεμη καθημερινότητα της προσφέρει γαλήνη, ωστόσο γρήγορα θα αρχίσει να ανησυχεί για τα αληθινά κίνητρα της Μπέτι. Και όπως γράφει ο Χρήστος Μίτσης στο Αθηνόραμα, αποθυμένες επιθυμίες, ψευδεστήσεις και απώλειες συνθέτουν αυτό το διακριτικό δράμα υπόγειας έντασης, σκηνοθετημένο με την υπρεσιονιστική κομψότητα του μουσικού κομματιού του Μωρίς Ραβέλ που το συνοδεύει.

έχει πολύ ωραίο και επίκαιρο τίτλο, Please Be Kind. Εντάξει, επίκαιρο πάντα θα ισχύει αυτό, αλλά νομίζω ότι στην εποχή μας κάπως έχουν ξεφύγει τα πράγματα. Μπίλο και Πρόλετερ, και επειδή λέγαμε για τις νέες ταινίες πριν στα σινεμά, να πούμε και για το δείπνο του Φράνκο, γιατί νομίζω ότι είναι ωραίο στο θερινό. Πάντα είναι ωραίο στο το θερινό, αλλά είναι ωραίο στο θερινό να βλέπεις και μια κωμωδία που και που χρειάζεται, και την έχουμε ανάγκη νομίζω την κωμωδία. Οπότε το δείπνο του Φράνκο, Λαθένα λέγεται στα ισπανικά, έρχεται από σήμερα στα σινεμά. Μας πηγαίνει 2 εβδομάδες μετά τη λήξη του Ισπανικού Εμφυλίου Πολέμου, όπου ο Φράνκο διατάζει τη διοργάνωση εντός λίγων ωρών ενός πολυτελούς δείπνου 60 ατόμων στο ξενοδοχείο Παλάς. Αυτό όμως έχει μετατραπεί σε νοσοκομείο εκστρατείας. Και αυτή η κωμωδία παρεξηγήσεων έχει φυσικά πολιτικές νότες, αλλά είναι βασισμένη και σε ένα θεατρικό έργο, σε σκηνοθεσία Μανουέλ Γκομέζ Περέιρα. Το δείπνο του Φράνκο λοιπόν από σήμερα στα

Tunes από το 2025, End of Time έτσι λέγεται, και είμαστε λίγο πριν από τις 5:30. Πάμε σιγά σιγά να μάθουμε τα τελευταία νέα στην Ελλάδα και τον κόσμο με ένα πολύ κλασικό, πολύ αγαπημένο, πολύ ωραίο, πολύ τρυφερό τραγούδι, και επιστρέφουμε για την τελική ευθεία.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη φωτιά σε αύλιο χώρο επιχείρησης κοντά στην παραλία στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Επιχειρούν 23 πυροσβέστες με 9 οχήματα και ένα ελικόπτερο, ενώ συνδράμουν μηχάνημα έργου του Δήμου Δέλτα και υδροφόρες της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Μήνυμα 112 στους κατοίκους να προφυλαχθούν από τους καπνούς. Κλειστός τουλάχιστον έως τις 7 το απόγευμα θα παραμείνει ο διάδρομος του αεροδρομίου Ζακύνθου μετά την αναγκαστική προσγείωση μαχητικού F-16, στο οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά, προκαλώντας μεγάλη ταλαιπωρία σε εκατοντάδες τουρίστες λόγω των καθυστερήσεων και των ακυρώσεων στις πτήσεις. Σως και καλά στην υγεία του είναι ο πιλότος, ο οποίος μεταφέρθηκε ήδη με στρατιωτικό ελικόπτερο στην 117 πτέρυγα μάχη στην Ανδραβίδα για προληπτικές εξετάσεις. Σε μία ώρα αναμένεται στο νησί ειδικό κλιμάκιο της πολεμικής αεροπορίας για την απομάκρυνση της ατράκτου και τον καθαρισμό του διάβλου, ενώ η επόμενη επίσημη ενημέρωση για την επαναλειτουργία του αεροδρομίου αναμένεται μετά τις 7. Συνελήφθη ο 76χρονος για τον εμπρισμό στο Σισμανόγλιο. Ομολόγησε ότι έβαλε φωτιά στο στρώμα του με αναπτήρα, αύριο οδηγείται στον εισαγγελέα. Υπό έλεγχο η μεγάλη πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο. 11 τραυματίες, 3 διασωληνωμένοι, σοβαρές ζημιές σε 3 επιχειρήσεις. Ξεκάθαρο μήνυμα της Αθήνας: όσο ισχύει το τουρκικό κάζους μπέλι, δεν τίθεται θέμα συμμετοχής της Τουρκίας στο Ευρωπαϊκό Αμυντικό Πρόγραμμα SAFE. Στις 31 Αυγούστου ξεκινάει η Εθνική Πρωτοβουλία για μειώσεις τουλάχιστον 5% στις τιμές βασικών προϊόντων. Και ο καιρός: τοπικές βροχές αύριο σε Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Εύβοια, 35 βαθμούς στην Αττική, 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
3: I'm a better, the meanest and greatest. You'll be manifesting a play with the aliens, the better in the battle, the east and the venom.

0: kazarte.gr.
1: I'm sorry, I was enjoying too much.
2: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Troy Carter από τον Καναδά.
0: Ακούτε Κόσμος.
3: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Σεμπαστιάν Τελιέ και Λαρή Τουρνέλ. Και έτσι γυρίσαμε στο τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπής, το απόγευμα της Πέμπτης, στο Κόσμος 93,6. Εδώ είστε και εδώ είμαστε για λίγο ακόμα, για 21-22 λεπτά ακόμα δηλαδή. Καλησπέρα ξανά, καλησπέρα αν μπήκατε τώρα στην παρέα του απογεύματος.
1: I thought that it would be easier than this. I thought my heart had grown colder.
0: Η πιο πρόσφατη εκδοχή του Holding On.

το Μαγιόρ και το Πορβενίρ, και έχω την αίσθηση ότι τον τελευταίο καιρό ή τα τελευταία χρόνια είμαστε όλο και περισσότερο, όλο και πιο συχνά θυμωμένοι. Και έβλεπα τώρα μία έρευνα που λέει τι μπορεί να εκτονώσει τον θυμό σου καλύτερα από ένα ξέσπασμα. Ερευνητές λοιπόν στο Πανεπιστήμιο του Οχάιο έκαναν μετα-ανάλυση σε 154 έρευνες που αφορούσαν το θυμό και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει τίποτα που να αποδεικνύει ότι το έντονο ξέσπασμα βοηθάει κάποιον να εκτονώσει τον θυμό του, να νιώσει καλύτερα ή να ξαναβρει την ηρεμία του. Υπάρχει μια διαδεδομένη αντίληψη ότι το ξέσπασμα είναι ένας δημιουργικός και λειτουργικός τρόπος να εκτονώσεις το θυμό σου, αναφέρει η ερευνήτρια και επικεφαλής της ομάδας που διεξήγαγε την ανάλυση για τον θυμό. Το να ξεσπάς, λέει, τον θυμό σου μπορεί προς στιγμή να σε κάνει να νιώθεις καλά, αλλά σταδιακά σε κάνει πιο επιθετικό και παράγει ακόμη περισσότερο θυμό. Πολύ εύστοχο είναι αυτό, γιατί εμείς νομίζω έχουμε την αίσθηση ότι κάποιος που ξεσπά είναι φυσιολογικό αυτό, ενώ κάποιος που κρατάει μέσα του το θυμό και τον κρατάει μέσα του το θυμό και δεν τον εκφράζει, το βρήκα τη λέξη, λοιπόν, και δεν τον εκφράζει το θυμό του, νιώθουμε ότι καταπιέζεται. Δεν είναι έτσι, λοιπόν, από ό,τι λέει αυτή η έρευνα. Κάποιος, λέει, θα μπορούσε να υποθέσει εύλογα πως ένας περίπατος ή το τρέξιμο θα ήταν δύο καλοί τρόποι για να εκτονώσει κανείς τον συσσωρευμένο θυμό, όπως τυχόν θα γινόταν και με το άγχος. Στην πραγματικότητα όμως δεν υπάρχουν μελέτες που να επιβεβαιώνουν ότι το περπάτημα ή το τρέξιμο μπορούν να σε ηρεμήσουν όταν είσαι θυμωμένος. Σύμφωνα, μάλιστα, λέει, με έρευνα, το τρέξιμο συγκεκριμένα μπορεί να κάνει τα πράγματα και λίγο χειρότερα. Ο θυμός είναι ένα συνέστημα που είναι συνδεδεμένο με πολύ έντονη σωματική διέγερση, που σημαίνει ότι η καρδιακή παλμή, η πίεση και ο ρυθμός της αναπνοής αυξάνονται, και δραστηριότητες όπως το τρέξιμο, που θα αυξήσουν τους παλμούς και την αναπνοή σου, θα πυροδοτήσουν ακόμη περισσότερο το συνέστημα του θυμού. Αυτό, λέει, που μπορούμε να κάνουμε είναι διαλογισμό, είναι γιόγκα, είναι τεχνικές mindfulness, ακόμη και η απλή πρακτική του να μετρήσεις αντίστροφα μέχρι το 10 μπορεί να βοηθήσει. Και αυτό που οι ερευνητές του Πανεπιστημίου του Οχάιο λένε είναι πως δεν είναι όλες οι φυσικές δραστηριότητες ακατάλληλες. Υπάρχουν, λέει, και κάποια παιχνίδια, τα ομαδικά παιχνίδια, όπως είναι το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ, που μπορούν να βοηθήσουν ούτως ώστε να ηρεμήσουν αυτό το συνέστημα του θυμού, γιατί υπάρχει αυτό το ομαδικό πνεύμα και η έννοια του παιχνιδιού που προκαλεί θετικά συναισθήματα και αίσθημα χαράς. Εγώ πάντως λέω να μετράμε πάντα μέχρι το 10. Το λέω πολλές φορές και στον εαυτό μου. Μέτρα μέχρι το 10, μέχρι το 20, μέχρι το 30. Μετά μπορείς να αντιδράσεις αν θέλεις. Πιάνει πάντως, η αντίδραση δεν είναι τόσο έντονη

είναι το Your Love και φτάσαμε στο τέλος. Αύριο πάλι στις 4 θα είμαστε εδώ στο Κόσμος 93,6. Για το επόμενο 2 ώρα έρχεται η Claudia Mattola, οπότε μείνετε μαζί της στην παρέα του απογεύματος. Καλή συνέχεια από τον Κωνσταντίνο Παντσόγλου. Ευχαριστούμε για την παρέα και τα μηνύματα και την επικοινωνία. Ray και Al Green για το φινάλε. Good.

Η ώρα στον κόσμο είναι 6. Κόσμος 90.

Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπτικους και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη.

0: εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Απόγευμα στον κόσμο στους 93,6 και 107. Θυμίζω τρόπους επικοινωνίας 2 10 60 66 429, το τηλέφωνο εδώ στο στούντιο. Κόσμος Radio.gr, αυτό είναι το site. Μέσα από το κανάλι 6 ακούς ψηφιακά στην τηλεόρασή σου και στέλνεις τα μηνύματά σου στο Messenger, κάνεις like στη σελίδα μας στο Facebook και follow στο Twitter και στο Instagram.

Τα Σουλτάνα ακούσαμε. Τα Σουλτάνα με το Μυστίκ, με συννεφιά, με φοβερή συννεφιά και βροχή σε διάφορα σημεία. Έτσι μας βρήκε η Πέμπτη και λίγη πτώση της θερμοκρασίας που ξεκίνησε από τώρα με αεράκι. Σε δροσιά, σε δροσιά.

airteco.gr, ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας. Ζωντανά και on demand για σένα, όλες τις ώρες που μπορείς εσύ. Υπάρχει ο κόσμος, και όχι μόνο ο κόσμος, ολόκληρη ελληνική ραδιοφωνία για σένα. Κλανδεστίνο, Ρικάρδο Μπονσάντο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη, η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Επιχείρουν 23 πυροσβέστες με 9 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Μήνυμα 112 στους κατοίκους να προφυλαχθούν από τους καπνούς. Κλειστός τουλάχιστον έως τις 7 θα παραμείνει ο διάδρομος του αεροδρομίου Ζακύνθου μετά την αναγκαστική προσγείωση μαχητικού F-16 στο οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά. Ταλαιπωρία για εκατοντάδες τουρίστες λόγω των καθυστερήσεων και των ακυρώσεων πτήσεων. Συνελήφθη ο 76χρονος για τον εμπρισμό στο Σισμανόγλιο, ομολόγησε ότι έβαλε φωτιά στο στρώμα του με αναπτήρα. Αύριο οδηγείται στον εισαγγελέα. Υπό έλεγχο η μεγάλη πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο, 11 τραυματίες, 3 διασωληνωμένοι, σοβαρές ζημιές σε 3 επιχειρήσεις. Ξεκάθαρο μήνυμα της Αθήνας, όσο ισχύει το τουρκικό casus belli, δεν τίθεται θέμα συμμετοχής της Τουρκίας στο Ευρωπαϊκό Αμυντικό Πρόγραμμα SAFE. Στις 31 Αυγούστου ξεκινά η Εθνική Πρωτοβουλία για μειώσεις τουλάχιστον 5% στις τιμές βασικών προϊόντων. Στην Κίνα, τουλάχιστον 28 άνθρωποι χάσαν τη ζωή τους από φωτιά σε εργοστάσιο κατασκευής υποδημάτων στην πόλη Τζιντζιάνγκ. Και ο καιρός, τοπικές βροχές σε Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Εύβοια, έως 35 βαθμοί στην Αττική, έως 33 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 8.30, στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Κόσμος 93,6.
3: Κρύβουν στις φέτες τους πολλά, 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Ναΐκα. Κυριακή 12 Ιουλίου στην Τεχνόπολη.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίντυπους Steps. Από το συνθέτη Ζήσης Έγκλια. Μια συνάντηση μουσικής, χορού και λόγου στο ταραγμένο μυαλό του Ιδίποδα. Το μουσικό τοπίο ενώνεται με το φυσικό στο αρχαίο στάδιο Επιδαύρου. Μια μοναδική νυχτερινή εμπειρία μετά τις 12 εντός του αρχαιολογικού χώρου. 10 και 11 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.
2: Μονακό. 28 degrés à l'ombre. C'est fou. C'est trop. On est tout seul au monde. Tout est bleu. Tout est beau. Tu fermes un peu les yeux. Le soleil est si haut. Je caresse tes jambes.

Bon entender στον αέρα μας κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Είναι 5η, είναι 9 Ιουλίου. Σε λίγο θα παίξει ο Robert Plant στο θέατρο Λυκαβητού. Εδώ αυτή τη στιγμή Γιάννης Πετρίδης, Μανώλης Φάμελος και Μιχάλης Καρμάκας παρουσιάζουν το καινούριο άλμπουμ των Rolling Stones. Έχετε κερδίσει και προσκλήσεις για αυτό το ωραίο απόγευμα. Κλαούντια Μάτολα στο μικρόφωνο μουσικές. Πάρο Στέλλαρ στο Black Lilies. Παμπισδούκαρο στην φροντίδα του ήχου.

2025 αυτή η εκτέλεση ζωντανά με τον Τζούλς Χόλαντ, όπως γράφουν όλοι οι καλλιτέχνες, με την πάντα του Τζούλς Χόλαντ, και πάντα ότι γίνεται ένα πάρτι. Μπόνι Τάιλερ έφυγε από τη ζωή εχθές 8 Ιουλίου στα 75 της, μια τεράστια φωνή που έχει σημαδέψει μια ολόκληρη δεκαετία, έτσι, όχι μόνο δεκαετία.

σπουδαία, σπουδαία φωνή που σημάδεψε τη δεκαετία του 80 και του 90 με αυτό το γρέζι που έγινε μετά από μια επέμβαση.

Γεννήθηκε το 51 στην Ουαλία, Γκέινορ Χόπκινς το όνομά της, της Μπόνι Τάιλερ, σε θρησκευόμενη εργατική οικογένεια. Εγκατέλειψε το σχολείο στα 16, εργάστηκε σε παντοπολείο και μέσα σε ένα διαγωνισμό ταλέντων το 69 άλλαξε πάλι το όνομά της, γιατί τότε ήταν και η εποχή που έβαζαν τώρα τα ψευδόνυμα όλοι και δεν ήταν και επιτυχημένα πολύ, όπως Σερέν Ντέιβις. Το Bonnie Tyler καλύτερα, αλλιώς θα την ξέραμε Γκέινορ Χόπκινς. Το 75 την εντόπισε ένας άνθρωπος που έψαχνε ταλέντα και έδωσε την υπογραφή της στην RCA Records, άλλαξε το όνομά της Bonnie Tyler και έτσι ξεκίνησε η ιστορία. Μετά από χειρουργική επέμβαση φωνητικές χορδές το 77, απέκτησε αυτή τη χαρακτηριστική αναγνωρίσιμη βραχνή χρειά, γιατί δεν τήρησε την απαραίτητη αφωνία. Καθιερώθηκε με το It's a Heartache που ακούσαμε, έγινε στο Top 5 και έφυγε από τον RCA το 81, γιατί ένιωθε ότι την περιόριζαν στη μουσική. Έκανε ροκ καριέρα, εννοείται, γιατί είναι τελείως ροκ φωνή η Bonnie Tyler και έχει αυτό το γρέζι και ήταν από τις φωνές. Δεν είναι τυχαίο που αυτή η γυναίκα έμεινε στην ιστορία, ότι στιγμάτισε δύο ολόκληρες δεκαετίες με τραγούδια. Είχε αυτό το τον επικό τρόπο ερμηνείας, όπως είχε ο Ντίο και πολλοί ροκ τραγουδιστές, έτσι και φωνές. Η Στίβι Νίκς είχε αυτό το επικό, το τραγούδι που βγαίνει από μέσα σου. Είχε αυτό το εκτόπισμα, το ντουέντε του Λόρκα. Τα έχει όλα. Η Bonnie Tyler ήταν από αυτές τις φωνές που βγαίνουν μια φορά στην ιστορία. Οι φωνές που τραγουδούν έτσι που μπορεί να σε ξεσηκώσουν μέσα από την ψυχή σου, με τον τρόπο που ερμηνεύουν. Που ερμηνεύουν με ό,τι έχουν. Πολύ σπουδαία φωνή, βέβαια, εννοείται και εδώ, νομίζω στη στιγμή αυτή που θα ακούσουμε, ήταν το απόγειο του Bonnie Tyler, ερμηνευτικά, το απόγειο. Και αυτός ο συνδυασμός των 80's με τη φωνή, τη rock, μέσα σε αυτό το ρεπερτόριο, σε αυτό το είδος μουσικής, όλο αυτό το blend και με την ερμηνεία της που τα δίνει όλα. Bonnie Tyler,

Ακριβώς όπως τα λέει εδώ στο στίχο, έτσι ήταν και ερμηνείες της Bonnie Tyler, Larger Than Life. Όπως λέει εδώ, ότι χρειάζεται ένας ήρωας για να την κάνει να νιώσει, για να την κάνει να ξεκουνηθεί από τη θέση της, να ερωτευτεί. Έτσι χρειαζόμαστε και εμείς τέτοιους ερμηνευτές όπως ήταν η Bonnie Tyler. Γιατί για να λέμε την αλήθεια, τραγουδιστές υπάρχουν πολλοί που τραγουδούν και στον τόνο, ερμηνευτές λίγοι υπάρχουν σε αυτόν τον πλανήτη. Η Bonnie Tyler ήταν μία από αυτούς τους ερμηνευτές που είχαν αυτό το κάτι που μπορούσε να πάρει την ψυχή σου μαζί σε οτιδήποτε ερμήνευε. Υποψήφια ήταν για βραβείο Grammy μέσα από το Footloose που ήταν το Holding Out for a Hero, συνεργασίες μεγάλες με Desmond Child, Brian Adams, Mike Oldfield και φυσικά και φιλανθρωπικό έργο μεγάλο, έτσι. Η Bonnie Tyler συμμετείχε ενεργά σε φιλανθρωπικά super groups και για τον COVID, για σεισμούς, σε φιλοζωικές οργανώσεις, έχει δώσει πάρα πολλά χρήματα. Έμενε στην Πορτογαλία με τον σύντροφό της και είχε μεγάλες περιπέτειες υγείας με το εντερό της. Έφυγε χθες στα 75 της και κατάφερε σε μια σύντομη ζωή να δώσει ένα μεγάλο στίγμα στη μουσική με τις ερμηνείες της, και αυτό έχει σημασία. Οι φωνές που μπορούν να μιλήσουν στον καθένα ξεχωριστά, και οι φωνές που, πώς και να έχει, να τα λέμε έτσι, έχουν γίνει το soundtrack της ζωής μας, και το Holding Out for a Hero, όλες οι επιτυχίες της Bonnie Tyler, όπως και αυτή εδώ η μπαλάντα που έγραψε ιστορία ολόκληρη από την ερμηνεία της και μόνο.

Ρένος Χαρολαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, Τρίτη 21 Ιουλίου στο A-Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίου, Εσμαζόβου Πέρος. More.com, artinfo.gr. No

0: radiosarte.gr.
1: I'm sorry, I was enjoying too much.
2: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
0: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα

Common People, Miriam Makeba, Νίνα Σιμών. Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνα σας. Συννεφιά με υγρασία φοβερή. Πτώση της θερμοκρασίας για λίγο μέχρι τη Δευτέρα που ξεκινάει καύσωνας. Χρήστος Βουλιοκλάκης βρίσκεται απέναντί μου, φροντίζει τον ήχο μας. Κλάουντια Μάτολα είναι εδώ. Road trip είναι αυτό, μουσικό, απογευματινό. Του κόσμου, κόσμος 93,6.

στα ραδιοφωνά σας. Η Τζοάν Μπαέζ ερμηνεύει ζωντανά μία αξέχαστη εκτέλεση του No Woman No Cry.

Ό,τι υπέροχη η Τζον Μπαέζ, ό,τι πιάνει στα χέρια της γίνεται χρυσάφι. Μπομ Μάρλι ακούσαμε από την Τζον Μπαέζ, λοιπόν, ζωντανά. Και ο Ρουτ Στιούαρτ διασκευάζει Τζον Φόγκερθι, Creedence Clearwater Revival. Και όμως μπορεί αυτό το αριστούργημα να είναι όμορφο και από άλλη ερμηνεία, όχι μόνο του Φόγκερθι, γιατί πολύ δύσκολο οτιδήποτε να φύγει από το Φόγκερθι να πάει αλλού.

Tears in the Rain από το Rod Stewart. Ακούσαμε ένα από τα ωραιότερα, αληθινά, πραγματικά από τα ωραιότερα τραγούδια, Have You Ever Seen the Rain, John Fogerty. Όλοι έλεγαν, οι συνεργάτες του, οι άνθρωποι που δούλευαν μαζί με το Fogerty, ότι έγραφε επιτυχίες έτσι μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, όλες αυτές οι μεγάλες σπουδαίες μπάντες. Το ίδιο έλεγαν και για τους Eagles και ο Glenn Frey. Όλοι, ο Don Henley, έγραφαν τραγούδια με ευκολία. Ο Fogerty με ιδιαίτερη ευκολία, δεν ήταν μόνο δηλαδή μια ξεχωριστή φωνή, αλλά έγραφε τραγούδια σαν και αυτό και πολλά πολλά άλλα. Που δύσκολα είναι μερικοί καλλιτέχνες και ερμηνευτές που δύσκολα τώρα τους παίρνεις τα τραγούδια να τα διασκευάσεις. Θέλει και θράσος και τρόπο και κάπως να προτείνει κανείς μια καινοτομία, αλλιώς δεν έχει νόημα. Βέβαια, εννοείται ότι πάντα θα υπάρχει ένας ερμηνευτής που θα μπορεί να εφησκιάσει τα πάντα, και τον Τζον Φόγκερτι βρέθηκε η φωνή που μπόρεσε να κλέψει τραγούδι. Κλέψει, ακριβώς όπως το λέω, από τους Creedence Clearwater Revival, που σε κάποια φάση έλεγαν στο Fogerty, του έλεγαν, έλα να το παίξουμε Creedence ζωντανά σε κάποιες συναυλίες μας, γιατί θα νομίζει ο κόσμος ότι το τραγούδι αυτό είναι της Tina Turner. Και έτσι νόμιζε ο κόσμος, όλος ο πλανήτης ολόκληρος. You know, every now and then, I think you might like to hear something from us.

story.

Κόσμος. Classic.

A Man's World από την Joe Stone ζωντανά. Rolling Stones. Βγαίνει το καινούριο του άλμπουμ και το ακούμε παρέα αυτή τη στιγμή, έτσι, κάτω στο Studio Vita στην ΕΡΤ. Έχετε έρθει, έχετε κερδίσει διπλές προσκλήσεις. Μιχάλης Καμάκας, Γιάννης Πετρίδης, Μανώλης Φάμελος. Τρεις γενιές, αγάπη μεγάλη για τους Stones. Και τα ακούμε αναλυτικά με ακροατές του κόσμου. Λίγο στο δύο ρόφους πιο κάτω. Και εμείς παρέα στον αέρα. Ο Ρόμπερ Πλάντ σε λίγο στο θέατρο Λουκαβιτού.

0: Stars, Foreign Tanks, ο τίτλος του άλμπουμ. Λοιπόν, μια φοβερή, ιδιαίτερη folk βραδιά θα απολαύσουμε σήμερα στο Θέατρο Λυκαβητού, Saving Grace μαζί με τον Robert Plant και 11 Ιουλίου στο Sunny Festival. Η ομορφιά της folk, αυτή είναι ανακάλυψε ο Plant, όχι μόνο τώρα. Όλη βάση το Zeppelin Blues Folk ήταν, είναι και πάντα θα είναι. Soul of a Man, Robert Plant και Saving Grace.
1: Won't somebody tell me?
0: Με τη Susie Dean μαζί του θα ερμηνεύσουν αυτό το άλμπουμ.

0: 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Βερόνικα Σουίφτ. Σάββατο 11 Ιουλίου στο Casar de Roof Stage. Πιο συναρπαστική νέα φωνή της αμερικανικής τζαζ. Μια ερμηνεύτρια που κινείται με μοναδική άνεση από το bebop μέχρι τη soul και το swing σε ένα μοναδικό live κάτω από τον Αθηναϊκό ουρανό. Veronica Swift. Σάββατο 11 Ιουλίου στο Casar de Roof Stage. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
3: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την Αρχαία Μεσσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
5: Κόσμος Lab.
6: The Family Tapes.
7: This is a skeleton from outer space having a party.
8: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
6: The Family Tapes.
8: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
6: The Family Tapes.
7: Have a good time.
8: Αυτό το Σάββατο στα Dex ο Μιχάλης Καμάκας.
9: Κόσμος 93,6.
10: Να είκα.

Γκάλας και Ναΐκα. Η Ναΐκα θα τη δούμε 12 Ιουλίου στην Τεχνόπολη σε λίγες μέρες. Ανοίγει η Μαρσό τη συναυλία. Ναΐκα και Bam Love, ωραία παραγωγή. Από Αϊτή, Αϊτή και Γαλλία. Χρήστος Βουγιουκλάκης φροντίζει τον ήχο μας. Κλάουντια Μάτολα σε μικρόφωνο μουσικής του κόσμου. Road trip μουσικό είναι αυτό. Συννεφιασμένο βροχερό με υγρασία. Μια μικρή πτώση και αεράκι και από Δευτέρα μάλλον καύσωνας. Πέτρος Αδάμ ακολουθεί για το βραδάκι της Πέμπτης μετά. Εδώ η Λος Πάντσος με το Ελντία και με Κιέρας. Όχι τώρα ο Πέτρος, μισή ώρα.

Εδώ στον κόσμο είμαστε παρέα στους 93,6 και 107. Ταξιδέψαμε μέχρι τη Γαλλία να συναντήσουμε την Νίκη Γιαννόφσκη και να ακούσουμε τον Benvenuta Mavi από τη Γαλλία στο Μέξικο για αυτό το El Día que me quieras που ακούσαμε. Πολύ ωραία εκτέλεση από τους Los Panchos. Και θα προσγειωθούμε στην Ελλάδα, η Mamba El Día και ο Pasatempos.

έχετε με τον Πέτρο Αδάμ πάντα. Κλάουντια Μάτωλα ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Στον κόσμο είστε πάντα συντονισμένοι στους 93,6. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ. Εμείς θα το πούμε αύριο στις 6. Στον κόσμο, στους 93,6.

0: Kazarta.gr.
1: Sorry, I was enjoying too much.
0: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη, μια ξεκαρδιστική όπερα, 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη, μια ξεκαρδιστική όπερα, 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.

0: σου θυμίζει καλοκαίρι. Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
1: Κόσμος 93,6.

Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο, στους 93,6, και είπαμε να μπούμε μες το Master Blaster και το Jamming από τον Stevie Wonder, να διασκευάζει φυσικά Bob Marley, την οδή στο Bob Marley εκεί στις αρχές δεκαετίας του 80. Είναι 7 λεπτά μετά τις 8, είναι 5η 9 Ιουλίου, φίλες και φίλοι, είστε στον κόσμο σε 93,6. Ο Χρήστος Βουγιουκλάκης βρίσκεται στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Σήμερα έξω, ερχόμενος εδώ στην Έλκα της 5 και 10 το απόγευμα, νόμιζα ότι βρισκόμουν κάτι μεταξύ Μπανκόκ, Τσαν Μάι και Τσαν Ράι. Είχε έξω 100% υγρασία, είχε ήλιο, έβρεχε κανονικά και κάποια στιγμή σταματάει να βρέχει, βγαίνει πάλι ο ήλιος και η υγρασία ανέβαινε και ανέβαινε και ανέβαινε. Κάπως έτσι λοιπόν είναι αυτά τα τροπικά κλίματα στην νοτιοδυτική και νοτιοανατολική Ασία, Βιετνάμ, Καμπότζη, Λάος, μέχρι νότια της Ταϊλάνδης, έτσι ακριβώς ο ίδιος ο καιρός. Ευτυχώς ο καιρός δεν χάλεσε, από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, το πρόγραμμα για τον μεγάλο Ρόμπερτ Πλάν που θα εμφανιστεί σε λιγότερο από μία ώρα στο Λυκαβιτό. Εκεί θα εμφανιστεί ο Ρόμπερτ Πλάν, τον περιμένετε, τον περιμένει πολλοί κόσμος. Το Σάββατο θα ανηφορήσει στο Σάνι στη Χαλκιδική. Είπα να ξεκινήσουμε λοιπόν με το Stevie Wonder. Σήμερα ήμασταν εδώ νωρίς γιατί βρεθήκατε πάρα πολλοί ακροατές για να ακούσουμε το τελευταίο και ολοκένουργιο άλμπουμ των Rolling Stones. Rolling Stones που επέστρεψαν με μια πολύ καλή δισκογραφική δουλειά. Αυτό το είχαμε πει και εχθές και προχθές με το καινούριο τους άλμπουμ. Το Foreign Tongues το κάναμε πρώτη ακρόαση σήμερα με τυχερούς και λίγους ακροατές εδώ στον κόσμο. Από αύριο θα έχουμε τη δυνατότητα, αν μπορούμε, να το μεταδώσουμε και στο ραδιόφωνο. Βέβαια όλα αυτά για μένα τα επισκιάζει ο θάνατος της Bonnie Tyler. Θάνατος της Bonnie Tyler, ετών 75. Καλωσορίσατε στην παρέα μας.

Αυτή λοιπόν είναι η Bonnie Tyler. Το λέγαμε από το Μάιο για την Bonnie Tyler, όταν είχε βρεθεί σε περιοδεία στην Πορτογαλία. Εκεί στο Φάρο έπεσε δυστυχώς, πήγε στο νοσοκομείο, την έβαλαν σε τεχνητό κόμμα και σε μια προσπάθεια να μπορέσει να βοηθηθεί η αναρρωσή της. Στη συνέχεια βγήκε από το κόμμα, αλλά δυστυχώς έμεινε στη μονάδα εντατικής θεραπείας και έφυγε η Bonnie Tyler. Bonnie Tyler, όπου μάλιστα διάβαζα, καταρχήν το It's a Heartache της χάρισε μια πολύ μεγάλη επιτυχία το 1977. Αργότερα έμπηκε στο Hold Another Hero, το οποίο της έφερε μια φοβερή γοητεία στο soundtrack του Footloose. Πήγε μέχρι το νούμερο 2 στο βρετανικό chart το 84. Διάβαζα σήμερα μια δήλωση του Chris Stammer, μεταξύ των οποίων απέτησαν φόρο τιμή στην Tyler. Και είπε ότι ο Πρωθυπουργός, τουλάχιστον από το γραφείο της Βρετανικής Προεδρίας, είπαν ότι ο Πρωθυπουργός λυπάται που άκουσε για το θάνατο της Bonnie Tyler, από τις μεγαλύτερες τραγουδίστριες της Βρετανίας, μιας εμβληματικής προσωπικότητας που αφήνει πίσω ένα κατάλογο μουσικής από το Total Eclipse of the Heart που δεν θα το ακούσουμε σήμερα, το έχουν παίξει όλοι, μέχρι το Holding Out a Hero, που συνεχίζει και αγγίζει ζωές, να κατακλείζει τις πίστες του χορού, να τραγουδάει και να γεμίζει με καραόκε τον ήχο. Σκέψη λοιπόν του Πρωθυπουργού είναι με τους φίλους και με την οικογένειά της. Η ίδια λοιπόν η Bonnie Tyler, όπου εγώ την τελευταία φορά που την είδα ήταν όταν είχε εμφανιστεί στο Ηρώδιο δίπλα στον Desmond Child, και όταν είχε γεννηθεί στην Ουαλία το 51. Και όταν μιλήσαμε κάποια στιγμή με τον Desmond Child και είπαμε πάρα πολλά πράγματα, εκεί είχαμε μιλήσει και την συνεργασία με τον Gene Steinman, τον άνθρωπο που είναι πίσω από τις μεγάλες επιτυχίες, αλλά και τον Meatloaf πίσω από το θρυλικό But Out of Hell, και βέβαια για τον ίδιο τον Desmond Child, όπου ο Desmond Child όχι απλά της έγραψε τραγούδια, την έβαλε λίγο πιο βαθιά μέσα στο χάρτη και με μουσικές και με στίχους όπως ακριβώς αυτό. Ήταν και ένα από τα τραγούδια που είπε στο Ηρώδιο. Εγώ κάπως έτσι θα τη θυμάμαι την Bonnie Tyler. Μοναδική φωνή ξεχωριστή.

κουβεντιάζοντας λίγο με τον Desmond Child για την Bonnie Tyler μέσα από τις μουσικές του, τα τραγούδια του, ο ίδιος είχε πει, τον είχα ρωτήσει κάποια στιγμή και του είχα πει πώς είναι να είναι μέσα στο στούντιο και να δουλεύει με την Bonnie Tyler. Μου είπε ότι η Bonnie Tyler δεν χρησιμοποιούσε ποτέ στίχους, δεν είχε ποτέ στίχους μέσα στο στούντιο. Μπορούσε να αποστηθήσει εντελώς τα τραγούδια της και να δώσει την ερμηνεία με τον τρόπο με τον οποίο μόνο εκείνη ήξερε. Και μάλιστα στο You Give Love a Bad Name, να ξέρετε, είχε γράψει το τραγούδι του στο 86, το If You Were a Woman and I Was a Man. Δεν έκανε μεγάλη επιτυχία και ο Child πήρε το κομμάτι, γύρισε λίγο το ρεφρέ, ξαναγράφοντας το με τον Σαμπόρα και με τον Bon Jovi, και πήραξε το κομμάτι και το έφτιαξε ως You Give Love a Bad Name. Όλα αυτά για την μεγάλη αυτή ιστορική φωνή της Bonnie Tyler. Έχουν μεγαλώσει γενιές και γενιές μαζί της. Έγραψε και ένα τραγούδι το 2013 ο Desmond Child, το Believe in Me, με το οποίο είχε εκπροσωπήσει το Ηνωμένο Βασίλειο τότε στην Eurovision. Η ίδια λέει ότι είχε πει τότε ότι το όνειρο έγινε πραγματικότητα. Θέλω να πω ότι μπόρεσε μέσα αυτή τη ζωή της και έκανε τα πάντα. Όλα αυτά για αυτήν την πολύ σπουδαία τραγουδίστρια, που το λέγαμε εδώ και μήνες ότι μακάρι να μπορέσει να επανέλθει και να επιστρέψει γερή. Δυστυχώς η Bonnie Tyler δεν τα κατάφερε. 2-10-60-66-4-29, αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Cosmosradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Στο διαδίκτυο μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε. Και μέχρι αύριο ακούμε αυτό το τραγούδι, το οποίο ούτως ή άλλως κυκλοφορεί επίσημα ως single από τους Rolling Stones. Jealous Lover. Από το καινούριο άλμπουμ των Rolling Stones. Είναι το έκτο άλμπουμ από το 1994 σε κυκλοφορία των Stones.

Ακούσαμε λοιπόν το νέο άλμπουμ των Rolling Stones εδώ σε παραγωγή του Andrew Watt. Ωραίο το άλμπουμ στο σύνολο πραγματικά, και μπράβο και στους Stones και μπράβο και στον Andrew Watt, ο οποίος τα τελευταία χρόνια είναι ο πιο hot παραγωγός αυτή τη στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες, φτιάχνοντας το 23 το Austin του Post Malone, φτιάχνοντας το Mayhem της Lady Gaga, του Pearl Jam, το άλμπουμ του Iggy Pop, τον Elton John και την Brandy Carlile. Περιμένουμε και φέτος το άλμπουμ του Elton John, όπου και εκεί παραγωγή ο Andrew Watt, όπως και στην παραγωγή του Andrew Watt και το καινούριο άλμπουμ του Paul McCartney, ο οποίος συνεργάζεται μέσα στο καινούριο άλμπουμ των Stones, και Ed Sheeran και Michael Stipe. Άμα βάλετε κάτω, φίλες και φίλοι, θα δείτε ότι όλα αυτά τα άλμπουμ που έχουν βγει τα τελευταία χρόνια κάνουν punch, όπως λέμε, κάνουν punch από τον άνθρωπο που είναι 35 χρονών και ξέρει πάρα πολύ καλά τον τρόπο να περνάει τις παραγωγές και να περνάει και την οτροπία στο άλμπουμ. Αυτό φάνηκε από όλα τα τραγούδια, όπου η δεύτερη πλευρά του δίσκου, του πρώτου δίσκου, είναι αποκλειστικά στα χέρια του Andrew Watt. Το υπόλοιπο άλμπουμ ανοίξει στα χέρια των Rolling Stones. Παίζει πάρα πολύ ωραία το You Know I'm No Good, θα το ακούσουμε αύριο. Θυμίζει ιδιαίτερα και την διασκευή των Arctic Monkeys. Έβαλε όμως μέσα φυσαρμόνικα ο Τζάγκερ, καλά έκανε, δεν υπάρχουν πνευστά. Κράτησαν λίγο τις ισορροπίες από την, αν θέλετε, προσεβασμό στην Amy Winehouse για το αρχικό ηχογράφημα της Amy τότε σε παραγωγή του Mark Ronson. Ωραία έκπληξη που έπαιξε τελευταίο κομμάτι μέσα στο άλμπουμ, μια παλιά κλασική επιτυχία του Chuck Berry το 1958, το Beautiful Delilah. Ωραίο και σε ντόμπρο και με ήχο λίγο πιο country, θύμιζε και Allman Brothers. Έχει μέσα πάρα πολλά πράγματα, μπράβο τους πραγματικά. Όπως και το Rough and Twisted που ήταν το πρώτο κομμάτι, θύμιζε πάρα πολύ 64 και Muddy Waters. Και βέβαια το καλύτερο vocal του Jagger ήταν στο Back in Your Life, όπου εκεί πατάει ακριβώς επάνω, και σε ένα κομμάτι με τον μακαρίτη του Charlie Watts το 19, την ηχογράφηση το Hit Me on the Road, όπου το έβαλαν πάνω και κούμποσαν με εισαγωγικά τους ήχους και την drums του εκλειπώντα πια Charlie Watts. Αν και ο Jordan που παίζει drums στο καινούριο άλμπουμ, μπορούμε να πούμε ξεκάθαρα ότι είναι άξιος αντικαταστάτης του, στέκεται τέλεια όπως ακριβώς πρέπει να στέκεται ένας μουσικός που μπαίνει σε ένα συγκρότημα που αριθμεί 60 και πλέον χρόνια. Περισσότερα για τους Rolling Stones από αύριο, που θα ακούσουμε το άλμπουμ και σε ελεύθερη μετάδοση μέχρι τις 8.30. Thomas Rhett παρέα με το Dirty Swims. Something about a woman. Και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Κόσμος 93,6.
1: Bilal, Κυριακή 5 Ιουλίου στο Gazzarte Roof Stage. Η φωνή που άλλαξε τη σύγχρονη soul και R&B, jazz, funk, hip hop και συνεργασίες από The Roots μέχρι Jay-Z έρχεται για μια συναυλία που ξεπερνά τα όρια των ειδών. Bilal, Κυριακή 5 Ιουλίου στο Gazzarte Roof Stage. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
0: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Troy Carter από τον Καναδά.
1: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Yeah. Jeff Goldblum και Melody Gardot στο Misty. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο σε 93,6. 35 λεπτά μετά τις 8 είναι 5η 9 Ιουλίου.

Nat King Cole λοιπόν και El Choclo. Ο Χρήστος Βουγιουκλάκης βρίσκεται στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Ο Μπρίς Αμντάλ και η Nona Choir στο Lose Your Soul. Στην επιτυχία που έκανε ο Ryan Gosling όταν είχε του Dead Man's Bones.

Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram, μας κάνετε follow και like στις σελίδες μας ανά πάσα ώρα και στιγμή. Τρέχουν διαγωνισμοί, φίλες και φίλοι, και καλό είναι να μπαίνετε μέσα στις, μέσα στα social, γιατί βλέπουμε και τρέχουν διάφορα ωραία πράγματα, οι διαγωνισμοί του κόσμου λοιπόν. Και όταν λέμε για διαγωνισμούς, έχουμε αυτή τη στιγμή μόνο στο Instagram 25 for 25, 25 βιβλία για τα 25 χρόνια του κόσμου. Κάθε εβδομάδα μέχρι τις 22 Ιουλίου κληρώνουμε εδώ από το ραδιόφωνο, σε συνεργασία με τους πιο γνωστούς εκδοτικούς οίκους, βιβλία για τα 25 χρόνια του Κόσμος 93,6. Οι νικητές πάντα ενημερώνονται με προσωπικό μήνυμα, οπότε να είστε πάντα συντονισμένοι. Παράλληλα τρέχουν καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδος, δεν έχουμε σήμερα, αλλά έχουμε γενικώς διαγωνισμούς για δίσκους, για εισιτήρια, για προσκλήσεις, για θέατρα, οπότε να είστε πάντα συντονισμένοι, να μπαίνετε στις social. Όπως ακριβώς καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber Cosmos Radio. Δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε τα μηνύματά σας, φωτογραφίες, καλησπέρες, τα πάντα, και μου λέτε ότι τα είπα καλά για την Bonnie Tyler. Ναι, η Bonnie Tyler δεν ήταν μόνο ο τρόπος με τον οποίο ερμήνευε τα τραγούδια, αλλά ήταν ο τρόπος που έβαζε το τραγούδι και το έκανε κτήμα της, το έκανε δικό της, και για αυτόν τον λόγο τα απογείωνε όλα αυτά τα τραγούδια. Από την άλλη, λέτε και για την παρουσίαση κάτω, για, για την παρουσίαση του άλμπουμ, για τον Μιχάλη Καμάκα και για τον legend, τον Γιάννη Πετρίδη. Από τον Γιάννη έχουμε μάθει, φίλες και φίλοι, τα πάντα για το κομμάτι της μουσικής εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Λέτε και για μένα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε πραγματικά, να είστε καλά. Αγαπάμε τους Stones, παρακολουθώ και εγώ τους Stones από το 1964 και την ξέρω πάρα πολύ καλά και την δισκογραφία. Είχα γνωρίσει πριν από χρόνια τον tour manager των Rolling Stones. Είχαμε κάνει πριν από 20 χρόνια μια πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα και μου είχε πει πράγματα τα οποία ήταν πραγματικά συγκλονιστικά. Καλησπέρα και από τη Θεσσαλονίκη που μας στέλνετε μήνυμα. Ωραία όλα αυτά τα πράγματα, και γίνονται πράγματα, φίλες και φίλοι, γιατί ο κόσμος κλείνει 25 χρόνια και μέσα στα 25 χρόνια έχουμε την ευκαιρία, ήδη στο εμπαρόδο τώρα και με το καινούριο άλμπουμ των Stones, να κάνουμε διάφορα events, διαδραστικά πράγματα τα οποία φέρνουν τους ακροατές λίγο πιο κοντά μέσα και έξω από το στούντιο.

Λέγαμε νωρίτερα για μεγάλους παραγωγούς και για τους παραγωγούς το σήμερα, όπως ο Άντριο Βάτς. Εδώ όμως πάμε να συναντήσουμε τον Μαρκ Ρόνσον. Πώς ακριβώς πείραξε τη Σμίνα το Encore, Encore, Encore, αυτή τη μεγάλη επιτυχία του 1979.

Μαρκ Ρόνσον λοιπόν πειράζει το Αγκόρα, Αγκόρα, Αγκόρα. Σήμερα είναι 5η, είναι 9 Ιουλίου. Σε λίγη ώρα θα εμφανιστεί επάνω στη σκηνή ο Ρόμπερτ Πλαντ. Ωστόσο όμως στις 11 έχουμε και πρώιμη τελικούς. Γελάει ο Χρυσός Βουγιουκλάκης. Έχουμε Μαρόκο και Γαλλία. Έτσι. Έκανα διαδρομή μεγάλη, έτσι. Κάτσε να δούμε το βράδυ τι διαδρομή θα έχουμε να δούμε. Μην είστε σίγουροι, έτσι. Μπάλα είναι στρογγυλά, που λέγει και ο Κουμόχ.

0: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο Ακάλτσουρ Έθριο στο Άσταρσακή. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρηλυκός θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture, έθριο στο Άσταρ Σακύρου, εσμαζόβιτος. More.com, artinfo.gr.
1: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η Ιταλική τέχνη των κοστουμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκι Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1 έως 13 Σεπτεμβρίου.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. 25 χρόνια στον αέρα. Και ο Κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νοάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα.
1: Κοσμοσradio.gr
2: με την καλύτερη παρέα.
1: Κοσμοσradio.

Τύψη και σαμπούζι. Εδώ είμαστε κι εμείς, 5 λεπτά μετά τις 9. Πάντα στον κόσμο σε 93,6. Καλησπέριζουμε τον Πάπη Δούκαρο που βρίσκεται στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, όπου και αν βρίσκεστε, στην Αθήνα, στην Ελλάδα, στο εξωτερικό. Ο Marvin Gaye και το I Want You, το κρατάμε το I Want You όπως ακριβώς το παρουσίασε πριν από 3 μέρες ο Jose James, ένα εξαιρετικό live που έδωσε στο Λυκαβητό. Τον περιμένουμε το Jose James ξανά στη χώρα μας. Αυτό μας υποσχέθηκε, αυτό μας είπε. Που ήδη ετοιμάζει ένα νέο project με τα τραγούδια του μεγάλου Frank Sinatra, του All Blue Eye. Καλώς όρισατε στην παρέα μας, φίλες και φίλοι.

0: Αυτό είναι το I Want You, αυτό είναι ο Marvin Gaye. Time I Like Music στο remix. Και νομίζω δεν υπάρχει καλύτερη στιγμή από ένα Cosmos Classics.
1: Cosmos Classic.

0: Hello Moon, λοιπόν, αυτή είναι η Neville Brothers, ένα κλασικό κομμάτι σε παραγωγή του Daniel Lanois εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 80. Είναι ό,τι πρέπει αυτό το καλοκαιρινό φεγγάρι και το φεγγάρι του Ιουλίου και φυσικά το φεγγάρι του Αυγούστου. Και εγώ προτείνω, φίλες και φίλοι, να πάμε να συναντήσουμε και να ακούσουμε ένα καλλιτέχνη που γεννήθηκε σας σήμερα. Γεννήθηκε ο Μαρκ Άλμον σας σήμερα. Τον είχαμε δει πριν από λίγο καιρό στο Γκαζάρτε. Μαρκ Άλμον γεννήθηκε στην Μεγάλη Βρετανία, στο Λάγκασαρ βόρεια, και έβαλε μέσα στον ήχο φυσικά την art pop και το new wave από τα μέσα προς τα τέλη της δεκαετίας του 70 μέχρι και σήμερα. Είναι περιττό να πούμε τι έχει κάνει και πόσο πολύ έχει επηρεάσει στην βρετανική μουσική σκηνή, και όχι μόνο κάνοντας πάλι αργότερα και παλιότερα συνεργασίες και με τον Τζουλ Χόλαν και με τη Σιούξη, αλλά και με την Νίκο, την γνωστή μας Νίκο. Από όλα αυτά τα κομμάτια που θα μπορούσε κανείς να παίξει και να μιλήσει για τον μεγάλο Μαρκ Άλμον, πετυχαίνω κάποια στιγμή ένα live που είχε κάνει πριν από χρόνια. Ένα εντελώς καμπαρέ sound και ήχο στο Yesterday When I Was Young. Introduce another wonderful lady to the stage, and I'm so glad she's doing these shows with me because I love her so much. So please say hello to the wonderful, incomparable Little Annie. Για ακούστε τον εδώ πραγματικά με τη Little Annie. Η Little Annie είναι μια τεράστια περσόνα. Πώς διασκευάζουν μαζί το Yesterday When I Was Young.
1: We're going to sing a song together that Annie sings on her album, Bad Pianos. It's a lovely song, and it's a Charles Aznavour song, and we're both Charles Aznavour fans.
2: Absolutely.
1: And this is called Yesterday When I Was Young.

0: remember that?
1: It was like yesterday.
0: Young.
1: She's getting better.
0: But we're still in our hearts.
1: Absolutely.
0: And that's all that matters.
1: Absolutely all that matters.
2: Από το 2010 λοιπόν, Yesterday When I Was Young, εδώ η Little Annie. Little Annie είπαμε, είναι persona.
0: Little Annie.
2: Τραγουδίστρια, ζωγράφος, ποιήτρια, είναι μια performance artist από τα μέσα της δεκαετίας του 70 μέχρι και τις μέρες μας. Εδώ συναντήθηκαν σε ένα stage κάπου στη Νέα Υόρκη το 2010. Μουσική 9 και 20 στον κόσμο. Μουσική Στους 93,6.

Τον παραγωγός DJ, γνωστός πολύ και στην Γαλλία κυρίως, αλλά και σε όλο τον κόσμο. Εδώ πείραξε λίγο το κομμάτι του Salif Keita, ένα signature song του Salif Keita, αφενός μεν, αφετέρου ένα από τα τραγούδια που έχουμε μάθει από τη Δυτική Αφρική και από το Μάλι τόσα χρόνια, και έχει κάνει, αν θέλετε, και γνωστό αυτόν τον ήχο. Όπως ακριβώς και η δικιά του χαρακτηριστική πινελιά στο Natural Blues πριν από μερικά χρόνια, όπως το είχε διασκευάσει ο Gregory Porter, μέχρι τις 9.30.

μπάντα, η Soul to Soul και το Back to Life. Επιστρέφει στην Αθήνα, επιστρέφει στο Sunny Festival. Θα έχουμε τη χαρά να τους δούμε, θα έχετε τη χαρά να τους δείτε. Ένα συγκρότημα που αριθμεί πάνω από 40 χρόνια μουσικής και έχει γράψει εξαιρετικές μελωδίες. Μία από αυτές ήταν φυσικά και το Back to Life. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο σε 93,6. Πως εξαιρετικό ήταν και το live της Λίκη Λί στο Ηρώδιο φέτος. Εδώ είμαστε λοιπόν για τα υπόλοιπα 25 λεπτά παρέα με τον Πάπη Δούκαρο στον ήχο και τον Πέτρο Αδάμ στο μικρόφωνο στην επιλογή της μουσικής.

You Don't Know Me. Λοιπόν, η παλιά επιτυχία της Leslie Gore από το 1963. Ένα τραγούδι που πείραξε η Grace το 2015. Αλλά φίλες και φίλοι, με τον ίδιο παραγωγό και το 63 και το 2000 παραγωγός. Το 2013, ψέματα, 15, ήταν παραγωγός ο μεγάλος Quincy Jones. Και αυτή είναι η Καμίλα Καμπέγιο παρέα με τον Oxlade. Μια μικρή στάση μέχρι την Γαλλία.

Αυτή είναι η Τροβέρ, φίλες και φίλοι. Και αυτό είναι ένα τραγούδι που είχαμε να το ακούσουμε πολύ καιρό από την εκπομπή. Χαμογελάει ο Παπίδου. Το κάνω σε την πρίκαιρη The New Bohemians.

Έτσι πήρε και ένα νιου Bohemian. Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα. Εδώ στον κόσμο στους 93,6. Γεμάτη μέρα, φίλες και φίλοι. Να είστε όλοι καλά. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, για την επικοινωνία. Ο Μπάμπης Δούκαρος ήταν στον ήχο. Πολύ χαρήκαμε που τα είπαμε και από κοντά εδώ στο στούντιο, στον πρώτο όροφο, για να ακούσουμε μαζί και το Foreign Tongues, το άλμπουμ, το νέο άλμπουμ των Rolling Stones, που θα έχουμε τη χαρά να το κάνουμε και ακρόαση αύριο κανονικά, επίσημα, γιατί είπαμε Παρασκευή είναι οι επίσημες κυκλοφορίες. Σας αφήνω με τον Μόρις Ελμεντιονί και με τον Ρομπέρτο Ροντρίγκες. Από το 2006, από τον τελευταίο αυτοδίδακτο κουβανό μάλλον, λάθος, αλγερινό μουσικό, Ρομπέρτο Ροντρίγκες είναι κουβανός, εκεί από το Οράν, παίζοντας αυτό το εξαιρετικό άλμπουμ, το Descarga Oriental, το 2006, βάζοντας αυτόν τον ήχο του αλγερινού καμπαρέ, που πέρασε σαν άποψη από την Αλγερία φυσικά στη Γαλλία, στο Μεσοπόλεμο και αργότερα. Να με τη χαρά να τον δούμε και τον Μόρις Ελμεντιονί το 2005. Κάπως έτσι λοιπόν θα σας αφήσω για να υποδεχτούμε τη Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Αν σας πάει, μέχρι το ρολόι να δείξει 12. Και εμείς ραντεβού αύριο λίγα λεπτά μετά τις 8 για να κλείσει όμορφα και αυτή η εβδομάδα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα όρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
1: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

Η τελευταία δουλειά της Μάρι Φρόους από τη Βραζιλία. Καλώς ορίσατε στον κόσμο. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνης Σταγκουράκης στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Έχουμε γενέθλια, έχουμε ανθρώπους οι οποίοι γεννήθηκαν σήμερα. Έχουμε μια μεγάλη απώλεια, αυτή της Bonnie Tyler. Είχαμε μια πολύ ωραία παρουσίαση δίσκου. Όλα αυτά με λεπτομέρειες σε λίγο. Ρικάρντο Μποσάντο από την Ιταλία μας μιλά για τη μοίρα, il destino.

Λοιπόν, τις τυχεροί όσοι βρέθηκαν σήμερα στο στούντιο εδώ της ΕΡΤ, παρουσίαση του τελευταίου άλμπουμ των Rolling Stones, Foreign Tongues, ο Γιώργος Φλωράκης και ο Μανώλης Φάμελος έλειπαν για προσωπικούς λόγους. Τους αντικατέστησαν βεβαίως ο Λεόντας Αντωνόπουλος και Γιάννης Πετρίδης, ο Μιχάλης Καμάκας εκεί, ο Πέτρος Αδαμίκη. Μια πολύ ωραία έτσι ομιλία και παρουσίαση άλμπουμ, και ευχαριστούμε και όλο τον κόσμο βεβαίως που ήρθε στην ΕΡΤ για να ακούσει σε πρώτη ακρόαση όλο το άλμπουμ, το οποίο κυκλοφορεί επίσημα αύριο. Μπάρτον Λι Χάζλγουντ γεννιέται σαν σήμερα, Αμερικανός τραγουδιστής της country, ο οποίος μαζί με την Άνση Σινάτρα κάναν αυτά τα καταπληκτικά ντουέτα. Ας ακούσουμε ένα εξαιρετικά καλοκαιρινό.

Καταγωγή από την Αργεντινή, γνωστή σε όλη τη Λατινική Αμερική. Την αποκαλούσαν τη συνείδηση της Λατινικής Αμερικής, μια πολύ θεατρική φωνή. 6 Latin Grammy βραβεία.

Ξεχασμένο τούμπαλα remix Νταλάτα από τους Νοβαλίμα. Ναι, πίσω στο 2009, αλλά ακούγεται πάρα πολύ φρέσκο και άκρος καλοκαιρινό. Τούμπαλα Νοβαλίμα. Μια μπάντα η οποία συνδυάζει μουσική Αφροπερούβιαν, ηλεκτρόνικα, Latin, αλλά και funk και soul.

Σε ηλικία 75 ετών φεύγει η Ουαλή τραγουδίστρια Bonnie Tyler. Τι ματάρες έχει η Bonnie Tyler. Τι στυλ, καλά. Και αυτή η φωνή. Αυτή η δυνατή βραχνή φωνή.

The World Starts Tonight 1977, τραγούδια όπως Lost in France, More Than a Lover, It's a Heartache, έπαιξε πριν ο Πέτρος, το οποίο το 1977 έφτασε στην τέταρτη θέση του Βρετανικού Single Charts. Total Eclipse θα ακούσουμε προς το τέλος, αλλά εδώ Holding Out for a Hero.

Ένα άλμπουμ κυκλοφόρησε ο Ραούλ Μάλο Live in Nashville. Και τραγουδάει, δεν μη ρούσω. Εδώ η Άλμπατρος. Τότο Κουτούνιο. Πάολο Λοζίτο, Ward, Παλαβιτσίνι. Και ένα τραγούδι το οποίο έγινε πολύ γνωστό από τον Τζον Ντασάν στη Γαλλία. Με τίτλο Λετάντια. Εδώ στα αγγλικά. Αφρικά. Look where we are right now. On this pitiful little piece of grass. Suffocated by a sea of cement.

Ο Σέρτζιο Μέντε στην παρέα του Καλή των Κόμμων, σαν Μπορντερίον, The Key of Joy, και από εκεί στην Τζουζάρα Σιλβέιρα. Σε μια γνωστή μελωδία βραζιλιάνικη, Λαβέ Μαμπαϊάννα, μέχρι και τις 11.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Troy Carter από τον Καναδά.
3: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
4: Έλλειψη, μεταβαίνουμε.
5: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Ολύμπια Βιτάλης από το δυτικό Λονδίνο, καλωσορίζατε στον κόσμο. Μια γνωστή μελωδία, Banana Boat, τραγουδισμένη και στα ελληνικά. Καλωσορίσατε στον κόσμο. Ο Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Θα πάμε μια βόλτα να ακούσουμε καλύψω, να χορέψουμε. Μας ακούτε βεβαίως και από το ίντερνετ cosmosradio.gr. Μας ακούτε και από το ψηφιακό ραδιόφωνο. Από τους δέκτες της τηλεόρασής σας. Καλή ακρόαση.

Βρισκόμαστε στο Πόβο Πρινς της Ταϊτή. Ρισάρ Μορς ιδρύει τους Γαμ. Βόντου ροκ στάιλ, μιζί κραζίν, ρουτς του πετύ.

μελωδία, μια πολύ νοσταλγική μελωδία. Και στα Γιορούμπα το Ζαχαροκάλαμο οι Ρέκε, συνεργασία του Ζουλιάν Ζαρβέ και του Νταμιάν Τεσό. Αφρολάτι ρυθμού, jazz funk, dub μαζί και λίγο γαλλικό σανσόν. Εδώ η Ανιές Ελέν, το άλλο λεγόταν του Πετσί, αυτό είναι Πετσί τα Πετσί.

0: 93,6.
1: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης Άλαν Λουσιανόγεν εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.

Έχουν επιστρέψει στις συναυλίες. Το Σεπτέμβριο αν έχουν ανακοινώσει ο JK να πάει Νότια Αμερική, Ρίο Ντε Τζανέιρο, Σάο Πάολο, Σαντιάγκο, Χιλής. Θα πάρει και την Κολομβία, Μεξικό. Τον προλαβαίνετε, δεν τον προλαβαίνετε στην Ευρώπη. Στο Λοκάρνο της Αλβετίας, 13 Ιουλίου, 6 Λεμπά μεθαύριο στη Γαλλία. Και 16 Ιουλίου σε Σεβίλη, Ισπανία. Και από ό,τι έχουμε δει στα βίντεο, τα σπάει πάνω στη σκηνή για τον Δημήτρη που τον λατρεύει.

Λοιπόν, άμεσα ανταπόκριση από Λεκαβιτό. Ο Ρόμπερτ Πλάντ έσκησε. Ένας γεμάτος Λεκαβιτός. Πέρασαν πολύ ωραία. Μερσέντες Σόζα που σαν σήμερα γεννήθηκε εδώ με Καετάνο Βελόζο. Κορασάου Βαγκαμπούντο. Και στη μεγάλη απώλεια της ημέρας, Μπόνι Τάιλερ έχει ένα κομμάτι τώρα, ιστορία, θρύλος, Total Eclipse of the Heart. Να το στείλω στην Πάτμου, στη Δέσποινα και στον Κάρολο.

5ο στούντιο άλμπουμ της Ουαλής τραγουδίστριας Bonnie Clyde, Faster Than the Speed of Night, 1983, παραγωγή Jean Steinman. Ήταν υποψήφιο για Grammy εκείνη τη χρονιά. Αν πούλησαν κάτι εκατομμύρια αντίτυπα και αν το είχαν χορέψει τότε σε αυτά τα καταπληκτικά πάρτι με την κασέτα των blues.

Λοιπόν, εμείς ακούσαμε τη μεγάλη εκτέλεση του Total Eclipse of the Heart. Για τα ραδιόφωνα είχε το κυκλοφορήσει και μια έτσι πιο μικρή, χωρίς αυτούς τους αέριδες τώρα που έχει εδώ από πίσω. Ποιον αέρα, εμείς έχουμε καύσωνα. Αγγελική Τζο για τη συνέχεια. You can.

Mr. Sledge από το album We Are Family One More Time. Χρόνια πολλά στην Debbie Sledge. Κλείνει σήμερα το 72. Μέλος βεβαίως αυτού του συγκροτήματος, το οποίο μεσουράνει τη δεκαετία του 70 με τεράστιες επιτυχίες. Για δύο εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν η Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Θα πούμε πάλι αύριο, λίγο μετά τις 10. Μπάμπης Δούκαρος φροντίζει τον ήχο. Ακολουθεί η Δήμητρα Καγκαουνάκη. Madonna. Betrayal. Καλό βράδυ.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
2: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
0: Κόσμος 93,6.
4: Κόσμος 93,6.
5: 93,6. Οίκος Αντοχής. Haus des Stehvermögens.
4: La Casa de la Costanza.
0: Οίκος Αντοχής. Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

Ζωάου Σέλβα, Love and Death, Αγάπη και Θάνατος, και βουαλά να ταξιδεύουν στη Βραζιλία από τη Γαλλία. Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις ξεχωριστές διαδρομές μας. Εδώ είμαστε. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τον ήχο του οίκου. Δήμητρα Κακαουνάκη διαλέγει τις μουσικές.

προσγειωθούμε στο πράσινο ακροτήρι, γιατί ο Διονύσιο Μάιο έρχεται εδώ να μας δώσει αυτό το καταπληκτικό Diaz Amans. Η Analog Africa πριν από 3 χρόνια μας χάρισε αυτές τις μουσικές.

www.cosmosradio.gr, εκεί από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού. Και βρισκόμαστε κιόλας στο Παρίσι, εδώ η Αφροσόλ γιορτάζει. Ακόφα ακούσα, I chotas, που θα πει το Go Soul από τα 70's. Η Hot Casa Records είναι εδώ για να μας τα διδάξει.

συνεχίζει το ταξιδάκι μας. Ο Quantic εδώ συναντά με έναν τρόπο τον Αμπελάτο Καρμπόνο και η πίνα μαδούρα του Αμπελάτο γίνεται δική τους.

έχουν συνεργαστεί πολλές φορές με τον Εντουάρντο Φλόριο, τη Γκράτσια, ο οποίος έρχεται εδώ με το Ιντοσάρε Λα Ιλμάρε και τη θάλασσά του μέσα στο 2023. Συνεργάζεται με την Patchwork αλλά και τους Βουαλά. Και έτσι προέκυψε αυτό εδώ το remix. Party.

Bombay Ricky έρχεται με τη δική του εκδοχή σε αυτό το Electric by Ravi. Μέσα στο 2018 ηχογραφεί αυτό το άλμπουμ στη Νέα Υόρκη.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξι, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία www.lrp.org.
3: Κόσμος Radio.gr.

δεύτερη ωρίτσα, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις διαφορετικές εκδοχές μας, στις διαδρομές μας που κρύβουν τραγουδάκια καταπληκτικά, όπως εδώ αυτό, Fool's Gold και οι Stone Roses γράφουν αυτό εδώ το κομμάτι.

και από το 1989 στο 2010. Ο LTJ Bookem βάζει τον groove και δεν θέλει να τελειώσει. I don't want this groove to ever end.

Seasons Jungle Affair από τα Soul Sessions, αν το ψάχνεις.

Λίγο πιο πάνω στη Μασαλία μεριά συναντάει κανείς τους νεκρές Bird. Έχει στα μάτια του πατέρα σου, I'll kill you, και το κομμάτι έρχεται.

ευχαριστήσω πολύ για την ακρόαση, για τα μηνύματα, για τη διαδρομή. Θα τα ξαναπούμε πάλι τα μεσάνυχτα στον Νίκο που αντέχει με μουσικές. Καλό βράδυ.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στυλώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στυρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
3: Κόσμος Radio.gr. Κόσμος 93,6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
0: Κόσμος 90.